easy.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5.

0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

go to my head. You go.

at this heart of mine hasn't a ghost of a chance.

0: 93,6. Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: No sunshine when she's...
3: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Don't go changing. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
4: Κόσμος 93,6.

Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς, ο τραγουδιστής της jazz στη γενιά του hip-hop, με τον οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και θα ακούσετε πολλά περισσότερα στην ώρα του Προκόπη Δούκα, που έχει ετοιμάσει και μια συνέντευξη με τον Χωσέ Τζέιμς λίγο μετά τις 8.30 το πρωί. Καλημέρα από εμάς, είναι Παρασκευή, είμαστε ακριβώς στα μέσα του μήνα, είναι 15 Μαΐου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, αλλά τα λέω έτσι πάντα στην αρχή της εκπομπής, σε περίπτωση που τα έχετε ξεχάσει. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media, το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και το καιρό, όπως κάνουμε έτσι πάντα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Αναμένονται, βλέπω, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, στην κεντρική Μακεδονία. Και το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχουν τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 25, Θεσσαλία μέχρι 28, Ήπειρο μέχρι 24, Στερεά μέχρι 28, Πελοπόννησο μέχρι 25 βαθμούς, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 25, το ίδιο και στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες και με τοπικές βροχές. Εκεί στη Θεσσαλονίκη μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αττική ηλιοφάνεια, λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Δεν προβλέπονται βροχές, προβλέπονται βροχές αύριο. Σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια όλη μέρα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 18 βαθμούς και ανεβαίνουμε. Ήταν ο Rufus Wainwright, το Going to a Town από το 2007 και αυτή είναι η Janet Jackson. Την ίδια ακριβώς μέρα το όμως το 1993 κυκλοφόρησε αυτό. That's the way love goes. Janet Jackson, που δεν εμφανίζεται στη τελευταία ταινία που έχει κυκλοφορήσει για τη ζωή του Michael Jackson, διαφώνησε με τους παραγωγούς. Θα τα πούμε για την ταινία αργότερα. Προς το παρόν το τραγούδι. That's the way love goes.

chamant.

Από το 1981 το Regiment Brian Eno and David Byrne, γενέθλια σήμερα για τον Brian Eno, αυτός ο πρωτοπόρος Άγγλος μουσικός, παραγωγός, εικαστικός, καλλιτέχνης, πατέρας της ambient μουσικής και ιδρυτικό μέλος των Roxy Music, γεννήθηκε σαν σήμερα 1948. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας. 1501 ο Ταβιάνο Πετρούτσι από τη Βενετία ιδρύει τον πρώτο εκδοτικό οίκο μουσικής. 1672 καταχειρώνεται για πρώτη φορά το copyright, τα λεγόμενα πνευματικά δικαιώματα στην Αγγλία. 1819 κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Αθηνά που εκδόταν στο Παρίσι από τον κύκλο Κοδρικά. Σε αυτό χρησιμοποιήθηκε, σε αυτό το περιοδικό, για πρώτη φορά η λέξη Έλληνες αντί Γρεκοί. Το 1819. 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραντ Φίλιπς ιδρύουν στο Άιντενχόφεν τη Φίλιπς, αυτή την κορυφαία εταιρεία στο τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905 ιδρύεται το Las Vegas στη Νεβάδα, γενέθλια δηλαδή το Las Vegas σήμερα. Είχε πουληθεί τότε μια έκταση 110 εκτάρια και έτσι ιδρύθηκε το 1905 εκεί στη Νεβάδα το Las Vegas. Και σαν σήμερα από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1976 ένα τραγούδι για ένα τραγούδι που γράφτηκε τότε για την κόρη του Μικ Τζάγκερ που ήταν τότε 4 ετών. Το τραγούδι αυτό συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1976, το Black and Blue, το Fool to Cry. Το τραγούδι αυτό συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1976, το Black and Blue, το Fool to Cry.

είπα, από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγα έχουν μείνει ακόμα. 1926 ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρτ Στράους δίνει συναυλία με δικά του έργα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, την οποία λέει παρακολουθούν 10.000 φιλόμουσοι. 1928 κάνει το ντεμπούτο του Μίκι Μάους, αυτό το διάσημο ποτίκι της Disney. 1952 ιδρύεται η οδοντιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μια περίεργη ιστορία από το 1948 που διάβασα, που έγινε σαν σήμερα. Τότε λοιπόν είχε γίνει ένα έγκλημα σε μια περιοχή στην Μεγάλη Βρετανία που λεγόταν Blackburn. Είχε δολοφονηθεί μια τρίχρονη, την είχαν απαγάγει από το κρεβάτι και μετά βρέθηκε δολοφονημένη. Προσπαθώντας λοιπόν το 1968 οι αστυνομικές αρχές να ξεκινήσουν αυτή την υπόθεση, παίρνουν αποτυπώματα από 40.000 άντρες που ήταν όλος ο πληθυσμός του Blackburn. Έτσι, είχε συγκεντρώσει η αστυνομία πάνω από 40.000 αποτυπώματα και ήταν και πολύ τότε, το 1948, η τεχνολογία δεν ήταν ανεπτυγμένη όπως είναι σήμερα. Ελέγξανε λοιπόν να βρουν μέσα από αυτά τα αποτυπώματα ποιος ήταν ο δράστης αυτής της δολοφονίας. Δεν είχαν βρει μέσα 40.000 κανένα που να ταιριάζει, αλλά συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν ακόμη μερικοί άντρες στην πόλη που δεν είχαν δώσει αποτυπώματα. Έτσι λοιπόν ψάξανε, τους βρήκανε και πράγμα. Ένας άντρας, ο Πίτερ Γκρίφιθς, βρέθηκαν ότι ταιριάζει τα αποτυπώματά του με αυτά που είχαν βρεθεί στο τόπο του εγκλήματος και κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε.

το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας 1994, οι Blair βγάζουν το πρώτο τους άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Park Life, ένα άλμπουμ που σάρωσε, έμεινε στα τσάρτια πάνω από 2 χρόνια, από αυτό το άλμπουμ, To The End.

Και αφού έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου, έφτασε η εποχή για τις γαλάζιες σημαίες. Ανακοινώθηκε πάνω, λέει, από 600 παραλίες με γαλάζιες σημαίες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα κατέκτησε, λέει, τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, συγκέντρωσε 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Έχουμε μία σταδιακή άνοδο, λέει, σταθερά ανωδική μάλλον πορεία τις τελευταίες δεκαετίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο το πρόγραμμα απονέμει συνολικά 4.300 περίπου σημαίες. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την κορυφή με 154 βραβευμένες ακτές και σε επίπεδο νομών πρώτη είναι η Χαλκιδική με 93 σημαίες. Αυτά είναι τα καλά νέα που τα διαβάζουμε πάντα τώρα. Τέτοια εποχή βγαίνει η είδηση για τις γαλάζιες σημαίες. Από το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα το 1956, η Ella Fitzgerald κυκλοφορεί το άλμπουμ Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Songbook, ένα διπλό άλμπουμ, είναι το πρώτο από μια σειρά θεματικών δίσκων αφιερωμένων σε μεγάλους Αμερικανούς τραγουδοποιούς, τους οποίους ηχογράφησε η Fitzgerald από το 1956 μέχρι το 1964. Ήταν το πρώτο άλμπουμ της Fitzgerald στην νεοσύστατη τότε Verve Records, και το τραγούδι θα ακούσουμε είναι το Night and Day.

Αυτό είναι ο Σίξτο Ροντρίγκες και το I Wonder. Και για να δούμε, σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι, έχουμε το κόσμο στο Athens Street Food Festival, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήρθε και η μέρα λοιπόν, από το απόγευμα σήμερα, εκεί θα βρίσκεται η Κλαούντια Μάτολα στο μικρόφωνο 6-8, ενώ αύριο Σάββατο και την Κυριακή ο Μιχάλης Καμάκας θα κάνει εκπομπή από το Athens Street Food Festival από τις 2 μέχρι τις 4. Μπορείτε να περάσετε, να μας δείτε, να γευτείτε και εκεί τα ωραία που έχουν στο Athens Street Food Festival, μοναδικές πρωτότυπες γεύσεις από όλο τον κόσμο, από Μεξικό, από Αίγυπτο, από Κίνα, τα πάντα μπορείτε να βρείτε εκεί, και τον κόσμο φυσικά και την Κλαούντια Μάτολα σήμερα μετά τις 6. Στα γενέθλια της ημέρας, γενέθλια έχει σήμερα ένας Άγγλος πολυοργανίστας, συνθέτης, παραγωγός, είχε βγάλει και ένα πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ, το Tubular Bells, μιλάω φυσικά για τον Mike Oldfield, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
9: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Ροντρίγκο Λεάο μαζί με Μισελ Γκούροβιτς για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Friend of a friend, Μισελ Γκούροβιτς, 12 Ιουνίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Θα τη δούμε εκεί. Εμείς εδώ και σήμερα Παρασκευή θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη. Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και η επικοινωνία μας, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, μέσω Viber και μέσα από τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Στους 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες βροχές θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, αρκετές βροχές θα έχουμε αύριο στην Αθήνα και η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Καλημέρα και πάλι.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και μάλιστα χτες επέλεξε να μιλήσει κάπου αλλού.
2: Εντάξει, να μην πάει.
1: Αυτό. Ναι. Το λοιπόν αυτό.
2: Αυτό είναι κακό για την Νέα Δημοκρατία, καλό.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Αυτό το κρίνει η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία το κρίνει.
1: Ναι, ναι. Δεν, έτσι κι αλλιώς δεν.
2: Θα ήταν λίγο δύσκολο βέβαια. Γιατί θα έχει χαιρετισμό, λέει, του Γιούνκερ στο συνέδριο.
1: Ναι.
2: Ο οποίος Γιούνκερ στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ που είδαμε την προηγούμενη Δευτέρα, δηλαδή, έλεγε ότι πιστέψαμε τον Καραμαλή, ναι, ναι, και αυτό ήταν το μεγαλύτερο,
1: ναι,
2: μου λάθος.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Ίσως παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Μπορεί
2: του.
1: Να παίζει και αυτό.
2: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος
1: πάντων.
2: Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό τώρα. Αφού είχε πάρει νωρίτερα την απόφαση να μην πάει στο συνέδριο. Δεν τον είχε προσεγγίσει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και είχε πει: μπα, όχι, άσε με εμένα.
1: Καλά, δεν έγινε αυτό πριν κανένα μήνα.
2: Ναι, αλλά είχε γίνει πριν, θέλω να πω, προβληθεί το ντοκιμαντέρ.
1: Α, ναι.
2: Αυτό λέω.
1: Σωστά, έχει δίκιο. Ναι,
2: μα τι.
1: Επίσης, χτες μάθα, κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, ναι, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έβλεπε Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Ναι.
1: Τη σειρά.
2: Ναι.
1: Γιατί είπε ότι αυτός ο δημοσιογράφος που όλο αυτό το θέμα με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, την υπόθεση αυτή που υπάρχει ένα μπιφ πολύ έντονο.
2: Να το εξηγήσουμε
1: ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία, ναι, ναι, και στο. Υπάρχει λοιπόν ένα ακίνητο. Το οποίο το.
2: Στην Κρήτη.
1: Ναι, το νίκιαζε η οικογένεια του κυρίου Ανδρουλάκη, συνέχεια ο ίδιος, γιατί έφυγε ο πατέρας του από τη ζωή.
2: Ναι.
1: Και
2: το νοικιάζει στο κτηματολόγιο.
1: Στο κτηματολόγιο, στο, ναι, δημόσιο δηλαδή. Και ότι από το 2010 μέχρι τώρα έχει πράξει 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
2: 1,2.
1: 1,2
2: λέγανε, και μάλιστα αυτό, ναι, βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε μασαμπούκιασε από το βήμα της Βουλής τώρα.
1: Μασαμπούκιασε, μασαμπούκωσε.
2: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ξεκίνησε από ένα άρθρο σε ένα site, το οποίο το υπογράφει ένας κύριος που λέγεται Κατακουζινός. Και λέει: Κατακουζινός υπάρχει μόνο στο Κωνσταντίνου και Ελένης και δεν υπάρχει δημοσιογράφος αυτός και είναι το παρακράτος που τα κάνει.
2: Αυτό είναι στήλη που προφανώς είναι ψευδώνυμο, όπως υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες στήλες. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη.
1: Ναι, και το είπε.
2: Στη συνέντευξή του είπε, εκτός από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, δεν ξέρω τι. Αυτό που το βασικό που είπε είναι ότι δεν πήρε 1,2 ως αντίτιμο για την ενοικίαση. 1000 ευρώ το μήνα παίρνει.
1: Μήπως ήταν προσθέσεις όλα αυτά μαζί.
2: Δεν είναι 1,2, είναι. Όχι. 1000 ευρώ το μήνα είναι 12.000 το χρόνο. 12.000 το χρόνο από το 2010 μέχρι σήμερα. 16 χρόνια. 16 επί 12.000 κάνει 192.000.
1: Εντάξει, παιδιά,
2: δεν είναι. Άλλο 192.000, άλλο ένα 200.
1: Αυτό είναι
2: δηλαδή,
1: μεγάλη.
2: Καμία σχέση.
1: Καμία.
2: Πρώτον. Ναι, πρώτον. Ναι. Δεύτερον. Έχει κι άλλο
1: τι
2: πράγμα.
1: Άλλο
2: όμως.
1: Έχει.
2: Είπε ότι το σπίτι αυτό, ναι, δεν νοικιάστηκε. Η κριτική που του γινόταν ήταν ότι έγινε αυτή η συναλλαγή 10 μέρες πριν ο Γιώργος Παπανδρέου μας εντάξει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή την περίοδο.
1: Στο Καστελόριζο τότε.
2: Στο Καστελόριζο, ναι. Δηλαδή την περίοδο που όλοι σφίγγαν το ζωνάρι, ας πούμε, εκεί κολλάει το μασομπούκονε,
1: ναι,
2: ο κύριος Ανδρουλάκης μασομπούκονε. Απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η συμφωνία, η διάθεση του κτηρίου στο κτηματολόγιο δεν έγινε το 2010, έγινε το 2004 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, ωραία, καμία.
2: Όχι, λέω τις εξηγήσεις που, ναι, δίνει, ναι, αυτός για να ξέρει ο ακροατής όλα τα.
1: Βέβαια. Σφαιρικά
2: να έχει όλες τις απόψεις.
1: Βέβαια.
2: Αυτό το οποίο τον κατηγορούν και μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει είναι το γεγονός ότι παίρνει χρήματα από το δημόσιο. Έτσι, ως ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που έχει διαθέσει στο δημόσιο,
1: ναι,
2: ενώ αυτό σύμφωνα με ένα άρθρο τάδε του νόμου τάδε και του συντάγματος δεν επιτρέπεται. Δηλαδή πολιτικός δεν επιτρέπεται να έχει οικονομική συναλλαγή με το δημόσιο. Αυτό είναι ένα πράγμα που έφερε στη δημόσια σφαίρα νομίζω η κυρία Βούλτεψη και αυτό ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Μάλιστα η κυρία Βούλτεψη είπε να παρέμβει η κυρία Κοβέση.
1: Γιατί την αγαπάει πολύ.
2: Γιατί να παρέμβει η κυρία Κοβέση,
1: ναι,
2: γιατί τα λεφτά που βάζει για το κτηματολόγιο,
1: ναι,
2: είναι κοινοτικοί πόροι. Καταλαβές.
1: Οπότε,
2: επειδή είναι κοινοτικοί πόροι, διατίθενται σε ένα άτομο που νομικά, κατά, ναι, την κυρία Βούλτεψη, δεν πρέπει να τα παίρνει, γιατί ταυτόχρονα είναι πολιτικός και μάλιστα αρχικός κόμματος. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, αλλά σας είπαμε και το πώς δημιουργήθηκε το θέμα και πώς απαντήθηκε το θέμα, όσο απαντήθηκε και ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Ναι, απλά. Ναι. Να πάρουμε εμείς τώρα.
1: Όχι, εμείς σας εξηγούμε τι γίνεται για να ξέρετε.
2: Μπράβο, ναι, γεια σου.
1: Γιατί μπορεί να τύχετε σε μια κουβέντα να πείτε.
2: Και... Το ξέρω αυτό το θέμα. Τ' άκουσα στα παιδιά, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
2: Εμείς είμαστε τα παιδιά.
1: Εμείς είμαστε παιδιά. Τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, υπέροχη εκδήλωση χθες το βράδυ. Πού? Με αρκετό κρύο, μα με πολύ κόσμο. Η φωνή της πρωτοψάλτη έξω από τα τείχη της πόλης έδωσε τον τόνο της θυσίας.
1: Μπράβο σας.
2: Το Μισολόγγι.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Ο Ζαν, ο φίλος μας.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Ωραία. Και μας στέλνει και μια εικόνα από τον κήπο του σπιτιού του προφανώς. Ολάνθιστα τα φυτά που έχει. Στον μπαλκόνι.
1: Τα βλέπω.
2: Ωραία. Ωραία,
1: εμένα
2: ωραία
1: έχει,
2: χρώματα.
1: Έχει πια ωριά στο ριχόσπερμα.
2: Το ριχόσπερμα.
1: Έχει ωριά στο.
2: Ένα ριχόσπερμα έχει όλο και όλο, ναι, και ναι, το καμαρώνει, ρε παιδιά.
1: Όχι ένα και ναι, όλο και ολόκληρο.
2: Έχει κι άλλα εκτός από ριχόσπερμα.
1: Ολόκληρο τείχο έχει πιάσει, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Τεράστιο έχει γίνει. Ναι. Τουφ, τουφ. Φτύνω να μην.
2: Μην μαχαιρεί. Ναι, ναι. Καλά κάνει, καλά κάνει. Καλά κάνει.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Είναι παιδιά, περνά από κάποιες περιοχές. Το λέμε τώρα για εμάς για την Αθήνα, γιατί στην Ήπεθρο. Οι μυρωδιές από τη φύση είναι άλλες και πολύ πιο πλούσιες. Αλλά έχουμε κι εμείς μερικά πράγματα που τα καμαρώνουμε και τα χαιρόμαστε, γιατί μας λείπουν τα άλλα που έχετε εσείς στην Ήπεθρο. Δηλαδή, περνάς από κάποιες περιοχές και έχουν ανθίσει τώρα οι αγγελικές. Και βγάζουν ένα ωραίο γλυκό άρωμα, ρε παιδί μου, και λες: α, άνοιξη. Καταλαβαίνεις. Άνοιξη. Αυτό. Θα αρχίσουν πάλι τα τριαντάρια, θα μαραζώσουν τα λουλουδάκια, θα πέσουν τα λουλουδάκια, δεν θα μυρίζουν πια. Εντάξει, θα βγουν μετά τα γιασεμιά και τα ριχόσπερμα.
1: Κάνει κύκλους αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Μετά θα έρθει το νυχτολούλουδο, μετά θα χειμωνιάσει. Τι ωραία.
1: Εντάξει.
2: Θα βγουν τα σίκα, τα ωραία τα πράγματα. Πολύ ωραία.
1: Θα βγουν τα σίκα, τελεία, ο Διονύσης.
2: Ναι, ναι, στα σίκα είναι τελειώνω.
1: Εκεί.
2: Το αγαπημένο μου φρούτο είναι, τελεία. Ναι. Δεν συζητάμε άλλο.
1: Ναι, όχι, ναι. Δεν έχει.
2: Είναι το πρώτο και δεν υπάρχει και δεύτερο. Μετά.
1: Μου αρέσουν όλα τα φρούτα του καλοκαιριού.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Έχει πολλά, ρε παιδί μου. Σε σχέση με το χειμώνα.
2: Έχει πλούτο, ναι. Έχει πλούτο.
1: Πάρα πολλά. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Ωραίο το καλοκαιράκι.
2: Καλά θα κάνει και δεν θα πάει ο Καραμαλής. Στα δύσκολα τσιμουδιά για τις ευθύνες του κουβέντα. Τώρα και λαϊδάει. Λέει η Φωτεινή.
1: Όπα,
2: είναι σήμερα.
1: Για πες.
2: Ναι. Υπάρχει. Ναι. Και συμφωνεί απόλυτα και με τον Γιούνκερ. Το ντοκιμαντέρ είναι εξαιρετικό. Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω το ντοκιμαντέρ αυτά και μου ανεβαίνει το μέσα στο κεφάλι.
2: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι εκείνη την εποχή και. Κάτι παθαίνει.
2: Τέλο πάντων, δεν γυρίζω, δεν τα πάμε.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ.
2: Θα ξαναγυρίσουμε στα ίδια.
1: Στην Βρετανία έχουν προβλήματα.
2: Εδώ πάμε στην Βρετανία, ναι.
1: Πολύ μεγάλα προβλήματα.
2: Μετά θα σα πούμε άλλα.
1: Ο Στάρμερ δηλαδή έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, ο πρωθυπουργό.
2: Του παρετήθηκε.
1: Του παρετήθηκε.
2: Το επιβεβαιώνει, ε.
1: Βέβαια.
2: Ποιο του παρετήθηκε.
1: Ο υπουργό υγεία.
2: Ο υπουργό υγεία. Ο οποίο υπουργό υγεία. Δεν είναι τυχαίο.
1: Παλιόπαιδο.
2: Είναι. Σταμάτα μωρέ, παλιόπαιδο. Αυτό είναι επίδοξο. Διάδοχος.
1: Ναι, καλέ.
2: Δηλαδή αυτός θεωρείται από τον τύπο τον Βρετανικό, αλλά και από διάφορα στελέχη του κόμματος, ότι θα είναι ο πρώτος που θα διεκδικήσει την αρχηγία.
1: Δεν έχει τύχει όμως, να ξέρεις.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει.
1: Κοίταζα εγώ στα Βρετανικά, γιατί αυτά ξέρουν.
2: Την ανθρωπογεωγραφία.
1: Ναι, ξέρουν πρόσωπα και πράγματα.
2: Εμείς δεν τα ξέρουμε.
1: Και είχε μία λίστα με αυτούς που θέλουν να γίνουν.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουν τύχει. Και ήταν μέσα σε αυτούς αυτός.
2: Α, ναι.
1: Αυτός. Εδώ μεταξύ αυτός. Πες ότι γίνεται αυτός ο πρωθυπουργός. Τον λένε Wes Streeting.
2: Ναι.
1: Ο Streeting θα μένει στην Downing Street. Δηλαδή, σκεφτείτε το αυτό το πράγμα.
2: Δεν σου πάει, δεν σου κολλάει.
1: Επίσης, θες έβλεπα.
2: Τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα, ναι.
1: Έβλεπα. Ναι. Είχε κάνει πριν από 11 χρόνια ο Στάρμερ.
2: Το αλάνθαστο πολιτικό κριτήριο της Ερέτη.
1: Δάξτερα.
2: Το όνομά του δεν ταιριάζει με την Downing
1: τώρα,
2: Street.
1: Όλα
2: ναι.
1: Παίζουν ρόλο.
2: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, είχε λοιπόν κάνει πριν 11 χρόνια ένα tweet.
2: Ναι.
1: Ο Στάρμερ, που ήταν η πρώτη του μέρα στη Βουλή, που είχε εκλεγεί βουλευτής. Και ήταν ο ίδιος, στα αριστερά του καθόταν αυτός ο Streeting, και στα άλλα μια κυρία, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της, Wes νομίζω λέγεται αυτή. Και οι δύο, αυτή ήταν που έφυγε πρώτη τώρα, που παρετήθηκε, και αυτός είναι που έφυγε το χτες. Και λέει 11 χρόνια μπροστά.
2: Ναι. Η μια φωτογραφία, οι δύο έχουν φύγει.
1: Οι δύο φύγανε.
2: Βέβαια. Εγώ έβλεπα και αυτό θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ως γεγονός ότι βγήκανε τα συνδικάτα, τα οποία συνδικάτα είναι που στηρίζουν το εργατικό κόμμα και σε μεγάλο βαθμό τα συνδικάτα το χρηματοδοτούν κιόλας.
1: Δεν κινητοποίησαν τον κόσμο να πάνε ψηφίσει τοπικές εκλογές.
2: Πέραν της κρατικής, της όποιας κρατικής επιχορήγησης υπάρχει, τα έσοδα του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος έρχονται από τα συνδικάτα. Λοιπόν, βγήκαν τα σημαντικότερα συνδικάτα που στηρίζουν το εργατικό κόμμα, γιατί υπάρχουν και συνδικάτα που δεν το στηρίζουν.
1: Yeah.
2: Λοιπόν, και είπανε ότι ήρθε η ώρα να φύγει ο Στάρμερ.
1: Ναι.
2: Άμα τα εργατικά αυτά συνδικάτα ήραν την εμπιστοσύνη του στο Στάρμερ, ούτως ή άλλως καμιά ογδονταριά βουλευτές του λένε έλα πάμε next ο επόμενος, μάλλον τα πράγματα είναι λίγο γερά.
1: Θα φύγει παιδί μου τώρα.
2: Είναι λίγο γερά.
1: Θα
2: ο ίδιος λέει δεν φεύγω, δεν κουνιέμαι πουθενά, γιατί είμαι υποχρεωμένος απέναντι στους πολίτες να φέρω σε πέρα στο έργο μου. Έτσι λέει.
1: Εδώ μεταξύ στη Βρετανία, να σου το επαναλάβουμε, τι γίνεται. Όταν αμφισβητεί, καταρχήν για να πέσει ένας πρωθυπουργός, να πέσει μια κυβέρνηση, πρέπει στους εργατικούς και γενικά σε όλα τα κόμματα και στους Τόρις, αν χάσει την ηγεσία του κόμματος.
2: Ναι.
1: Αυτόματα πρέπει να παραιτηθεί και ο πρωθυπουργός.
2: Δηλαδή, ναι, ναι.
1: Οπότε τι γίνεται. Το κόμμα εκλέγει νέο ηγέτη και αυτός ο ηγέτης
2: γίνεται πρωθυπουργός.
1: Αυτό το μεταξύ είναι παρανοϊκό, έτσι.
2: Όχι, το μόνο παρανοϊκό είναι αυτό στην Αγγλία. Άκουγα προχθές το διάγγελμα, το λόγο του θρόνου, που το λέγουμε, του βασιλιά. Έτσι. Ναι. Ο οποίος βασιλιάς έλεγε, οι υπουργοί μου θα κάνουν αυτό. Την επόμενη χρονιά,
1: ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: είναι προγραμματικό, ας πούμε, για την επόμενη χρονιά. Οι υπουργοί μου θα κάνουν το άλλο.
1: Ναι.
2: Οι υπουργοί μου. Ποιοι υπουργοί του.
1: Εν
2: τω μεταξύ, αυτό το κείμενο που διαβάζει, του το έχει δώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα κείμενο που το έχει βγάλει η κυβέρνηση,
1: ναι,
2: το διαβάζει ένας τρίτος και απευθύνεται, λες και είναι η άλλη υπηκοή του, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Που τυπικά με τα δικά του συντάγματα και το δικό του σύστημα είναι η υπηκοή του, διότι αυτός είναι η ανώτατη αρχή και τα λοιπά και τα λοιπά, η αρχή των πάντων.
1: Ναι.
2: Τώρα, να έρθουμε στα άλλα. Σας λέγαμε προ λίγου καιρού ότι μία από τις επόμενες εντάσεις, εάν και εφόσον έχει τελειώσει η ένταση με το Ιράν, μία από τις επόμενες εντάσεις θα είναι ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Για να το θέσουμε καλύτερα, της Τουρκίας με το Ισραήλ. Χθες ξεκίνησε από την Τουρκία μία φλωτίλα. Φλωτίλα είναι ένα στολίσκος,
1: ναι,
2: που και καλά μεταφέρει
1: ανθρωπιστική βοήθεια.
2: Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Δεν μεταφέρει και πολύ ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί τα σκάφη αυτά δεν χωράνε και πολλά πράγματα. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ που έχει επιβληθεί εδώ και κάμποσα χρόνια, πολύ πριν την επίθεση, αυτή τη φωνική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 23. Λοιπόν, θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό. Θα σας υπενθυμίσουμε ότι την τελευταία φορά που στο λίσκος που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, που είχε προσπαθήσει να φτάσει στη Γάζα, τότε με το Μαβί Μαρμαρά, το λέγανε, πώς το λέγανε,
1: Μαρμαρά, ναι,
2: άνοιξε πυρ το Ισραήλ εναντίον και υπήρχαν και θύματα.
1: Ναι.
2: Και είχε φτάσει πάλι πολύ κοντά στο να υπάρξει κάποιο είδους πιο θερμό επεισόδιο, γιατί και οι πυροβολισμοί από μόνοι τους θερμό επεισόδιο είναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα.
1: Δεν θα πλήξουμε.
2: Απλά σας το λέω να το έχετε κατά νου.
1: Δεν θα πλήξουμε, Διονύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πλήξουμε σε αυτήν την περιοχή εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ διάβαζα τώρα, γυρνάω, πάω μπρος πίσω, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Ένα από τα αγαπημένα του φαγητά του Τραμπ, εκτός από το μπέργκερ.
2: Ναι.
1: Και συγκεκριμένη μάρκα κιόλας.
2: Ναι.
1: Πού να την πω.
2: Όχι, να μην την πεις, γιατί
1: είναι. Είναι μπριζόλα με κέτσαπ, δηλαδή πραγματικά όμως.
2: Πολλοί Αμερικάνοι το κάνουν.
1: Ναι, είναι ιδία αυτό. Τέλος πάντων. Θα μου πεις περιορέξεως. Τέλος πάντων.
2: Μην είσαι τόσο αφοριστική, ρε παιδί μου.
1: Έλα, ρε παιδάκι.
2: Σε κάποιον μπορεί να αρέσει.
1: Στον Τραμπ.
2: Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Όχι μόνο, δεν μπορεί μόνο ο Τραμπ, ναι.
1: Τέλος πάντων. Την προηγούμενη φορά που είχε πάει στην Κίνα.
2: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτός είχε πάει.
2: Όχι, είχε πάει και ο Νίξον.
1: Λέμε, εντάξει.
2: Ο Νίξον είχε συναντήσει το Μάο.
1: Εννοώ από τους τωρινούς.
2: Από τους καινούριους.
1: Τους που ζούνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά του είχαν κάνει κοτόπουλο κουνγκ πάο.
2: Ναι.
1: Και μοσχαρίσια μπριζόλα με σάλτσα ντομάτας που ήταν κοντά σε αυτό που τα αρέσει.
2: Ναι.
1: Όμως χθες του είχαν άλλο εντελώς φαγητό.
2: Τι του είχαν?
1: Του είχαν πάπια Πεκίνου.
2: Και ορθώς.
1: Πολύ ωραία η πάπια Πεκίνου.
2: Έχω ακούσει ότι η καλύτερη πάπια Πεκίνου είναι στο Λονδίνο. Την τρώω στο Λονδίνο.
1: Αλλά στην Αθήνα καλύτερα.
2: Λέω. Εντάξει, ναι. Αλλά λένε ότι στο, ειδικά στο Λονδίνο η πάπια Πεκίνου είναι, απογειώνεται. Την απογειώνεται.
1: Τέλο πάντων, δεν θα είχε αστακό σε σούπα ντομάτα.
2: Αστακό. Ωραίο. Ναι.
1: Σολομό με σάλτσα.
2: Προτιμώ την καραβίδα, αλλά εντάξει.
1: Σολομό με σάλτσα μουστάρδα.
2: Αδιάφορο.
1: Δεν θα το τρώγα.
2: Σολομό τώρα.
1: Άλλη ευχαριστώ, Χόρτα. Και τηγανιτό ψωμάκι με χοιρινό. Αυτό κάτι μου κάνει.
2: Τι, είναι το, τι σημαίνει τηγανιτό ψωμάκι.
1: Μόνο μπορεί να πάω κανένα μπαομπάν.
2: Τηγανιτό ψωμάκι.
1: Να το μοιάζει γιατί, λίγο με μπέργκερ.
2: Γιατί τα μπαομπάν τα τηγανίζουνε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε, μπορεί να το τηγανίζουνε. Υπάρχουν πολλέ εκδόσει. Να σου πω κάτι. Ναι. Το κάνανε έτσι.
2: Πολύ τηγάνι όμω στην Κίνα, ρε παιδί.
1: Εντάξει, να κάνει έτσι. Για να του φανεί σαν μπέργκερ, ρε παιδί μου. Κατάλαβε, σου λέει, βάζει μέσα το κρεατάκι, βάζει τα διάφορα αυτά. Να το.
2: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνανε. Αλλά το επιδόρπιο.
2: Ναι.
1: Ήταν, λέει, τυραμισού. Γιατί από ποιο που τυραμισού. Φημίζεται η Κίνα για το τυραμισού τη.
2: Ή τρώνε στι Ηνωμένε Πολιτείε τυραμισού.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να έχουν και ημέρα τυραμισού στι Ηνωμένε Πολιτείε.
2: Τώρα που λέμε τυραμισού.
1: Ναι.
2: Μια είδηση που εντόπισε η Μαρία Εκόντου στην Ιταλία, ψάχνουν δοκιμαστέ τυραμισού.
1: Απάμε.
2: Απλά να σα το λέω, μπορεί να καπιανού να το ανοίξει επαγγελματικά ένα ορίζοντα ολόκληρο. Λοιπόν, δοκιμαστή τυραμισού.
1: Πρέπει να πα για δοκιμαστή τυραμισού.
2: Εγώ είπα, θα έκοψα μαχαίρι τα γλυκά.
1: Ρε παιδί μου, δεν τρως με το κιλό όταν είσαι δοκιμαστή.
2: Πάλι δοκιμάζει.
1: Δεν σου έφερε μια πάστα τυραμισού, την έφαγα.
2: Όχι, μπουκίτσα. Αλλά και πάλι. Ζάχαρη έχει. Ναι,
1: ναι, αλλά.
2: Κομμένα, μαχαίρι.
1: Επειδή έχει καφέ.
2: Καφέ. Ναι, μ' αρέσει ο καφέ.
1: Ναι, επειδή έχει καφέ, αυτό θα μπορούσες, θα έχεις τη γνώση.
2: Θα μπορούσα, ναι.
1: Και οι γευστικοί σου κάλικες είναι εκπαιδευμένοι.
2: Πες το, ναι.
1: Δεν είναι.
2: Μ' αρέσει όταν λες τέτοια, όταν μιλάς επιστημονικά.
1: Μα το ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή, με ποιον άλλο τρόπο τρώγεται η μπριζόλα, αν όχι με κέτσαπ. Να, ορίστε, Δημήτρης, καταλαβαίνεις.
1: Έχετε πρόβλημα, έτσι. Με πατάτες τηγανητές, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
2: Ναι.
1: Με τι θα τρώγεται η μπριζόλα.
2: Είναι και άλλοι που την τρώνε σκέτη με σαλάτα. Είναι άλλοι που την τρώνε με μουστάρδα. Είναι άλλοι που την τρώνε. Περιορέξιο κολοκυθόπιτα, γι' αυτό το λέμε. Κόκκινη με
1: μπριζόλα. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λεμόνι στις πατάτες τηγανητές.
2: Υπάρχουν, ναι. Όχι, εγώ έχω δει ένα καινούριο κόλπο τώρα.
1: Τι?
2: Μου φέρουν την πίτσα και στην πίτσα έχουν και ένα λεμόνι στην άκρη. Να ρίξω λεμόνι στην πίτσα.
1: Ρε πάτε καλά. Έχετε ξεφύγει εντελώς.
2: Ναι, αλλά κάποιοι που το έχουν δοκιμάσει λένε του πάει πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με λεία άνω των 260.000 ευρώ. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: καλημέρα στο Διονύση της Σέρες.
1: Καλημέρα.
0: Τον Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Παναγιώτη.
1: Βέβαια.
0: Από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. Το Γιάννη είπαμε στο Μεσολόγγι. Στην παράσταση, η Δέσποινα λέει, στην παράσταση Τροϊκός Πόλεμος το 2014, ωραία Ελένη, ήταν η δούκισσα νομικού, εξαιρετική, που να βρει καλύτερη ο κύριος Νόλαν. Καταρίνα, μαζί σου για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχει παίξει κυρίνη παπά.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει, καλύτερη ο κύριος Νόλαν. Καταρίνα, μαζί σου για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχει παίξει κυρίνη παπά.
0: Ο Παναγιώτης

0: Πεκίνου είναι εκτός Πεκίνου. Λέει ο Κώστας που, είναι, που ξέρει.
1: Πάντως, εμένα μου έχει πει μια φίλη που έχει πάει στο Πεκίνο.
0: Ναι.
1: Και ένας φίλος μου επίσης.
0: Και έφαγε από εκείνο.
1: Που έχουν πάει, και λέει: άμα πας και στο Πεκίνο, να μου φέρεις από εκείνο.
0: Ναι.
1: Και οι δύο που έχουν φάει πάπια εκεί.
0: Ναι.
1: Συγκλονίστηκα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι στο μέρος του.
0: Η κυρία Μαρία λέει: σήκαμε γραβιά Ρανάξου. Ακούστε, πάρτε μολύβι και χαρτί. Τι θα κάνετε την επόμενη φορά, κυρία Μαρία και οι υπόλοιποι. Και θα με θυμηθείτε. Παίρνετε ένα σίκο.
1: Ναι.
0: Το ανοίγετε στα τέσσερα. Το κόβετε στα τέσσερα και το ανοίγετε. Βάζετε μέσα ένα κομμάτι τυρί της αρεσκίας σας. Ό,τι σας αρέσει. Γραβιά να ανάξω. Θέλετε άλλο τυρί που να λιώνει λίγο, έτσι. Το βάζετε. Μπορεί να έχω δει να βάζουν καμαμπέρ. Τέλος πάντων. Το τυλίγεις αυτό όλο με μία φέτα μπέικον. Το βάζεις για λίγο στο φούρνο.
1: Το
0: βάζεις λίγο στο φούρνο. Άκουσέ με. Και μόλις το βγάζεις, ναι, του ρίχνεις και μία σταγόνα
1: μπαλσάμικο.
0: Δεν θα έχετε φάει καλύτερο πράγμα στη ζωή σας.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα ξαναφάτε αλλιώς το σίκο, που λέει ο λόγος.
1: Γιατί να φάμε σίκο.
0: Λέω, ρε παιδί μου, καταλαβες.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή που μας ακούει από τον κήπο της. Μας στέλνει και τη φωτογραφία του κήπου της. Ωραία, και πάκο έρχεται. Μόνο με το όνομα η πάπια κόβεται, η όρεξη λέει. Τώρα να πεις μια μίξη σουβλάκια με σεφταλιές, με κρεμμύδι και ρίγανη. Μάλιστα.
1: Όπα, το χοντρίνο με τώρα.
0: Ναι, ο Κώστας είναι από την Κύπρο, καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι. Να είστε καλά.
1: Παιδιά, όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωραία. Δηλαδή το φαγητό είναι απόλαυση.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα. Όπως και να το κάνουμε.
0: Και είναι και θέμα, το είπαμε, για να μην παρεξηγηθούμε, είναι θέμα γούστου. Το κάθε τι είναι θέμα γούστου.
1: Καλά, γενικότερα. Από το φαγητό μέχρι τους ανθρώπους.
0: Να σας πούμε τώρα στα άρατα της επικαιρότητας ότι δεν τελείωσε η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Θα ξανασυναντηθεί με τον Σι. Θα είναι η τελευταία συνάντηση. Τώρα, σήμερα θα έχουν νέα συνάντηση. Και από εκεί θα βγουν, υποτίθεται, και όποιες συμφωνίες υπογραφούν τελικά. Και θα βγουν και τα επίσημα ανακοινοθέντα, αν βγουν, γιατί δεν βγαίνουν πάντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει άλλη μία συνάντηση που είναι να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα δούμε.
1: Θα τα αφήσει έτσι.
0: Το ρεζουμέ. Ναι, γιατί τώρα αυτά που μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε είτε από την επίσημη τηλεόραση του Πεκίνου, είτε από τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, είτε από τις συνεντεύξεις του Τραμπ στο Fox. Έδωσε συνέντευξη στο Fox από το Πεκίνο.
1: Γιατί δύσκολο είναι.
0: Όχι, καθόλου δύσκολο δεν είναι.
1: Και άμα δεν δώσει στο Fox, σε ποιο θα δώσει.
0: Πού θα δώσει. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα επίσημα. Τι θα μπει στο χαρτί. Αν θα μπει κάτι στο χαρτί και ποιο θα είναι αυτό.
1: Ωραία. Έτσι. Πάρα ναι. Πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσουμε εμείς.
0: Δεν θα σας ενημερώσουμε εμείς.
1: Πάντα σας ενημερώνουμε εμείς.
0: Εδώ, Earth News Radio.
1: Ναι.
0: 105,8.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Ναι. Τι άλλο θέματα.
1: Είδες μια οικογένεια στην Ινδία.
0: Όχι.
1: Μια οικογένεια στην Ινδία πήγανε και πήραν ένα καρπούζι.
0: Ωραία.
1: Το φάγανε,
0: ναι,
1: και πέθαναν όλοι. Τετραμελής οικογένεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν, λέει, είχε πάρει μέσα από αυτό που έχουν πρόβλημα με τα ποντίκια, πολύ μεγάλο στην Ινδία.
0: Ναι.
1: Και είχε πάρει πολύ ποντικό φάρμακο μέσα.
0: Εντάξει.
1: Άκου τώρα. Να φας καρπούζι, να πας από καρπούζι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Να πας από κάτι άλλο, από. Τέλος πάντων. Τι είναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από την συνεφιασμένη Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Μας στέλνει μια φωτογραφία. Βγήκαν τα πετροκέρασα.
1: Αχ,
0: βγήκανε.
1: Αχ, τα πετροκέρασα.
0: Τα καλύτερα κεράσκια είναι τα πετροκέρασα.
1: Ναι, ρε παιδί. Εσύ ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα.
0: Έχουν κι αλλού πετροκέρασα ή μόνο εμείς έχουμε.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, ναι, εμείς έχουμε τα καλύτερα.
0: Δεν
1: αλλά θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο χωριό, πιτσιρίκι που ήμουν,
0: ναι,
1: που ανεβαίναμε με τον παπά μου στην κερασιά,
0: ναι,
1: και τρώγαμε επιτόπου.
0: Ναι.
1: Τα πετροκέρασα.
0: Εγώ δεν είχα σταματημό με τα κεράσια.
1: Μας ψάχνανε πάνω στα κλαδιά ήμασταν.
0: Δεν είχα σταματημό με τα κεράσια και μετά είχα μονίμως πονόκυλο. Καλημέρα στην κυρία Ιριάτε, η οποία λέει συγχαρητήρια για την πρωινή ενημέρωση από τον κύριο Αργυρό. Ακούμε ευτυχώς ακόμη μαζί με την άψογη απόδοση των ειδήσεων και το Χριστός Ανέστη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ χαιρόμαστε για σας.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τελειώνουν και τα μαθήματα στα Λύκεια, λέει. Τελευταίο κουδούνι.
0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις.
1: Αρχίζουν οι προαγωγικές.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως και θα αρχίσουν μετά και οι πανελλήνιες. Όχι, καλή επιτυχία, ρε παιδιά, σε όλους. Πολλές εξετάσεις δίνουν τα παιδιά, ρε σε Διονύση.
0: Ναι, πολλές. Αλλά εμείς δίνουμε ακόμη περισσότερες.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Εγώ πρόλαβα, μόλις τις έδινα μετά καταργούνταν.
1: Ναι,
0: έδινα εξετάσεις μέχρι και να πω στο γυμνάσιο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έδινα εξετάσεις μέχρι και.
1: Εγώ

0: Οπότε πήγα να τις καταργούσαν.
1: Κι εγώ. Το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν τις έδινα εγώ.
1: Όχι, εγώ τις έδινα.
0: Μόλις άλλαζα βαθμίδα.
1: Ναι.
0: Καταργούνταν. Δηλαδή, εγώ δεν έδωσα εξετάσεις στο γυμνάσιο, δεν έδωσα εξετάσεις στο λύκειο, έδωσα μόνο πανελλήνιες.
1: Όλα τα έδωσα αυτά. Όλα τα έδωσα.
0: Τώρα δίνουν και στην πρώτη λυκείου και, και στα γυμνάσια και στα. Πολύ, πολύ, πολύ εξέταση. Πάρα πολύ. Λοιπόν, χτες μαλώναμε με το Διονύση, γιατί πηγαίνανε κάτι τύποι, Κινέζοι, κάτι τύποι, ο CEO's τεράστιων, κολοσσών, έτσι. Γιατί θέλανε να βγάλουν selfie μαζί του, γιατί τον βλέπουν σαν star, ας πούμε, τον Elon Musk.
1: Είναι, εν μέρη είναι star.
0: Θέλω πάνω, όπως το δικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πηγαίνανε, και αυτός έκανε γκριμάτσες. Ήταν λίγο απαξιωτικό.
1: Όχι, ήταν ανέκφραστο, ρε παιδί μου.
0: Αλλά αυτοί πηγαίνουν, σαν... πώς πηγαίνουν τα κοριτσάκια στην Taylor Swift, ρε
1: παιδί μου. Σαν να βαριότανε, σαν να μην ήθελε.
0: Όπου αντε πάλι selfie.
1: Αυτό.
0: Ένα τέτοιο πράγμα, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για την Eurovision. Γιατί, έγινε η κλήρωση. Βγήκε η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο τελικό.
1: Τι σειρά θα είμαστε εμείς?
0: Αυτό βγαίνει, ξέρεις, μετά μόλις τελειώνει ο δεύτερος ημιτελικός, μέσα στη μαύρη νύχτα, γίνεται αυτό και βγαίνει η σειρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς έκτη θα νομίζω θα είμαστε.
1: Έκτη. Είναι καλή θέση τώρα.
0: Θα ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Γιώργογλου, που είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του InfeCris και πάντα μας βοηθάει.
1: Είχαμε μιλήσει και προχθές, ας πούμε. Και...
0: ο άνθρωπός μας. Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Καταρχήν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καταρχήν.
2: Πολύ καλημέρα. Τι μπορούμε να περιμένουμε, τα πάντα.
0: Είναι καλή, γιατί άκουγα, ας πούμε, και χτες έβλεπα την εκπομπή, ας πούμε, στην Ερτένα με τα παιδιά και έλεγε, ας πούμε, ο κύριος Μαρίνος ότι το 2 είναι καλό.
1: Η δεύτερη θέση, να παίξεις.
0: Ναι, να βγεις δεύτερος.
1: Α, να βγεις δεύτερος.
0: Να βγεις.
1: Ναι.
0: Όχι, να εμφανιστείς δεύτερος, αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, η δεύτερη θέση είναι από τις χειρότερες θέσεις.
0: Αλήθεια, για πείτε.
2: Στατιστικά. Δεν έχει δώσει σχεδόν ποτέ, από όσο θυμάμαι, νικητή.
0: Α.
2: Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Γερμανία.
0: Ωραία, εντάξει, πάνε αυτοί, έτσι και έως δεν τους υπολογίσουμε.
1: Δεν πολλοί έχουν τύχει.
0: Ναι. Η Δανία όμως, ας πούμε, που είναι πρώτη, που θα βγει πρώτη να εμφανιστεί, είναι φαβορή, θεωρείται, από τα φαβορή.
2: Δεν θα έλεγα ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη δυναμική από όσο είδαμε την εμφάνιση εχθές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είχε κάτι να δείξει διαφορετικό από ό,τι είχε δείξει όταν είχε επιλέγει το τραγούδι.
1: Ποιος σας εντυπωσίασε εχθές?
0: Η Λελέκα έκανε θράψη.
1: Ουκρανία.
2: Προσωπικά εχθές εξεπλάγει ευχάριστα με τη Βουλγαρία.
0: Α, που έχει γράψει και ο Κοντόπουλος.
2: Ακριβώς. Ήταν τόσο θεατράλε η εμφάνιση. Με λίγο θρίλερ, σαν σκεπτικό, αλλά ήταν τόσο υπέροχη όλη η εμφάνιση που, ναι, χθες η Βουλγαρία και η Τσεχία φωνητικά ήταν άψογες.
0: Και η Αυστραλία ήταν ωραία.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι όσο στα λόγια σου θα έρθω, ότι ακούω διαρκώς ή διαβάζω στο Twitter να ανεβαίνει πάρα πολύ η Αυστραλία.
2: Η Αυστραλία είναι απλά ο μακρινός συγγενής που έρχεται να μας επισκεφτεί μία φορά το χρόνο. Δεν τρελάθηκα, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, με την Αυστραλία, γιατί δεν είχε να δείξει κάτι διαφορετικό. Και πάλι έχουμε ένα σανσέρ, και πάλι έχουμε ένα πιάνο σαν προπ, και από εκεί και πέρα, εντάξει, η Delta Goodrem είναι φωνάρα.
0: Ναι.
2: Δεν είχε κάτι διαφορετικό να μας δείξει.
0: Ναι.
1: Προχθές που μιλούσαμε, μετά τον πρώτο ημιτελικό, μας λέγατε ότι η αίσθηση είναι ότι ο Ακύλας αυτή τη φορά πάει για πρωτιά. Μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, εξακολουθείτε να έχετε την ίδια αίσθηση?
2: Ναι.
1: Διστάσατε λίγο.
2: Δίστασα λίγο, γιατί οι έκτη θέση που μας έχουν κληρώσει, στατιστικά πάντα, όχι με τα προγνωστικά, στα προγνωστικά δεν δίνω, όπως είπαμε και προχθές, δεν δίνω καθόλου βάση. Στα στατιστικά η έκτη θέση δεν έχει δώσει επίσης ποτέ νικητή. Αλλά
0: ευκαιρία να το ανατρέψουμε αυτό.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Να σπάσουμε το καλούπι.
2: Λοιπόν, διότι εμφανιζόμαστε ακριβώς μετά την Αλβανία, η οποία έχει το δικό της τη δικιά της δυναμική, την οποία μας περνάει σε εμάς και ακριβώς μετά από εμάς εμφανίζεται η Ουκρανία. Δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο μπαλάντες,
0: ναι.
2: Στις οποίες έρχεται ο Ακύλας και τα σαρώνει όλα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κακό αυτό.
1: Οπότε αμέσως ως εντύπωση μένει.
0: Βαρέθηκα με τις μπαλάντες πια. Βαρέθηκα με τις μπαλάντες. Βαρέθηκα, δεν μπορώ πια με τις μπαλάντες και τις μπαλάντες. Άμα θέλουμε μπαλάντες, πάμε στο φεστιβάλ του Σαρέμπο.
2: Ναι. Αν και το Σαρέμπο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και δίνει κάποια δείγματα λίγο πιο dance.
0: Ναι.
2: Η Φιλανδία πάλι θα εμφανιστεί στη 17η θέση, η οποία έχει ένα βαντάζ εκεί, η θέση συγκεκριμένη.
1: Έχει αρχίσει να πέφτει λίγο ο θόρυβος για τη Φιλανδία εσχάτως, είναι εντύπωσή μου, μπορεί να είναι λάθος.
2: Ναι, γενικά από ό,τι έχουμε παρατηρήσει και στα social γενικότερα, οι περισσότεροι λένε, μα καλά, αυτό είναι το φαβορί.
1: Αυτό, ναι, αυτό εντάξει, διαβάζω κι εγώ, ναι.
2: Έχει μία δυναμική την οποία φέρει η Λίντα. Φωνητικά δεν είναι τόσο
0: καλά, δεν τρελαθήκαμε, wow, ναι, ναι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα εντάξει.
0: Ούτε δεν ξέρεις, ναι.
2: Γιατί το είχα πει πριν για τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές είναι αυτές οι οποίες συνήθως θέλουν να κερδίσουν. Οπότε τα τελευταία 5 χρόνια, όπως είπαμε και πριν και προχθές, δίνουν μια χώρα συγκεκριμένη και έρχονται μετά Αυστραλία, Ελλάδα κτλ. Στην πρώτη θέση που τη δίνουν δεν έχει κερδίσει ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πείτε ότι κερδίζει η Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνει.
2: Συνήθως βάσει των κανονισμών θα πρέπει να ερωτηθεί είτε ο δεύτερος στη σειρά κατάταξης, αν μπορεί να φιλοξενήσει.
0: Ναι.
2: Και στην περίπτωση που αρνηθεί ο δεύτερος, τότε θα πρέπει να μεσολαβήσουν οι Big Four χώρες.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα.
2: Η Γαλλία, η Γερμανία, ακριβώς.
0: Η Ιταλία.
1: Αυτές που μπαίνουν άνευ διαγωνισμού και τα λοιπά.
0: Και είναι πάντα οι χειρότερες. Ναι.
1: Μην μιλάς τώρα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Γούστα είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Μια ζωή πατώνουνε.
1: Αυτή την Αγγλία, το έχω καημό. Είναι. Πέρυσι ήταν ή πρόπερυσι ήταν που είχε 0 βαθμούς μέχρι να ολοκληρωθεί σχεδόν η. Λυπόμουνα, στεναχωριόμουνα.
2: Η Αγγλία δυστυχώς, προσωπική μου άποψη, ενώ κάποτε ήταν η βαριά βιομηχανία της μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει δείγματα ότι δεν ενδιαφέρεται για το διαγωνισμό.
1: Αυτό. Για το διαγωνισμό το συγκεκριμένο, γιατί αλλιώς μουσικά εξακολουθεί και.
0: Ναι.
2: Ειδικά μετά και το στραπάτσο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που έγινε με τον Sam Ryder τη χρονιά που κέρδισε η Ουκρανία και τελικά φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ την επόμενη χρονιά ο διαγωνισμός. Ναι, εκεί ήταν η απογοήτευση που λένε
1: το τελειωτικό χτύπημα.
2: Ότι ό,τι να είναι, απλά για να συμμετέχουμε.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Μπορεί να είναι.
0: Ενώ η Γαλλία το προσπαθεί.
2: Η Γαλλία από την ώρα και τη στιγμή που διεκδίκησε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους φιλοξένησε, έχει αρχίσει και κάνει μια καλή μεταστροφή στο διαγωνισμό. Διότι είχε επανέλθει και με εθνικούς τελικούς και τα λοιπά.
0: Εντάξει, και ο Σλιμάν έμεινε ξεπούλης ο άνθρωπος. Δηλαδή έγινε.
2: Ναι.
0: Ναι, τώρα τι να λέμε. Ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής τώρα. Γίνεται ο διαγωνισμός. Κερδίζει η Ελλάδα.
1: Ας πούμε, ναι. Φερρυπίν.
0: Ναι, κερδίζει η Ελλάδα. Διάβαζα χθες ότι ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Να σας πω τι είχε γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά σε κάποια συνέντευξή μου ερωτήθηκα αν υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη. Κάθε πόλη μπορεί να διεκδικήσει το διαγωνισμό στη φιλοξενία.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι η εκάστοτε πόλη που θα διεκδικήσει πρέπει να έχει και κάποιες προδιαγραφές. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν πληρεί ένα πολύ βασικό κριτήριο για τη διοργάνωση. Το οποίο είναι το μετρό.
1: Εντάξει, έχει πλέον.
0: Έχουμε μετρό.
1: Έχει πλέον
2: πρέπει
1: μετρό.
2: Να συνδέεται, πρέπει να συνδέεται από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι, όχι.
2: Εκτός αν βάλει τόσο πολύ τα δυνατά του ο Δήμος Θεσσαλονίκης και.
1: Δεν είναι θέμα Δήμου, αν είναι θέμα Δήμου. Θα είχαμε από την εποχή του Κούβελα.
0: Ναι,
1: δεν είναι θέμα.
2: Αλλά και πάλι, εάν αποφασίσει η Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει, από εκεί και πέρα, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Απλά θα πρέπει να χρειαστούν ένα καλό γήπεδο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το Αντιγονάκι, γιατί πες να το φάνε?
2: Αντικειμενικά ήταν τόσο πολύ αγχωμένη. Ήταν τόσο πολύ αγχωμένη. Είχε και κάποιες φωνητικές αστάθειες, προφανώς κάποιο κρυώματος από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
2: Το οποίο οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Πέρασε μεν. Προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ που πέρασε Κύπρος. Για να έχουμε και
1: πιστεύω. Πού να δώσουμε το 12.
0: Ναι.
2: Αλλά ήταν λίγο ασταθής φωνητικά.
0: Ναι.
2: Και εκείνο λόγω περισσότερο του άγχους που είχε.
0: Τώρα θα της φύγει το άγχος, νομίζω.
2: Τώρα που πέρασε, εμφανίζεται στην 21η θέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά τη Σουηδία, η οποία επίσης έχει φωνητική καταπώνηση.
0: Ναι, το διάβαζα χτες.
2: Είναι με κορτιζόνες.
0: Από τα καημένα τα παιδιά, τι περνάνε και αυτά τώρα.
2: Η Αυστρία γενικά με τον καιρό της δεν είναι και τόσο ιδεατό. Οπότε καλό είναι να έρθουν λίγο προς τη Μεσόγειο που έχουμε καλύτερο καιρό.
0: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Τώρα γιατί θα αλλάξει αυτό με την πάροδο των χρόνων. Οπότε τώρα. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει τώρα.
0: Πού θα δείτε τον τελικό?
2: Έχουμε κανονίσει συγκεκριμένο watch party σε μεγάλο χώρο.
0: Έτσι,
2: στο Νέο Κόσμο. Οπότε καλούμε όποιον θέλει να έρθει να δει τη Eurovision μαζί μας, να το απολαύσουμε με όλη τη δυναμική που διέπει αυτό το διαγωνισμό και φυσικά τους φαν.
0: Θα γίνουν πολλά πάντως, πάρα πολλά τέτοια watch parties, πάρα πολλά.
2: Έχουμε από πέρυσι που ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα watch parties, φέτος έχει γίνει λίγο trend.
0: Ναι.
2: Οπότε εμείς περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και να περάσετε υπέροχα.
1: Όμορφα.
0: Θα περάσει και ο υπόλοιπος κόσμος και θα ξεπουλήσουν.
1: Και πες το αγαπημένο σου.
0: Περίμενε. Θα ξεπουλήσουν τα τηλεβεράδικα φυσικά. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα.
2: Η Eurovision είναι πίτσα.
0: Πήρα
2: και καλή παρέα.
0: Θα σπάσει τα
1: άμα είναι πίτσα
0: και φοβερά
1: πίρα,
0: σχόλια.
1: Τότε ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών, ας πούμε, τι είναι? Αυτός είναι ο ορισμός, πίτσα. Μπίρα.
0: Όχι, όλα αυτά είναι.
2: Εκεί πέφτει και το σουβλάκι.
0: Πέφτει και το σουβλάκι.
1: Πέφτει και το
0: σουβλάκι. Τέλος πάντων,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε
0: Γιώργο. Πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Αυτό ήθελα να το πει. Ήθελα να το πει.
2: Να μας το φέρει.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γιώργοκλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του InfeGreece. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν την Eurovision.
1: Σαν την παλάμη. Ο κύριος Γιώργος αναρωτιέται, λέει, καλημέρα. Με την Eurovision ποιος ασχολείται εκτός τα 14χρονα? Ακούστε να δείτε. Η τηλεθέαση είναι ένας δείκτης. Για μένα δεν είναι απόλυτος, αλλά όταν 7,5 στους 10 ανθρώπους που είχαν ανοιχτή τηλεόραση προχθές βλέπανε Eurovision, δεν μπορεί να λέτε ότι δεν ενδιαφέρουν κανέναν ή ενδιαφέρουν μόνο τα 14χρονα, γιατί τα 14χρονα δεν βλέπουν καν τηλεόραση, τα βλέπουν στο κινητό τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιάνουν περισσότερο κόσμο. Μας αρέσει, μπορεί να μην μας αρέσει. Είναι παρόλα αυτά, είναι ένα γεγονός. Είναι ένα δεδομένο γεγονός.
0: Και είναι ένα ωραίο γεγονός, είναι ένα φεστιβάλ τραγουδιού.
1: Αυτό είναι γούστο, ρε παιδί μου, του καθενός. Κάποιος το θεωρεί σάχλα.
0: Όχι, θέλω
1: είναι
0: να
1: δικαίωμά
0: πω.
1: Του όχι, να το θεωρεί σάχλα.
0: Ό,τι και να είναι. Ναι. Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός.
1: Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε.
0: Τελεία.
1: 7,5 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση βλέπαν αυτό. Βέβαια. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό στο τεχνικό μέρος. Τώρα στο ποιοτικό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Η Αυστραλία ξέρετε γιατί μπήκε στο διαγωνισμό? Δεν είναι χώρα μέλος.
1: Γιατί φέρνει τηλεθέαση.
0: Ναι. Γιατί έχει τεράστια ποσοστά. Το βλέπουν φανατικά οι Αυστραλοί. Τη Eurovision. Του αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης, που ενδεχομένως να είναι στατιστικολόγος ο άνθρωπος, λέει: Εάν μια θέση δεν έχει δώσει ποτέ νικητή, όπως π.χ. αυτή η έκτη που βγαίνουμε, εφόσον τα προγνωστικά είναι καλά, ίσως είναι η στιγμή να δώσει νικητή και αυτό βασίζεται επίση στη στατιστική. Ναι, γι' αυτό έχω πει εγώ ότι η στατιστική δεν είναι επιστήμη.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Πριν φύγουμε.
1: Πού να φύγω.
0: Εδώ και τέτοια ώρα πήγε.
1: Έχω μηνύματα πρέπει να πω στον Αντουανέτ που μας έστειλε φωτογραφία από τη συνεφιασμένη Κέρκυρα, στον Νίκο που μας στέλνει ένα υπέροχο, μια υπέροχη ανατολή.
0: Ποιον από το Ρέθυμνο. Τι Αντουανέτ είναι.
1: Τι είναι Αντουανέτ είπα.
0: Τον είπες.
1: Όχι, λάθος. Τι είναι Αντουανέτ είπα.
0: Τον είπες.
1: Παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Αν είπα, ναι, συγγνώμη. Στο Δημήτρη, το φίλο μας, τον αδελφό του Γιώργου που είναι και οι δύο στο δρόμο, να μην πω καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης στέλνει στον Γιώργο και στη μητέρα του και λέει Ακύλα φέρτο. Ο δε Γιώργος από την Εγνατία λέει μου αρέσουν πολύ τα κούζι και δημοσκοπήσω, οπότε προτείνω μαζί με τα μηνύματα να απαντάμε και σε κάποια ερώτηση. Πηγή, ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Α, ναι, θέλετε να βάλουμε τέτοιο.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Και η Φωτεινή, φέρτο Ακύλα.
0: Ναι.
1: Αυτό, είστε όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου. Στο ύψος των Άνω Πατησίων εκεί. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση όμως. Δηλαδή είναι πολύ φορτωμένο το πράγμα. Είναι και Παρασκευή βέβαια. Έτσι. Η παραλιακή είναι σχετικά καλή. Μόνο εκεί στο ύψος που καταλήγει λεωφόρος Αλίμου, ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου, έχει λίγο αυξημένο προς Πειραιά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, η κατάσταση είναι όπως είναι κάθε πρωί σε όλους τους δρόμους. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι λίγο περισσότερο φορτωμένη σήμερα. Να δω γρήγορα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, Ριάννα. Ναι. Ωραία αυτό της Ριάννας.
1: Ωραία. Τεάμο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη σήμερα από την Αθήνα και από σε σχέση με χτες δηλαδή. Έχει λίγο αυξημένη κίνηση στην Εγνατία, όμως όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι καθαροί. Η περιφερειακή είναι κατά τόπους. Με προβλήματα, δεν έχει δηλαδή ζητήματα. Λοιπόν, με Σακύρα σας αποχαιρετούμε.
1: Από Ριάννα Σακύρα.
0: Ναι. Εντάξει, Σακύρα και Νίκη Τζαμ.
1: Πολύ ωραία.
0: Μαζί. Θα πάμε και εμείς να λυκνιστούμε λίγο τώρα έξω στους ρυθμούς της Σακύρα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ελπίζουμε να έχουμε πάρει και την κούπα.
1: Κούπα, δεν είναι κούπα καν.
0: Το μικρόφωνο. Μικρόφωνο είναι, τι να κάνω τώρα, πώς να το πω, το βραβείο.
1: Το βραβείο.
0: Ναι.
1: Το έπαθλο.
0: Ναι.
1: Το έπαθλο.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και να περάσετε καλά και τέλος πάντων και θα έχει και καλό καιρό.
1: Και εντάξει. Είναι καλή ευκαιρία η Eurovision για παρέες, για μαζέματα,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: Μασαμπουκώματα που λέει ο άλλος.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι ωραία.
0: Και κάνετε διατροφή τώρα. Ωραία. Και διατροφή στην παραλία.
1: Άμα κάνετε διατροφή.
0: Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως με το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατητικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα. Καιρός. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πληκτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
6: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν αργά χθες το μεσημέρι δύο Έλληνες, ένας άνδρας και μία γυναίκα περίπου 65 ετών, μετά από τροχαίο στο Κακόπετρο του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα δύο από τους επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν σε αυτό. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας από Κάνδανο και Κίσαμο, με συνολικά 8 άνδρες που απεγκλώβησαν τους δύο τραυματίες, οι οποίοι είχαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ένα ακόμα τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο Χανίων. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο γιόταχοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων, ενός ζευγαριού και ενός παιδιού. Η οικογένεια μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η συνδρομή της. Η αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο κτίριο της ΕΑΣΥΣ στις Μαλάδες για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Στη διάρκεια της θα υπάρξει, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου, πλήρης ενημέρωση για τους πιθανούς χώρους στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η δομή και θα γίνει συζήτηση και κατάθεση των απόψεων. Ο κύριος Πλεύρης, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, επανέλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά ηλυμένη απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Η ερευνητική ομάδα του ομότιμου καθηγητή δυναμικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας Ευθύμη Λέκα πραγματοποιεί αυτοψίες σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ενώ από σήμερα αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση του Εθνικού Δρυμού, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων. Μάλιστα, όπως τόνισε επανειλημμένος ο κ. Λέκα, ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές, οπότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα χρειαστεί να κάνουμε λίγο υπομονή για το επίσημο πόρισμα. Επίσημα στον αέρα ανέβηκε ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, η οποία ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής της. Η δημόσια ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, για την εκμίσθωση των 19 κοινών καταστημάτων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 με ώρα έναρξης στις 9 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Χανίων. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως κατέχει για μια ακόμη χρονιά η Ελλάδα ανάμεσα σε 51 χώρες με 624 βραβευμένες ακτές, όπως ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Πρώτος νόμος στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νόμος Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές, ενώ η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες. Την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για τη διάσωση και αποκατάσταση του ιστορικού φρουρίου Ιτζεντίν στο Καλάμι Χανίων ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα Υπουργεία Πολιτισμού και Εσωτερικών με αφορμή την πρόσφατη κατάρρευση μεγάλου τμήματος του δυτικού εξωτερικού τυχείου του μνημείου. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Χανίων με ανακοίνωσή της ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Παγκρίτιας Επιτροπής ενάντια στις βάσεις και την πολεμική επιλογή και καλεί να αποφασίσουν και να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση την Κυριακή 17 Μαΐου στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά. Επίσης και η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κρήτης στηρίζει και συμμετέχει στη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων την Κυριακή 17 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στα μουσεία του στη Χαλέπα και το Θέρισο, συμμετέχοντας στη δράση «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων.
Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Έμι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα, φίλες και φίλοι. Διανύουμε όλοι μαζί το 15ο πρωινό του Μαΐου, 8 και 19 πρώτα λεπτά. Η συνηθισμένη παρέα είναι εδώ σήμερα σε παγκρίτιο επίπεδο. Καλημέρα στους συναδέλφους Γύρι Στρατήγης Χαραλαμπάκης και Ελένη Ξυλούρη από το Ηράκλειο, Μάνος Παπαδάκης, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη. Θα κάνουμε την παρέα μας μέχρι τις 9. Θα μοιραστούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Έχουμε μια μεταβολή του καιρού, έχουμε συννεφάκια, θα βγαίνει και ο ήλιος, δεν αποκλείονται και κάποιες σταγόνες, σκέφτεται να πάρει το δρόμο και η αφρικανική σκόνη να έρθει εδώ σε επίπεδο Κρήτης. Όλα αυτά θα τα δούμε έχοντας πάντα το νου μας και έχουμε και την προσοχή μας σε ό,τι οδηγούμε, είτε πατίνι είναι αυτό, είτε ποδήλατο είναι αυτό, είτε αυτοκίνητο είναι αυτό, είτε εκείνα τα βαριά οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Είχαμε την ανατολή του ηλίου 6 και 13 πρώτα λεπτά για να δύσει στις 20 και 29 ακριβώς. Θα σας πω ότι είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας, είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Αχίλλειο και στο Βάρβαρο που σήμερα γιορτάζουν. Γιατί είπα τώρα ότι χρειάζεται έτσι την απαιτούμενη προσοχή. Ευτυχώς ήταν χωρίς βαριά τραύματα στην οικογένεια που είχε ενεπλάκει στο τροχαίο εχθές, που είχαμε αργά το απόγευμα στο δρόμο εδώ στο αεροδρόμιο Χανίων. Δύο αυτοκίνητα, άγνωστοι μέχρι τώρα η αιτία, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και βέβαια ήταν οι γονείς με το παιδάκι τους, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους. Είχαμε και το τροχαίο εκεί στο Κακόπετρο, θέλω να σας πω, εκεί θορυβηθήκαμε διότι κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Εγκλωβίστηκαν και δύο άτομα σε ένα αυτοκίνητο, πήγαν από την πυροσβεστική και από την Κάνδωνο και από την Κίσαμο συνολικά 8 άνδρες που απεγκλώβησαν τους δύο τραυματίες, έχοντας τις αισθήσεις τους όπως μαθαίναμε, και εκείνοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Ό,τι κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, θα πρέπει να προσέχουμε έτσι ιδιαίτερα. Στην άλλη πλευρά της Κρήτης, στον Άγιο Νικόλαο, είχαμε ένα ακόμα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το απόγευμα στην περιοχή της Χερσονήσου. Έγινε αυτό, ένας 30χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε σοβαρά, λένε οι πληροφορίες. Μεταφέρθηκε εκείνος στο Βενιζέλιο για ιατρική φροντίδα, ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του πατίνιου, με αποτέλεσμα βέβαια να τραυματιστεί σοβαρά. Πήγε και εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήρε τον τραυματία, τον πήγε στο νοσοκομείο, έγινε ο έλεγχος και τώρα νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική. Οι κακώσεις που και οι θλάσεις και στο πρόσωπο και στο κεφάλι κρίνονται σοβαρές, λέει εκεί ο διοικητής του νοσοκομείου. Και βεβαίως θα πω ότι σήμερα οι μαθητές που πηγαίνουν στα Λύκεια, ήδη αυτή την ώρα, 8 και 23 που δείχνει το ρολόι μας εδώ, έχουν ακούσει το κουδούνι για τελευταία φορά. Είναι γνωστό ότι την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου, έτσι. Μέχρι και την Παρασκευή λοιπόν 12 Ιουνίου τα παιδιά θα μπουν
σε αυτή τη διαδικασία, με υπομονή, με ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, με ψυχραιμία, γιατί να σας πω, δεν κρίνεται και τίποτα. Είναι μια διαδικασία, θα πάνε τα παιδιά εκεί, θα γράψουν ό,τι ξέρουν και εκεί στις 19 του μήνα θα περιμένουν τα αποτελέσματα. Για τους μαθητές τώρα, για τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις πάλι θα γίνουν από τη Δευτέρα που μας έρχεται, 18 του Μάη, μέχρι και τη Δευτέρα 25 του Μάη, γιατί βέβαια στη συνέχεια γίνονται οι πανελλαδικές. Τα αποτελέσματα τώρα για αυτές τις εξετάσεις, τις ενδοσχολικές όπως τις λένε, θα βγουν 27 Μαΐου 2026. Πολύ πολύ καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τη μάχη για μια ακόμα χρονιά, για μια θέση στο όνειρο, για μια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αλλά πηγαίνετε, τηρείτε όλα αυτά που εφαρμόζονται έτσι και ζητούνται κάθε φορά, αλλά στο βάθος του μυαλού σας έχετε το εξής: δεν χάνετε τίποτα, υπάρχει πάντα η επόμενη φορά και είναι απλά μια διαδικασία. Για τον καιρό τα είπαμε, τα καιρικά, τον λες και ανοιξιάτικο, είναι πεσμένη έτσι, λίγη η θερμοκρασία, λίγο η θερμοκρασία, δίνουν και κάποιες σταγόνες βροχής. Τώρα για το Σαββατοκύριακο μένει να το δούμε, γιατί θυμάστε, τα λέγαμε τι έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όχι σκόνη, σκόνη, σκόνη, σκόνη, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, τώρα λέει... θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ήλιο, θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις, τουλάχιστον για σήμερα. Αύριο λοιπόν και το Σαββατοκύριακο περιμένουμε, θα δούμε τώρα πώς θα πάει όλο αυτό, περιμένουμε εισβολή, λέει. Εισβολή, αυτή την λέξη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της ΕΜΗ, αφρικανική σκόνης, που θα έχει και λίγη αστάθεια, θα έχει και τοπικές έτσι βροχούλες στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Με τον αγώνα της Κρήτης θα ξεκινήσουμε. Ο Αποκόρωνας δικαιώνεται για τη γραμμή Χανιά Δαμάστα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ντρόουν στη Λευκάδα, εμπεγμός από το Κίεβο, δυσαρέσκεια στην Αθήνα. Είσαι άνανδρος αν δεν σκοτώσεις τον Νικήτα. Χανιά, δημοσιογράφος ο 34χρονος που πέθανε εργαζόμενος σε ξενοδοχείο. Παύλος Πολάκης κατά παραγγελία νόμος για τα φάρμακα και ο νομπελίστας Ορχάν Παμούκ στα Χανιά είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Θα πάμε στο Ρέθυμνο, θα βρούμε την κριτική επιθεώρηση, επίγειη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Επιτάπητο στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου η εκπροσώπηση της Κρήτης στην αρμόδια επιτροπή. Περιοχή με λάμπον Αγίου Βασιλείου από τις πλέον πυρικά επιβαρημένες περιοχές της Μεσογείου. Ανοίγει το κουρταλιώτικο φαράγγι που είχε 140.000 επισκέπτες το 2025, το Σάββατο 16 Μαΐου, αύριο δηλαδή. Κάτι μας είπε χθες ο κύριος Ευθύμης Λέκας που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή. Μια κραυγή αγωνίας από τον ρεθεμιώτη μουσικό στην Αμερική Έρικ Αλεξανδράκη έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό για τις απαλωτριώσεις γης εν ώψη της κατασκευής του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ελαιοκομικά νέα, στην εντατική οδηγεί η νέα ΚΑΠ την ελαιοκαλλιέργεια. Σοβαρά τα ερωτήματα για την επιβίωσή της. Άρχισε να ισχύει η συμφωνία με Mercosur και ιδιαιτερότητες για το ελληνικό ελαιόλαδο. Η παράδοση παραμένει ένα ζωντανό κύτταρο που εξελίσσεται. Διπλή παρουσία του Γιάννη Μετζικόφ στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών εκδηλώσεων και έχει σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα. Στο Λασίθι η Ανατολή 53 γαλάζιες σημαίες και φέτος στον ομό Λασιθίου. Μια πολύτιμη περιουσία για τις παραλίες μας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. 693 οι μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλαδικές από τον νομό Λασιθίου. Ξεκίνησε το τρίτο θερινό σχολείο, το στίγμα στην ιατρική, τα ψυχικά νοσήματα και διακρίσεις και δυνατές εμφανίσεις για τον ΝΑΣΑ να είναι το θέμα το αθλητικό που προτάσει η εφημερίδα Ανατολή μαζί βέβαια με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς, σφοδρές αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών. Αναστάτωση ξανά στις Μαλάδες, από αυτοψία σε κτίριο της ΕΑΣΥ, αντίδραση καλοκαιρινού και τηλεδιάσκεψη με πλεύρη από βδομάδα. Δρόμους δεν έχουμε, φωτισμό και πεζοδρόμια δεν έχουμε, αντιπλημμυρικά έργα δεν υπάρχουν, το κυκλοφοριακό, η ασφάλεια και η πολιτική προστασία είναι στον αέρα και κατά τα άλλα δρομολογείται η εγκατάσταση προσωρινής δομής μεταναστών. Αυτά τα λένε οι κάτοικοι της περιοχής, της συγκεκριμένης περιοχής, μαζί με τους επιχειρηματίες, μετά την αυτοψία εχθές. Την πραγματοποίησε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πήγαν εκεί, είδαν ένα παλιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και αυτό προκάλεσε το μπαμ εκεί στη περιοχή. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πατρίς. Διακοπές για λίγους και για λίγες ημέρες. Τραυματίστηκε η γυναίκα υπάλληλος της πυροσβεστικής στον εξομοιωτή στην Κρήτη. Αναχώρησαν 700 άτομα από την Κρήτη, λέει επίσημα το λιμενικό, μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές τον Απρίλη. 2 ώρες στην αναμονή για τη λήψη ακτινογραφίας. Το νέο σύστημα στα ΤΕΠ στο Βενιζέλιο έχει φέρει προβλήματα, που τα φωνάζανε οι γιατροί πρέπει να πω, όταν ανακοινώθηκε αυτό. Γιατί κλείνει ο παιδικός σταθμός στο Γιώφυρο, υψηλό ενίκιο, λίγα παιδιά και χωρίς λύση, λέει η εφημερίδα. Σαφάρι και πρόστιμα 1.000 ευρώ σε καφετέρειες του Ηρακλείου για το κάπνισμα. Πόσο κοστίζει το τσιγάρο στον πελάτη και πόσο στον καταστηματάρχη.
Νίκησαν όλοι, όπως συνήθως γίνεται στις φοιτητικές εκλογές, να ΔΑΠ, Νούδου Φουκού και Πανσπουδαστική με ξεχωριστές ανακοινώσεις λένε ότι νίκησαν. Ήθελε νεκρό τον Νικήτα, φώναζε τον άντρα της άνανδρο που δεν το σκότωσε, μαρτυρία σοκ για το ρόλο της συζύγου του 54χρονου δράστη. Γεμάτο καύσιμα και εκρηκτικά, αλλά δεν έλαβαν δείγμα στο φως από την εφημερίδα Πατρίς, ντοκουμέντα από ντρόουν καμικάζι στη Λευκάδα. Κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός η Κρήτη το 2026. Επιστρέφουν τα κόκκινα βέλη 16 χρόνια μετά για τη μάχη της Κρήτης. Τι είχε συμβεί το 2010 στο Καστέλι Κισάμου. Για τα Red Arrows είναι το ρεπορτάζ. Όπου βρεθείτε, όπου παρουσιαστούν, μην τα χάσετε. Είναι πραγματικά πολύ πολύ όμορφο το θέαμα. Πάμε και στα αθλητικά θέματα. Το ρεκόρ του Σαλσέδο, τα θέλω του παίχτη και του Όφη, το συμβόλαιο του λίγη. Βόλεϊ χωρίζουν οι δρόμοι Όφη και Κάλμα Ζίδη. Πανελλήνιο ποδοσφαίρου από το ΕΤΑΔ Ηρακλείου, χωρίζουν οι δρόμοι Όφη και Κάλμα Ζίδη. Πανελλήνιο ποδοσφαίρου από το

Ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επιστολές διαφωνούντων αλλά και μήνυμα σταθερότητας, Δημοτικό Συμβούλιο Καλεσών, Δημοτικό Σχολείο με συγχωρείτε Καλεσών, αγωνία των κατοίκων για την ασφάλεια των μικρών μαθητών, τεχνητή νοημοσύνη οι εφαρμογές της στην αγροτική παραγωγή, στο επίκεντρο οι σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κάθε παράταξη και το δικό της αποτέλεσμα πρωτιά δείχνουν τα δεδομένα για τις φοιτητικές εκλογές είναι το ρεπορτάζ και χάος στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, τα έργα στη γέφυρα του Αϊγιάννη Χωστού προκάλεσαν κυκλοφοριακή ασφυξία, λέει η εφημερίδα. Η δικιά μας εδώ, τα χανιώτικα νέα, για τους πυλώνες της Μαδάρες έκθεση Κόλαφος, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιβεβαίωσε τους κινδύνους των σχεδιασμών του ΑΔΜΙΕ, με τον πιο επιστημονικό τρόπο τεκμηριώνεται πλέον ο κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τα σχέδια του ΑΔΜΙΕ για εγκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης στα ορεινά και ημιορεινά του αποκόρονα. Μιλούν οι συνάδελφοί μου για την τελική έκθεση του ερευνητικού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που επιβεβαιώνει με επιστημονικό τρόπο αυτό που η κοινωνία μας έλεγε από την πρώτη μέρα, ότι υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες, ότι η υπόγεια και η υποθαλάσσια όδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια υπόθεση χωρίς ουσιαστική διερεύνηση, όπως σχολιάζει ο δήμαρχος της περιοχής Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Για νυχτερινές εργασίες ξανά φανάρια στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια Καλύβες, το λένε ευγενικά οι συνάδελφοι, εννοούν ξανά ταλαιπωρία και στα μεγάλα χωράφια. Λασίχανίων για το Ιτζεδίν, οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Μεταξύ Δήμου επαγγελματιών τεταμένο κλίμα, σημαντηράκης, η δημοτική αγορά δεν ανήκει στους καταστηματάρχες. Επιποδός φορεί συλλογικότητες, μαζικά καλέσματα για την πορεία στη βάση, την Κυριακή είναι υπενθυμίζω. Στην Ελλάδα αλληλίστα δίχτυα πολλαπλών κρίσεων. Πρωτάθλημα Στίβου K16 στην πρώτη θέση ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κρήτη από συμφόρηση δομών μεταναστών. Χανιά 41 γαλάζιες σημαίες φέτος. Λαογραφία, ο κύριος Μιχάλης Κατσανεβάκης μας ξαναγεί στα μητάτα της Μαδάρας. Ποδόσφαιρο, κλειδώνει του Νιόπλια στα Χανιά. Στο Χανιώτικα Νέα διαβάζομαι ακόμη περιβαλλοντική ομάδα Επάλα Κροτηρίου δράσεις για ένα μπλε σχολείο. Και βεβαίως έχει και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Μουσείο Τυπογραφίας εκεί που βέβαια είναι για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου υπό την προϋπόθεση βέβαια να κλείσετε έγκαιρα το ραντεβού σας και αν θέλετε επικοινωνήστε εκεί με την εφημερίδα Χανιώτικα Νέα.

0: Πάμε τώρα και στα ρεπορτάζ μας. Όπως είπαμε, την Κυριακή έχουμε την μεγαλύτερη κινητοποίηση, τουλάχιστον αυτό λένε οι διοργανωτές, κρίνοντας από τις συμμετοχές και τις ανακοινώσεις που έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας. Μιλάμε για την μαζικότερη κινητοποίηση έτσι των τελευταίων ετών ενάντια στις βάσεις. Το ραντεβού είναι στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Μετά θα γίνει πορεία προς τη βάση της Σούδας. Είναι από τα Χανιά 38 πρωτοβάθμια σωματεία, φορείς, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, αγρότες, συνταξιούχοι, το εργατικό κέντρο. Είναι πάρα πολλά τα σωματεία που έχουν δηλώσει έτσι τη στήριξή τους και τη συμμετοχή τους σε αυτή κινητοποίηση. 38 λοιπόν από τα Χανιά μέχρι τώρα και 65 από όλη την Κρήτη. Εδώ λοιπόν θα βρεθούν, θα συναντηθούν, θα στείλουν το δικό τους μήνυμα. Δόθηκε συνέντευξη τύπου στα Χανιά για το θέμα αυτό. Ήταν ο πρόεδρος του Νομαρχιακού ή πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ εκεί. Ήταν από το πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων ο κύριος Μανώλης Ξανθουδάκης και βεβαίως ο πρόεδρος της Παγκρίτιας Επιτροπής ενάντια στις βάσεις, ο κύριος Μανώλης Παπαδομανολάκης, εξήγησε τι θα γίνει, πώς θα γίνει και βέβαια σχολίασε και τις δηλώσεις που έκανε από, από τα Χανιά σε συνέντευξη, σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στην νέα τηλεόραση Κρήτης η πρέσβης των Ηνωμένων, η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερι Γκυρφόιλ στον συνάδελφο στο Λευτέρη Κουρκουλό και που θα μεταδοθεί απόψε το βράδυ από τη νέα τηλεόραση Κρήτης. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε τη Σούδα ως την απόδειξη της διαλειτουργικότητας για να κερδίζονται οι πόλεμοι. Έκανε σχόλιο λοιπόν πάνω σε αυτό και βέβαια ο κύριος Παπαδομαλολάκης κάλεσε όλους να συμμετέχουν στην πορεία της Κυριακής.
1: Της Παγκρίτιας Επιτροπής κατά των βάσεων και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας και των σωματείων, φορέων και μαζικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε αυτήν στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Παρότι γνωριζόμαστε, είμαστε εδώ. Ο Γιώργος ο Μαυρογέννης, πρόεδρος του Σωματείου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Αργυρό η Χαραλαμπάκη, ο Φώτης ο Ριγανάκος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Χανίων, ο Μανώλης ο Μαλεκάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Χρηματοπιστωτικού, ο Μανώλης ο Ξανθουδάκης, πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων, ο Μανούσος ο Σταυριανουδάκης από το Κτηνοτροφικό Σύλλογο και την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, ο Λιλικάκης ο Κώστας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομοχανίων, ο Μαμάκας Σταμάτης, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Νομού Χανίων, ο Μεντάκης ο Γιώργος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων και ο Μαρακάκης ο Γιώργος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Τροφίμων Ποτών, είναι μερικοί από τους 38 μέχρι σήμερα πρωτοβάθμια σωματεία και φορείς από το νομό Χανίων που έχουν δηλώσει με αποφάσεις των διοικητικών του συμβουλίων τη συμμετοχή τους στην Παγκρίτια κινητοποίηση την Κυριακή 17 του Μάη. Πλην αυτών έχουν δηλώσει συμμετοχή και από τα δευτεροβάθμια όργανα, το νομαρχιακό τμήμα Χανίων της ΑΔΔ, το εργατικό κέντρο Χανίων, ενώ από το Ρέθυμνο έχουν δηλώσει συμμετοχή με αποφάσεις τους 6 μαζικοί φορείς, η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, το ΣΕΠΕ Ρεθύμνου, το Συνδικάτο Οικοδόμων, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, για να μην τους αναφέρω όλους. Από το Ηράκλειο έχουν δηλώσει συμμετοχή με αποφάσεις τους, επαναλαμβάνω, 33 μαζικοί φορείς και σωματεία, και από το Λασίθι 7 μαζικοί φορείς και σωματεία. Είναι η μεγαλύτερη από πλευράς συμμετοχής κινητοποίηση που γίνεται στα τα τελευταία χρόνια στη βάση της Ούδας. Γίνεται κάθε χρόνο κινητοποίηση στα πλαίσια του αντιμπεριαλιστικού διημέρου της ΕΔΙΕ. Σε αυτές τις συνθήκες, σήμερα δηλαδή, όπου οι πύλες της κόλασης χάσκουν ορθάνυχτες αφού έχουν σύρει το Μάνταλο, η ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι κυβερνήσεις που τους υποστηρίζουν, ενός γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου, και σε αυτές τις συνθήκες που η βάση της Ούδας, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια της πρέσβυρας των Αμερικάνων που μας επισκέφθηκε χθες εδώ στα Χανιά, είναι η απόδειξη, κατά την έκφρασή της διαλειτουργικότητας για να κερδίζονται οι πόλεμοι, λέμε εμείς με άλλες λέξεις. Είναι το μακρύ χέρι, το μακρύ δολοφονικό χέρι του υπεριαλισμού στην ευρύτερη περιοχή που μετέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολέμους που έγιναν στην περιοχή και γίνονται και σήμερα, από την ίδρυσή της και πολύ περισσότερο τα τελευταία 30 χρόνια. Κατά την Κίμπερλι λοιπόν, η βάση της Ούδας, και είναι αλήθεια αυτό, αποδεικνύει την σφυριλατή, την διαλειτουργικότητα για να αποδεικνύονται πώς κερδίζονται οι πόλεμοι. Εμείς με την κινητοποίησή μας την Κυριακή στις 17 του Μάη, θέλουμε από εδώ, από τα Χανιά, από την Κρήτη που σφυριλατήθηκε χρόνια τώρα και έδωσε το σήμα του συναγερμού στο αντιμπεριαλιστικό κίνημα, η αντίσταση του κρητικού λαού. Θέλουμε λοιπόν από εδώ στις 17 του Μάη να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ελάτε να πιαστούμε σφιχτά στην αλυσίδα της αντίστασης της χώρας μας και της μη συμμετοχής της στους υπεριαλιστικούς πολέμους.

Σιγά σιγά φτάνουμε, φίλες και φίλοι, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Επειδή αύριο είναι Σάββατο και επειδή μπορεί να έχετε έτσι κατά νου να αναρωτιέστε για κάποια μικρή απόδραση, ανοίγει αύριο για τη φετινή τουριστική περίοδο το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, θέλω να σας πω, με νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Είναι ελεγχόμενη η πρόσβαση στο όμορφο Φαράγγι, θα υπάρχει προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας εκεί, για να γίνονται όλα όπως πρέπει και με ασφάλεια. Υπάρχει και η είσοδος, το εισιτήριο εισόδου στα 5 ευρώ. Αυτά τα 5 ευρώ θα πηγαίνουν για τη συντήρηση του χώρου, θα πηγαίνουν σε δράσεις προστασίας της φύσης και βεβαίως σε μελέτες για την ανάδειξη έτσι της ευρύτερης περιοχής, μέχρι και το Φοινικό Δάσο στην Πρέβελη. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου τα κάνει όλα αυτά και μην ξεχνάμε ότι είναι αυξημένη η επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια σε αυτή την όμορφη, την πανέμορφη περιοχή. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, εμείς θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους και τους ακροατές μας στην Ανατολική Κρήτη. Από τον Μάνο Παπαδάκη, τη Γλυκερία Γρηγορίου, τη Μαρίνα Μανδακάκη, να προσέχετε σας παρακαλώ πολύ, ένα όμορφο υπόλοιπο της μέρας και ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο, που σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο Πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210 73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
14: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
15: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν αργά το μεσημέρι δύο Έλληνες, ένας άνδρας και μια γυναίκα περίπου 65 ετών, μετά από τροχαίο στον Κακόπετρο του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Κατά από διευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα δύο από τους επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν σε αυτό. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας από Κάνδαλο και Κίσαμο, με συνολικά 8 άνδρες που απεγκλώβησαν τους δύο τραυματίες, οι οποίοι είχαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ένα ακόμα τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στο δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο γεώταχοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων, ενός ζευγαριού και ενός παιδιού. Η οικογένεια μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η συνδρομή της. Η αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο κτίριο της ΕΑΣΥ στις Μαλάτες για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Σήμερα με τον Δήμαρχο, ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Στη διάρκεια της θα υπάρξει, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου, πλήρης ενημέρωση για τους πιθανούς χώρους τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η δομή και θα γίνει συζήτηση και κατάθεση απόψεων. Ο κύριος Πλεύρης, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, επανέλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ηλυμένη απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Ιδρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του φαραγγιού. Η ερευνητική ομάδα του ομότιμου καθηγητή δυναμικής, Ευθύμη Λέκα, πραγματοποιεί αυτοψίες σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ενώ σήμερα Παρασκευή αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση του Εθνικού Ιδρυμού, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην ΕΡΤ Χανίων. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Λέκα, ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Ιδρυμός με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές. Επίσημα στον αέρα ανέβηκε ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, που ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής της. Η δημόσια ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χανίων για την εκμίσθωση των 19 κενών καταστημάτων, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 με ώρα έναρξης στις 9 το πρωί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Χανίων. Εκ νέου, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων ανακοινώθηκε για την εκτέλεση εργασιών στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια Καλύβες στα Χανιά. Θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρία σημεία επί του βόρειο δικό άξονα Κρήτης και η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο ύψος των έργων με χρήση φωτεινού σηματοδότη από 15 έως 22 του μήνα βραδινές ώρες από τις 9.30 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως κατέχει για μια ακόμη χρονιά η Ελλάδα, ανάμεσα σε 51 χώρες με 624 βραβευμένες ακτές, όπως ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές, ενώ η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες. Την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για τη διάσωση και αποκατάσταση του ιστορικού φρουρίου Ιτζεδίν στο Καλάμι ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα Υπουργεία Πολιτισμού και Εσωτερικών με αφορμή την πρόσφατη κατάρρευση μεγάλου τμήματος του δυτικού εξωτερικού χώρου του Μεγάλου Μνημείου. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Χανίων με ανακοίνωσή της ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Παγκρίτιας Επιτροπής ενάντια στις βάσεις και την πολεμική εμπλοκή και καλεί να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση την Κυριακή 17 Μαΐου στην αγορά στα Χανιά. Επίσης και η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κρήτης στηρίζει και συμμετέχει στη συγκεκριμένη κινητοποίηση.
Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η ΕΜΗ. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει πάει 9 και 20 πρώτα λεπτά. Μάθατε τα τελευταία νέα από τους συναδέλφους στην Αθήνα. Είπαμε και το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων. Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο. Η Γλυκερία Γρηγορίου μας βοηθά στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο. Και τώρα θα πάμε στα ρεπορτάζ μας και θα σας πούμε όλα όσα μάθαμε, όλα όσα έγιναν στο Δημαρχείο χθες Χανίων με αφορμή το διαγωνισμό για την εκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς, μια αγορά που ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει μόλις βέβαια ολοκληρωθούν οι εργασίες. Έχει βγει και επίσημα στον αέρα ο διαγωνισμός, 19 λοιπόν κενά καταστήματα, τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται από τους καταστηματάρχες που τα λειτουργούσαν πριν να κλείσουν, πριν να κλείσει η αγορά για τις εργασίες της ανακατασκευής. Αυτή λοιπόν η πλειοδοτική δημοπρασία θα γίνει την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου, 9 η ώρα το πρωί, θα γίνει στην αίθουσα του Δημαρχείου Χανίων, θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου. Έχει ήδη αναρτηθεί η σχετική διακήρυξη και η διαδικασία είναι ενεργή και περιμένει έτσι τους ενδιαφερόμενους. Μίλησαν λοιπόν για όλα, δόθηκε συνέντευξη τύπου έτσι για το θέμα αυτό, μιας και αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για αυτή τη διαδικασία. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν χρειάζεται να κατατεθεί αίτημα, όπως είπε χθες. Ο Δήμαρχος Χανίων λοιπόν έδωσε συνέντευξη τύπου μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εκεί, διότι θέλησε να ενημερώσει τους πολίτες που ενδιαφέρονται να μισθώσουν ένα κατάστημα μέσα στη δημοτική αγορά, έτσι για τη διαδικασία. Τι θα γίνει την ημέρα του διαγωνισμού, για τις τιμές εκκίνησης, για το πώς θα γίνει η τελική επιλογή, για το ύψος των μισθωμάτων, πώς θα καθοριστούν αυτές οι τιμές. Και διαβεβαίωσε στο τέλος ο Δήμαρχος Χανίων ότι θα υπάρχει το περιθώριο στους επιχειρηματίες να μπουν στα καταστήματα μετά την υπογραφή της σύμβασης για να αρχίσουν, να μπορέσουν και αυτοί να διαμορφώνουν έτσι το χώρο τους. Ακούμε τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημαντηράκη.
1: Η ενημέρωση έχει έναν πολλαπλό ρόλο και σκοπό. Ο βασικότερος από όλους είναι να μπορέσουν οι δημότες, οι τυχόν ενδιαφερόμενοι, να γνωρίζουν την διαδικασία ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα. Είναι μια διαδικασία που αφορά το μέλλον της πόλης, είναι μια διαδικασία η οποία έχει γίνει με τεράστια προσοχή και πάρα πολύ σκληρή δουλειά και θέλουμε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένας δεύτερος λόγος που γίνεται αυτή η ενημέρωση είναι για να τονίσουμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ότι όλες οι αποφάσεις οι οποίες αφορούν την μίσθωση των ακινήτων είναι αποφάσεις που έρχονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές ομόφωνα. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή η κατεύθυνση την οποία έχουμε επιλέξει δεν είναι απλά η κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι σύσσωμο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτι το οποίο δείχνει ότι αυτή η δουλειά και η προετοιμασία που έχει γίνει έχει υιοθετηθεί από το σύνολο των παρατάξεων παρά τις επιμέρους διαφοροποίησεις. Ένα τρίτο σημείο, το οποίο θέλω να το τονίσω με απόλυτο τρόπο, είναι ότι όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλά και έτσι όπως θα την περιφρουρήσουμε όλοι μαζί στα επόμενα βήματα, θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη τήρηση του κανονισμού, ώστε να μην αφισβητήσει ποτέ κανείς τον τρόπο με τον οποίο δόθηκαν τα 19 αυτά καταστήματα στους καταστηματάρχες για να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον. Ένα ακόμα σημείο, το οποίο θέλω να τονίσω, είναι το εξής. Η δημοτική αγορά δεν άνοικε, δεν ανήκει και δεν θα ανήκει στους καταστηματάρχες. Η δημοτική αγορά ανήκει στην κοινωνία των Χανίων και εμείς ως προσωρινοί διαχειριστές διεκδικούμε την μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα, την μέγιστη δυνατή ωφέλεια για την τοπική κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ευθύς εξ αρχής. Τονίσαμε ότι η δημοτική αγορά θα λειτουργήσει προς όφελος και με προσανατολισμό το συμφέρον και την χρήση, την τελική και τη λειτουργία πρωτίστως από τους δημότες των Χανίων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργήσαμε και τελικά καταφέραμε να έχουμε την έκκληση του Δημοτικού Συμβουλίου ενός πολύ αυστηρού κανονισμού λειτουργίας, ενός κανονισμού λειτουργίας που περιορίζει πάρα πολύ τις επιχειρηματικές βλέψεις που μπορεί να υπήρχαν στο παρελθόν, επικεντρώνοντας τη διασύνδεση των προϊόντων του τόπου με την τοπική επιχειρηματικότητα, ώστε να πετύχουμε μία όθηση στους μικροεπαγγελματίες, στους μικροτοποποιητές, στους μικροπαραγωγούς του τόπου μας. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν, νομίζω, αυτό το οποίο υπήρχε ως αίτημα από τη χανιώτικη κοινωνία, η δημοτική αγορά όχι μόνο να λειτουργήσει, αλλά να λειτουργήσει σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, και αυτό θα υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα. Προσκαλώ λοιπόν τον κάθε ενδιαφερόμενο. Τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος μπορεί να αισθανθεί το προνόμιο αλλά και την ευθύνη να λειτουργήσει μέσα στη νέα δημοτική αγορά, να παρακολουθήσει και να δει στο site του Δήμου Χανίων όλα τα έγγραφα και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό αυτό, και να πετύχουμε στο τέλος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την δημοτική αγορά. Κυρίως όμως θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες, αλλά κυρίως σε όσους εργάστηκαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο παρά τη δυσκολία του δεν έχει δημιουργήσει τριβές και δεν έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις. Τέλος, όσον αφορά τις αιτιάσεις που τέθηκαν από το Σύλλογο Καταστηματαρχών, να πω το εξής. Αφενός, εμείς ορίζουμε τις τιμές εκκίνησης, που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν θα είναι τελικές τιμές. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα είναι πολύ υψηλότερες ή αρκετά υψηλότερες σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε ορίσει. Το δεύτερο όμως σημείο, το οποίο θέλω να καταθέσω, είναι το εξής. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την πραγματικότητα των ενοικίων στην αγορά των Χανίων. Δεν μπορούν οι καταστηματάρχες αγοράς να θέτουν ζητήματα ενοικίου όταν σε λίγα μέτρα απόσταση από τα καταστήματά τους υπάρχουν πολλαπλά σε ύψος μισθώματα, και όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η δημοτική αγορά θα συγκεντρώσει ένα τεράστιο ενδιαφέρον προσέλευσης όχι μόνο του τουρισμού αλλά κυρίως και από τους μόνιμους, από τους πολίτες των Χανίων, οι οποίοι θα ξανααγκαλιάσουν, και είμαστε σίγουροι, την λειτουργία της δημοτικής αγοράς. Και τέλος, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτή τη συζήτηση, ιδιαίτερα για τους καταστηματάρχες οι οποίοι θα επανέλθουν εντός της δημοτικής αγοράς, και την ενίσχυση την οποία γνωρίζουμε και έχει ανακοινωθεί από την Υπουργό της ΕΒΗ, τη Βολουδάκη, σε συνεννόηση με το Επιμελητήριο, το οποίο αντισταθμίζει και ένα μέρος όλης αυτής της διαδικασίας που, σύμφωνα με όσα λένε, και ισχύει σε ένα βαθμό, τους έχουν ζημιώσει τα τελευταία χρόνια. Αν τα δούμε όλα μαζί, αν δούμε όλες τις προσπάθειες, αν δούμε το ομόφωνο χαρακτήρα όλων των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούμε να είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και μένουν τα τελευταία βήματα ώστε να ολοκληρωθούν.
2: Κύριε Δημάρχε, ένα ερώτημα λίγο προκύπτει από αυτά που είπατε. Εάν φτάσει ένα κατάστημα αρκετά ψηλά, που είπατε ότι θα φτάσουν αρκετά ψηλά οι τιμές.
1: Είπα ότι ενδέχεται να φτάσουν αρκετά ψηλά. Εκτίμηση είναι πάντως ότι δεν θα μείνουν στις τιμές αφετηρίας.
2: Οι μέσες τιμές που θα έρθουν μετά από τη μελέτη που γίνεται εκεί από κύριο Σαλόγλου, πού θα φτάσουν τελικά?
1: Να ξεκαθαρίσω, και έχει ακουστεί ξανά σε αντίστοιχες συζητήσεις, ότι οι τιμές των μισθωμάτων δεν θα καθοριστούν από το Δήμο Χανίων ή από μια υπηρεσία του Δήμου Χανίων. Οι τιμές των μισθωμάτων θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς και δυνατές παραμέτρους που μπορούν να καθορίσουν, όπως είναι ένας από αυτές τις παραμέτρους είναι τα μισθώματα που θα καταλήξουν τελικά στα 19 καινούρια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όμως οι ακραίες τιμές, και το τονίζω αυτό. Και ένα δεύτερο σημείο έχει να κάνει με το μέγεθος, τον τύπο του επιχειρήν που έχει επιλεγεί, άρα δεν είναι μια απλή προσέγγιση των ενοικίων όπως αυτά θα καθοριστούν. Έχει πολλές παραμέτρους και πολλούς παράγοντες που θα οδηγήσουν στο τελικό μίσθωμα. Η κατεύθυνση και επιθυμία δική μας, και το θέλω να το ξεκαθαρίσω, είναι να έχουμε πράγματι κατά το δυνατόν, το χαμηλότερο δυνατό μίσθωμα και στους νέους καταστηματάρχες και φυσικά στους παλιούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παρέμβουμε σε μια ανοιχτή δημόσια πλειοδοτική διαδικασία και δεν μπορούμε να... και νομικά δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία όπου ο Δήμος θα απολέσει πιθανά έσοδα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όχι επειδή ο σκοπός του Δήμου είναι να αυξήσει τα έσοδά του μέσα από τα μισθώματα, αλλά επειδή πρέπει να τηρηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία που οδηγεί σε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και τέλος, να τονίσω το εξής. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ελκυστικότητα του προορισμού που θα γίνει η δημοτική αγορά. Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι ένα μέρος μεγάλο των Χανιωτών θα επισκεφτεί ξανά τη δημοτική αγορά, αλλά και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μέρος από τους επισκέπτες θα είναι μέσα στη δημοτική αγορά. Άρα εμπορικά είναι ένα σημείο το οποίο εκ των πραγμάτων συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την προτίμηση πολλών καταστηματαρχών και μελλοντικών επιχειρηματιών που θέλουν να ασχοληθούν. Όλα τα καταστήματα, εφόσον δεν πληρωθούν, δεν έρθουν να συμπληρωθούν εν πάση περιπτώσει με την διαδικασία είτε τη διαγωνιστική την πρώτη είτε με την επαναφορά των καταστηματαρχών, θα βγαίνει αυτομάτως ξανά στην διαδικασία την πλειοδοτική με τους ίδιους όρους έτσι όπως αυτά βγήκαν, με μια ειδική μέρημνα ώστε να μην αλλάζουν οι χρήσεις και να διατηρούνται οι ελάχιστες χρήσεις οι οποίες εξασφαλίζουν την ποικιλομορφία και την μη ομοιογένεια, γιατί αυτό ήταν ο μεγάλος φόβος εξ αρχής, ώστε να εκπροσωπηθούν κατά το δυνατόν τα περισσότερα και στο κομμάτι της χρήσης, αλλά κυρίως να εκπροσωπηθούν τα κομμάτια της παραγωγής του τόπου μας, είτε είναι προϊόντα, είτε είναι μεταποίηση ήπια σε προϊόντα αγροτικά και κτηνοτροφικά, τα οποία θέλουμε να προβάλλονται μέσα από την δημοτική αγορά. Η επαναφορά θα γίνει μετά που θα αποσαφινιστούν τα μισθώματα και κυρίως μετά την υπογραφή των μισθωμάτων, των συμβάσεων μίσθωσης, που μέσα εκεί ο κάθε ενδιαφερόμενος, απαραίτητο και όπως αντιλαμβάνεστε απολύτως λογικό, είναι να αποδεχτεί απαρέγκλητα και απόλυτα τους όρους του κανονισμού λειτουργίας και τους όρους που προβλέπει ο τεχνικός οδηγός, ώστε να εξασφαλίσουμε και την λειτουργικότητα και την εικόνα της δημοτικής αγοράς.
3: Το κτίριο της αγοράς ποτέ εκτιμάται να είναι έτοιμο να δεχτεί τους καταστηματάρχες που είτε θα έχουν είτε τους καινούριους είτε τους παλιούς, εν πάση περιπτώσει. Γιατί περνώντας προχθές είδαμε ότι ακόμα υπάρχουν αρκετά πράγματα να γίνουν, οι αεροπλάνες δεν έχουν έρθει, κάποια καταστήματα δεν είναι έτοιμα.
1: Η εκτίμηση και η ενημέρωση που έχουμε και από τους υπεύθυνους του εργοταξίου αλλά και από την τεχνική υπηρεσία είναι ότι θα υπάρχει το περιθώριο στους καταστηματάρχες να μπορούν ήδη να μπουν μέσα στα καταστήματα μετά την υπογραφή της σύμβασης, να ξεκινήσουν τις διαμορφώσεις και δεν θα είναι η καθυστέρηση πλέον τηριακή, η οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσει προβλήματα. Μας έχει μεταφερθεί η ανησυχία από αρκετούς καταστηματάρχες που θα επανέλθουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι να μπορέσουν να βρουν το προσωπικό, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες και λόγω της έντασης του τουρισμού, ώστε να είναι έτοιμοι να στελεχώσουν τα καταστήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, πλέον δεν μιλάμε για καθυστερήσεις, μιλάμε για μια διαδικασία όπου σταδιακά θα διαμορφώνει ο κάθε επιχειρηματίας και καταστηματάρχη στα καταστήματα και σταδιακά η δημοτική αγορά θα παίρνει ξανά την εμπορική της ζωή που επιδιώκουμε.
3: Και πότε υπολογίζετε να άνοιξε?
1: Μετά την υπογραφή των συμφωνητικών θεωρούμε ότι θα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαμόρφωση των καταστημάτων εφαρμόζοντας τον τεχνικό οδηγό. Αυτό τώρα θα δούμε ανάλογα το πώς διαμορφώνουν οι εργασίες συνολικά. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς, τα επίσημα εγγένεια, θα γίνουν μετά την έναρξη λειτουργίας της, ώστε να υπάρχει μια ομαλοποίηση της λειτουργίας και της καθημερινότητας εντός και θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.
2: Κάτι που τελευταίο από μένα.
1: Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα εγγένεια θα τα επιμεληθεί. Τα εγγένεια θα τα επιμεληθεί και θα είναι μια συμπαραγωγή του Δήμου Χανίων με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Και τον κύριο Κουμεντάκη. Μισό λεπτό να πω τώρα το εξής, γιατί δεν είναι ζήτημα αυτό πολιτικής κρίσης ή κατεύθυνσης, είναι ζήτημα αποφάσεων. Έχουμε λοιπόν έναν κανονισμό λειτουργίας, ομόφωνα εγκεκριμένο από τα συλλογικά όργανα του Δήμου και κανείς δεν μπορεί να τον παραβεί. Ενδεχομένως μετά από μερικά χρόνια μια άλλη δημοτική αρχή ή και η παρούσα, εφόσον διαπιστωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι χρήζει κάποιες επιμέρους τροποποιήσεις, να συμβούν. Όμως για το διάστημα το οποίο μένει μέχρι την επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς, ο κανονισμός είναι απολύτως συγκεκριμένος, αυτός θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα και κάθε προσπάθεια αλλαγής του νομίζω θα πέσει στο κοινό.
0: Η αλήθεια τώρα είναι ότι απαντήσεις δόθηκαν, έτσι, απαντήσεις δηλαδή στις ενστάσεις που κατέθεσαν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην αγορά. Όλα υπόθηκαν για το ύψος της εκκίνησης των ενοικίων, τι τιμές θα είναι, πώς θα διαμορφωθούν έτσι οι τιμές. Δεν είχαμε, αυτό το ακούσατε, επέμεναν οι συνάδελφοι εκεί, ακριβές χρονοδιάγραμμα για την παράδοση από την εργοληπτική εταιρεία, έτσι δεν είχαμε. Δεν απασχολούν το Δήμο οι ενστάσεις, είπε και από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Τάσος Αλόγλου, ο οποίος μίλησε για τη δημοπράτηση αυτών των 19 και Δήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Τάσος Αλόγλου, ο οποίος μίλησε για τη δημοπράτηση αυτών των

0: είπε βέβαια ότι υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον για τα κενά καταστήματα της δημοτικής αγοράς μέχρι και αυτή την ώρα. Όλες τις λεπτομέρειες γύρω από το θέμα αυτό από τον κύριο Τάσο Αλόγλου.
1: Συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση των 19 κενών καταστημάτων που βρίσκονται εντός της δημοτικής αγοράς. Η προκήρυξη είναι στον αέρα, βρίσκεται στο site του Δήμου Χανίων, χανια.gr. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τον ιστότοπο του Δήμου Χανίων και βρίσκονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τόσο η προκήρυξη όσο ο κανονισμός της δημοτικής αγοράς, ο τεχνικός οδηγός, οι κατόψεις των καταστημάτων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διαγωνισμοί θα γίνουν 3 και 4 του Ιουνίου στο Δημαρχείο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν χρειάζεται να καταθέσει κανείς αίτημα συμμετοχής. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να μελετήσουν καλά την προκήρυξη, τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν και την ημέρα του διαγωνισμού γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η διαγωνιστική διαδικασία ανακατάστημα. Κάποια σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται είναι ότι μπορεί ο κάθε πολίτης επιχείρηση να συμμετάσχει είτε έχει επιχείρηση είτε μπορεί να κάνει μια υποίδρυση επιχείρηση, άρα δεν απευθύνεται μονάχα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Είναι ένα σημαντικό που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε παραπάνω από ένα καταστήματα διαγωνιστικά, δεν μπορεί όμως να συνεχίσει να συμμετάσχει σε δεύτερο εφόσον καταφέρει να πλειοδοτήσει κατάστημα. Επαναλαμβάνω, είναι 19 τα κενά καταστήματα. Όλα τα δικαιολογητικά ανακατηγορία εταιρείας βρίσκονται μέσα στην προκήρυξη που είναι στο site του Δήμου Χανίων και αυτό που πρέπει όλοι να κάνουν είναι να μελετήσουν καλά την προκήρυξη προκειμένου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογικά έτσι ώστε να νόμιμα να μπορούν να συμμετάσχουν. Εμπειρικά και με βάση την επικοινωνία και το ενδιαφέρον που έχουν δείξει αρκετοί πολίτες, επιχειρηματίες της πόλης, υπάρχει έντονο αυξημένο ενδιαφέρον για τα κενά καταστήματα της δημοτικής αγοράς. Δεν μπορούμε να ποσοτικά να το προσδιορίσουμε. Σίγουρα όμως είναι πολύ έντονο και αναμένεται και ένας μεγάλος αριθμός συμμετοχών. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο νομίζω θα απαντήσει και ο Δήμαρχος σχετικά. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ως προς τις ενστάσεις, με την έννοια ότι η διαδικασία γίνεται πάντοτε όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Υπάρχει Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων από τον Δήμο Χανίων. Ελήφθησαν υπόψη αρκετά δεδομένα τα οποία ισχύουν στην αγορά και όταν λέω αγορά εννοώ τη γενικότερη οικονομία του τόπου και καταστημάτων που βρίσκονται πέριξ, αλλά και αυτών που δηλώνονται σε άλλες περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα μνημείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πρώτερη μορφή του. Είναι ένα μνημείο ανακαινισμένο, ένα μνημείο στο οποίο έχουν επενδυθεί περισσότερα των 15 εκατομμυρίων ευρώ για να ανακατασκευαστεί και όλα αυτά οφείλουμε απέναντι στην νομοθεσία και απέναντι στην ίση αντιμετώπιση να τα λαμβάνουμε υπόψη μας προκειμένου να καθορίζουμε τις αξίες και να εξασφαλίζουμε το συμφέρον και του Δήμου πρωτίστως. Όλοι είναι υπόλογοι απέναντι σε ελεκτικούς μηχανισμούς και ένα τελευταίο και μόνο, μιλάμε για τιμές εκκίνησης. Το πού θα φτάσουν τα ενίκια εξαρτάται τους ίδιους τους επιχειρηματίες.
2: Τη δεύτερη θα είναι ελεύθερη. Η επιλογή θα γίνει μόνο με όρους πλειοδοσίας ή θα λάβετε υπόψη τη μία ιδέα, μήπως πάρει το βάθος να συζητήσει την άλλη, εφόσον κρυθεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα το περίπτωμα που είχε
1: Η διαγωνιστική διαδικασία εξελίσσεται σε 2 διαφορετικές ημέρες. Στις 3 του Ιούνιου θα δημοπρατηθούν τα καταστήματα τα οποία ο Δήμος Χανίων έχει προσδιορίσει συγκεκριμένη επαγγελματική χρήση. Θα παρατηρήσει κάποιος μέσα από την διακήρυξη ότι είναι χρήσεις που θέλουμε να βρούμε μέσα στη δημοτική αγορά προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας, όπως είναι κρεοπολία, ηχθειοπολία και άλλα παρόμοιες επαγγελματικές χρήσεις. Στη δεύτερη μέρα είναι τα ελεύθερα καταστήματα, στα οποία με τους περιορισμούς που περιγράφονται ανακατάστημα και με βάση τον κανονισμό

0: Πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν ποια είναι αυτά που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να τις αναπτύξουν. Σχετικά με το ερώτημά σας όσον αφορά τις επαγγελματικές χρήσεις, ο προσδιορισμός και η προσέγγιση του Δήμου Χανίων φαίνεται με αυτόν τον τρόπο. Φαίνεται δηλαδή ότι διαχωρίζει σε δύο διαφορετικές ημέρες, είναι το ένα κομμάτι, και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι την πρώτη μέρα του διαγωνιστική και στο περισσότερο ποσοστό των καταστημάτων είναι συγκεκριμένες χρήσεις που βγαίνουν και έχουν να κάνουν κυρίως με επαγγελματικές χρήσεις που αφορούν τους πολίτες, τους δημότες και την ικανοποίηση των καθημερινών τους αναγκών. Απλά να γίνει ξεκάθαρο ότι το κριτήριο εγκατάστασης επιχείρησης μέσα στη δημοτική αγορά είναι καθαρά το ύψος του μισθώματος που θα πλειοδοτήσει κάποιος μέσα από την διαγωνιστική διαδικασία. Δεν υπάρχουν παράμετροι μπόνους ή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και την νομοθεσία ακολουθούμε ως προς τη διαγωνιστική διαδικασία. Θέλω λίγο κάτι να πω ως προς τα μισθώματα, επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σχετική. Καταλαβαίνετε ότι οι υπηρεσίες, και δεν είναι απόφαση δημοτικής αρχής ούτε αιρετών στον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε ως προς τις υποχρεώσεις μας της νομοθεσίας. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από τα υπηρεσιακά στελέχη του κάθε Δήμου. Για να μπορέσει να βγάλει μια διαγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξασφαλίζει στους ελεγκτικούς σου μηχανισμούς ότι τα έξοδα, τις δαπάνες που θα έχει η δημοτική αγορά για τον Δήμο, θα πρέπει να καλύπτονται μέσα από τα μισθώματά τους. Δηλαδή, δεν νομίζω κανείς από εδώ, αλλά και κανείς νομοθέτης, να επιτρέπει τη λειτουργία ενός κτηρίου με καταστήματα μέσα προς όφελος κάποιων και εις βάρος κάποιων άλλων. Τι εννοώ? Μειωμένα μισθώματα τεχνικά και επί τούτου για παλιούς και νέους καταστηματάρχες, εις βάρος πολιτών για να καλύβουν το κενό μεταξύ χρημάτων, δαπανών, κόστους και εσόδων, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν ο Δήμος Χανίων στη μελέτη η οποία έχει κάνει η εκτιμητική του επιτροπή έχει συμπεριλάβει και όλες τις δαπάνες τις οποίες θα πρέπει να καλυφθούν μέσα από τα έσοδα της δημοτικής αγοράς, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και τη βιωσιμότητά της και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος Χανίων από τη μία, αλλά και τη χρηματοδότηση των δαπανών αυτών να προέρχεται μέσα από τα ίδια τα έσοδα. Με ένα ποσοστό μείωσης προς τα κάτω, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νίκια τα οποία θα έρθουν στην τελική τους μορφή θα είναι νίκια που θα διαμορφούνται και μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία. Άρα, βάλαμε ένα 20-25% λιγότερα έσοδα από τις τιμές εκκίνησης, σύν αυτές που υπολογίζουμε να έρθουν μέσα, υπολογίζουμε με την έννοια εκεί που πιστεύουμε ότι θα κινηθούν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της δημοτικής αγοράς και τα έσοδα που θα χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες που θα κάνουν. Είναι μεγάλες οι δαπάνες. Καθαριότητα, τεχνικά συνεργεία, έτσι, άμεσες παρεμβάσεις εντός και εκτός της δημοτικής αγοράς είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργούν εις βάρος των δαπανών που κάνουν οι δημότες μας. Θα πρέπει να έρχονται μέσα από την ίδια τη δημοτική αγορά.
1: Έχετε κάνει μια εκτίμηση για το πόσοι θα είναι αυτή η συνολική δαπάνη στον χρόνο κατά προσέγγιση για την αγορά?
0: Υπολογίζουμε με βάση αυτά, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Σίγουρα είναι εξαψήφιο το κόστος της δημοτικής αγοράς. Με μεγάλο κόστος στην καθαριότητα αυτής.
2: Και η φύλαξη, τα τρία συνεργεία. Ένα συνεργείο φύλαξης, ένα συνεργείο.
0: Όσον αφορά αυτό που είπατε σχετικά με τις χρήσεις, γιατί ξέρετε, κάποιος ο οποίος όταν κάνουμε δηλώσεις θα πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα πώς περιγράφονται μέσα από έναν κανονισμό και πώς εξασφαλίζονται. Θα περίμενα δηλαδή κάποιος να έχει κατανοήσει ότι η ομάδα η οποία διαχειρίστηκε τον κανονισμό της δημοτικής αγοράς τεχνικά έβαλε κάποια πράγματα μέσα σε αυτόν τα οποία, ειλικρινά πιστέψτε με, είναι υποφελία αυτών που θα λειτουργήσουν μέσα στη δημοτική αγορά ως επιχειρηματίες, παλιοί και νέοι, και πολλές φορές θυσιάζουμε ωφέλη για τον ίδιο τον Δήμο. Για παράδειγμα, είναι αλλιώς να κάνεις εκτίμηση μισθωμάτων σε ένα ελεύθερο κατάστημα με όλες τις κρίσεις δυνατές, και αλλιώς να κάνεις μια εκτίμηση μισθώματος για ένα κατάστημα τυροκομικών, για ένα κατάστημα άρτου, για ένα παντοπολείο. Αν θα παρατηρήσει κάποιος μέσα στον κανονισμό της δημοτικής αγοράς, υπάρχουν συγκεκριμένα καταστήματα με συγκεκριμένη ταυτότητα μέσα στη δημοτική αγορά, το οποίο είναι ένα πλεονέκτημα για αυτούς που θα βρίσκονται μέσα, προκειμένου τα μισθώματα που θα υπολογιστούν να είναι μισθώματα που θα λάβουν υπόψη και την επιχειρηματικότητα, το επιχειρήν δηλαδή που θα αναπτυχθεί μέσα σε αυτά τα καταστήματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε για αυξημένες ή υψηλές τιμές ενοικίων. Ειλικρινά μπορώ και πώς συνδέεται και αυτό το κομμάτι με το Σύλλογο Καταστηματαρχών, όταν κάναμε διαβούλευση και δεν υπόθηκε ποτέ κάτι σχετικά με αυτό το επίπεδο. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που έχουμε τονίσει και κλείνω με αυτό, είναι ότι μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα τόσο του κτηρίου, η λειτουργικότητα του κτηρίου για το Δήμο, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, προκειμένου να πάνε οι Χανιώτες και να μην βλέπουν καταστήματα φαντάσματα, και λιγότερο, πολύ λιγότερο έως καθόλου, η κερδοφορία μέσα του Δήμου, μέσα από αυτή τη διαδικασία η οικονομική. Το κέρδος για το Δήμο είναι μια αγορά που θα έχει πάρα πολύ κόσμο όλο τον χρόνο και θα λειτουργεί, και όσοι θα την επισκέπτονται ή όσοι θα επιχειρούν μέσα σε αυτήν θα είναι ευχαριστημένοι να βρίσκονται στον χώρο αυτό.
3: Θα ρωτήσω κάτι διαδικαστικό, έτσι πολύ μικρό ερώτημα. Θα υπάρχουν οι τιμές κατακύρωσης λοιπόν, και θα είναι οδηγός μετά για την ομάδα την ανεξάρτητη που θα προσδιορίσει το ύψος των ενοικίων.
4: Για... Ένα από τα κριτήρια, ναι.
0: Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό.
3: Είναι το μόνο που βασίλειο,
0: όμως. Όχι, είναι... αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό. Αυτή τη στιγμή είναι πολλές οι παράμετροι οι οποίοι, ως οικονομολόγος απαντώ, και έχοντας κάνει τέτοια σχετικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Είναι πολλές οι παράμετροι που λαμβάνει υπόψη του ένας εκτιμητής για την εκτίμηση ενός αντικειμένου, μιας αξίας. Στη προκειμένη φάση, όσον αφορά λοιπόν τη δημοτική αγορά, ένα από τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη θα είναι και το ύψος των μισθωμάτων, για να εξασφαλίσουμε ότι δεν δημιουργούμε αθέμητο ανταγωνισμό μέσα στη δημοτική αγορά, που είναι βασικό κριτήριο του χρηματοδοτικού εργαλείου που έχουμε. Τη χρηματοδότηση της δημοτικής αγοράς. Είναι ένα από τα πολλά όμως κριτήρια.
3: Άλλο θέλω να ρωτήσω. Βγαίνει ένα ενίκιο λοιπόν σε δεύτερη φάση τάδε για τους καταστηματάρχες που είναι να επιστρέφουν. Κάποιος κρίνει ότι δεν το θέλει και δεν θέλει να μπει.
4: Mm-hmm.
3: Αν υπάρξει αυτό το σενάριο.
4: Ξαναβγαίνει η διαβούλευση.
3: Θα ξαναβγαίνει ακριβώς σε ποια τιμή όμως.
0: Στην τιμή που θα ορίσει η εκτιμητική επιτροπή του Δήμου Χανίων. Τα μισθώματα που βγαίνουν σε διαγωνιστική διαδικασία εκτιμώνται από την νομοθεσία, από την Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Σαφώς και θα λάβουμε υπόψη μας την εκτίμηση του ορκωτού εκτιμητή τότε, που είναι κάτι θεσμικά πιο έγκυρο από αυτό. Όμως μην περιμένετε να δείτε μεγάλες διαφορές. Έτσι. Και νομίζω ότι και η προσέγγιση του επιχειρήν της πόλης ως προς το πού μπορούν να φτάσουν τα ενίκια, έχοντας και τη γνώση του ωφέλους κόστους. Μέσα από μια ανάλυση που θα κάνει ο καθένας για το επιχειρήν που θα πραγματοποιήσει, είναι και μια εικόνα το τι λένε και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες και οι υπόλοιποι πόλοι στο πώς μπορούν να φτάσουν τα νίκια μέσα στην αγορά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
5: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρανα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό

9:53 πρώτα λεπτά, με αυτά και με αυτά πήγε η ώρα. Δεν θα ήθελα να σας αφήσω έτσι. Από τους συναδέλφους μου εδώ βλέπω ότι είχαμε ένα δυσάρεστο περιστατικό εχθές. Ένας 76χρονος συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του όταν έκανε εργασίες στο χωράφι του. Στην Πελεκαπίνα συμβαίνουν όλα αυτά. Πήγε να εργαστεί, ένιωσε έντονη αδιαθεσία, κατέρευσε. Κλήθηκε βέβαια το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να πάει στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά.

4 λεπτά. Εγώ θα τα αφήσω να τα διαχειριστεί ο Μάνος Παπαδάκης τώρα. Εμείς θα φύγουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι πανέτοιμος να συνεχίσει την ενημέρωση με όλα τα φρέσκα νέα μέχρι αυτή την ώρα και για την επόμενη μία ώρα στη Μπαγκρίτια παρέα των 10 με 11 κάθε πρωί. Εμείς θα σας αφήσουμε. Ο Μάνος Παπαδάκης, η Μαρίνα Μαντακάκη σας λένε καλό υπόλοιπο της μέρας. Όσοι είστε τυχεροί, δεν δουλεύετε, με σύνεση απολαύστε το Σαββατοκύριακο και για ακόμη μια φορά θα σας παρακαλούσα τη Δευτέρα το πρωί να μας αφήσετε να σας πούμε ευχάριστες ειδήσεις.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατόν, συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτησε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμάνλη για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο West Rinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
1: Ο καιρός.
0: τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά εξυμποφορέως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Παρασκευή. Χαρασκευή που λέει και μια ψυχή. Και σήμερα που ο μήνας έχει 15 στα μισά του Μάη, σας καλημερίζουμε σε παγκρίτια μετάδοση. Από τα Χανιά εκπέμπουμε, αλλά μας ακούτε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας, ο Περικλής Κουκλάκης στο μικρόφωνο. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στις μουσικές επιλογές. Όχι, συγγνώμη τώρα Βάιε, αλλά δεν είσαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στα ηχητικά. Είναι στην ηχητική βοήθεια, στη συνδρομή. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στην γραμματιακή υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων. Και βέβαια μέχρι το Ηράκλειο που φτάνει το σήμα μας, οι καλοί συνάδελφοι εκεί το αναμεταδίδουν στα Πέριξ. Ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Πάσος Χαλαμπάκης στους ήχους και η Ελένη Ξυλούρη στο συντονισμό των υπολείπων. Airteco.gr και Airteco, η ψηφιακή εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές. Μας ακούτε από όλη την Ηφείλιο και από όλη την Ελλάδα φυσικά, εννοείται, από όπου και αν βρίσκεστε. Ζωντανά υπάρχει και το on-demand περιεχόμενον σε όλη τη γκάμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια εδώ από τις τοπικές συχνότητες, κανονικά στα Ριτζιανά, μας ακούτε και καλημέρα σας. Καλή Παρασκευή ξανά. Και μπορεί και να το ξαναπώ κανένα 2-3 φορές ακόμα το καλή Παρασκευή, διότι νομίζω η εβδομάδα αυτή ήταν αρκετά δύσκολη για πάρα πολλούς λόγους. Σε πολύ κόσμο που συζητάμε έτσι καθημερινά, του φαίνεται κάποιες εβδομάδες, επειδή μου λες άντε να φτάσει το Σαββατοκύριακο, άντε να φτάσει η Κυριακή, για άλλους που δουλεύουν εξαήμερο, να πάρουμε μια ανάσα. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από αυτές τις εβδομάδες που διανύσαμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, 15 του μήνα, στα μισά του Μάη, και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα για να φτάσουμε και στο καλοκαιράκι, το ημερολογιακό, ελπίζω και το καιρικό. Διότι ο καιρός σήμερα σαν να ξημέρωσε πάλι μπρος πίσω, να έκανε ένα βήμα πίσω. Εκεί που λέμε ότι κάπως πάμε να μπούμε στο καλοκαιρινό, σε καλοκαιρινό ρυθμό, κάνει μια επαναχώρηση, διότι Μάης, άνοιξη ακόμα, στο υπενθυμίζει ο μήνας. Και σήμερα είναι μια τέτοια ημέρα. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ελαφριά συννεφιά, ενώ από το μεσημέρι και μετά σιγά σιγά, λόγω και του δυτικού ανέμου, θα αρχίσει να καθαρίζει ο ουρανός, θα βγει ένας ήλιος, αλλά και αύριο ομοίως και λίγο παραπάνω ψύχρα, διότι τα μποφόρ, τα δυτικά, θα είναι έντονα. Σε διαστήματα θα φτάνουν και τα 60 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αύριο Σάββατο θα έχει μία έτσι αυξημένη νεφώση και λίγο μια παραπάνω ψύχρα. Εν πάση περιπτώσει, Κυριακή από ό,τι φαίνεται δίνει πάλι ένα δυτικό που θα υποδεχτεί την εβδομάδα με όμοιο τρόπο. Αλλά από ό,τι δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα, οι προγνώσεις των ειδικών, από την Τετάρτη και μετά, σαν να βγαίνει ο ήλιος, σαν να σκαρφαλώνει ξανά ο υδράργυρος ψηλό, να έχει μια ανωδική τάση δηλαδή. Για να δούμε.

Και σήμερα 15 είναι του Οσίου Αχιλίου, του Οσίου Παχωμίου, του Μεγάλου και της Οσίας Καλής. Γιορτάζουν δηλαδή Αχίλιος, Αχιλέας, κάποιοι Αχιλέες, Παχώμιος, Παχούμιος και Πάχος και η Καλή και η Κάλη. Είναι όμως και η Διεθνής ημέρα οικογένειας και η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Για να το σκεφτώ αυτό καλά το δεύτερο, μήπως είμαι ανάμεσα σε αυτούς, δεν ξέρω αν πρέπει να γιορτάζω κι εγώ σήμερα. Για λάσβα, γιατί τι λες, μήπως να το σκεφτώ αν είμαι. Μπορεί και να το σκεφτώ. Εν πάση περιπτώσει, 15 και μετά να είμαι αντίστροφα. Στα του κόσμου τώρα εξακολουθεί και είναι στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλλον θα υποδεχτεί και ο ίδιος στο Λευκό Οίκο τον ομόλογο του Κινέζο Πρόεδρο, τον Τζι Τζινπίνγκ. Ξεναγήθηκε λέει και στην απόρριτη έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Εν πάση περιπτώσει στην Βρετανία έχουμε ανακατατάξεις και έτσι ένα σούσουρο που γίνεται, διότι υπάρχει ζήτημα με την Πρωθυπουργία. Έχουμε παραιτήσεις συνεχώς υπουργών, τον ένα μετά τον άλλον, και ο κύριος Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασίλειου, φαίνεται ότι οδηγείται προς την έξοδο σιγά σιγά. Βέβαια ο ίδιος διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Πάντως τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανούς διαδόχους ήδη από τώρα σιγά σιγά μπαίνουν σε μια διαδικασία. Για να δούμε. Και στα δικά μας, τα εθνικά, σύν των υπολείπων, έχουμε και ένα χαμό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση και τον κυρίως τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για το πόθεν έσχες και για το 1 εκατομμύριο που υποτίθεται δεν δήλωσε και για ένα ακίνητο το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα ότι το μίσθωνε το ελληνικό κράτος και έχει αποκομίσει πολλά ωφέλη οικονομικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος βέβαια βγήκε στην αντεπίθεση, μίλησε για ενορχιστρωμένη επίθεση λάσπης και δολοφονίας χαρακτήρας σε βάρος του. Κατηγόρησε ευθέως τον Υπουργό Υγείας, τον Άδυνο Γεωργιάδη, ότι είναι ψεύτης και συκοφάντης. Και βέβαια είπε ότι ο δήθεν δημοσιογράφος, γιατί τον χαρακτήρισε ο μούφα δημοσιογράφος, συγγνώμη, ο κατακουζινός που υπέγραψε το δημοσίευμα για το ακίνητο αυτό που μισθώνεται, είπε ότι δεν είναι αληθινός, είναι μούφα όπως είπα και πριν. Και βέβαια είπε ότι είναι ψευδές το όλο επιχείρημα για το ακίνητο και υπογράμμισε ότι το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε δημοσίευμα με συκοφαντίες αποπειρωμένο πολιτική δολοφονία, ηθική εξόντωση σε βάρος του.

Αυτά τα λίγα. Παράλληλα βέβαια στα σοβαρά νομίζω, γιατί τα σοβαρά πρέπει να μας απασχολούν. Η βενζίνη σκαρφαλωμένη στο 2 ευρώ και δεν κουνιέται με τίποτα. Και κανείς δεν κάνει τίποτα. Είναι πραγματικά εξωφρενικό πως εδώ και 2 μήνες παραπάνω έχουμε αυτό το τραγικό συμβάν. Καλά, σε όλο τον πλανήτη υφίσταται η αύξηση των καυσίμων. Όμως εδώ βλέπουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία έτσι, θέληση, καμία πρωτοβουλία, καμία βούληση πολιτική καλύτερα, να το συμπεριλάβουμε όλο, να υπάρξει έστω μία μείωση στο φόρο καυσίμων. Τολμώ να πω ότι βάσει αυτών που βλέπουμε, τουλάχιστον αυτό, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και η φορολογία γενικότερα επί των καυσίμων, είναι ναι μεν φόροι οι οποίοι αναγκαστικά πρέπει να μπαίνουν για να υπάρχει μια ροή σταθερότητα ως προς την ίσπραξη εισόδων για το κράτος. Ωστόσο, είναι εκτός του στόχου, διότι φορολογούνται επί της 100. Άρα εκεί, θεωρητικά, το ποσοστό αυτό που είναι εκτός του στόχου, μα είναι 20, μα είναι 30, μπορεί να είναι και παραπάνω. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση είναι να το παγώσει. Να πει ότι μέχρι τον Ιούνιο, όπως και για άλλα πράγματα, τον παγώνω λίγο το φόρο, μέχρι ένα σημείο, για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και να υπάρχει κατηγορία ότι εσχροκερδεί το κράτος εις βάρος των πολιτών του. Είναι εκτός στόχου τους ή άλλους αυτό από την αρχή του χρόνου τον προϋπολογισμό. Οπότε τα παίρνει το κράτος ξανά το φορολογούμενο παραπάνω. Γιατί πρέπει να τα διπλοπαίρνει εισαγωγικά. Τέλος πάντων. Κατά τη γνώμη μου, αυτά είναι τα σοβαρά. Και δυστυχώς τα έχουμε ξεχάσει λίγο. Τα έχουμε απολέσει. Έχουμε βολευτεί κι εμείς λίγο. Δεν κάνει κανείς τίποτα. Η αντιπολίτευση δεν το επαναφέρει το ζήτημα. Στην αρχή έκανε ένα χαμό, αλλά ανακοίνωσε δύο-τρία πράγματα ο Πρωθυπουργός, το κυβερνητικό επιτελείο και τέλος. Το γεγονός όμως είναι ένα. Βενζίνη, τώρα που μιλάμε, 15 του μήνα, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο στα πρατήρια.

0: Και όπως έχει καθιερωθεί, γιατί έτσι θέλουμε εμείς, εφόσον είμαστε σε επαγγελματικό δίκτυο, θέλουμε να μαθαίνουμε τα νέα από την πρώτη πηγή, ρε παιδί μου, πληροφόρηση. Οπότε καλημερίζω Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Νομίζω πρέπει να σε βάλουμε και στους τίτλους και στο τρέιλερ και σε όλα. Καλημέρα. Πρέπει να σε βάλουμε λίγο κανονικά και στους τίτλους και στο τρέιλερ. Είσαι, σε...
1: ναι,
0: είσαι μόνιμη.
1: Καταρχήν σε καταγγέλλω γιατί με έκοψε την ώρα που άκουγα το Τζάλα. Με τη σωστή προφορά το είπα.
0: Το Τζάλα, ε.
1: Όχι Τζάλα, όχι Τζάλα. Γράφεται έτσι και οι άσκοι το λένε Τζάλα.
0: Πώς το λένε?
1: Είναι Τζάλα.
0: Τζάλα.
1: Ναι, είναι το Τζάλα στα Κυπριακά.
0: Ναι, μωρέ. Ωραίο, ωραία η παρουσία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολλά κακά να φορά,
1: το
0: πιάσα παλού.
1: Το άκουγα επειδή δεν είδα και έβαλα να δω την Αντιγκόνη.
0: Θες να σου πω την αλήθεια?
1: Μάλιστα, γράφουμε Αντιγκόνη.
0: Θες να σου πω την αλήθεια, την πλήρη αλήθεια. Εγώ είμαι, όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι είμαι πολύ, πολύ φανατικός. Δηλαδή μου βλέπω συνέχεια, βλέπω, μου αρέσει.
1: Μου αρέσει, αρέσει η Eurovision.
0: Κοίτα, μου αρέσουν όλα αυτά. Ενώ δεν είμαι
1: χαβαλές,
0: πολύ.
1: Η πλάκα,
0: το ανταγωνιστικό κομμάτι που διαγωνίζονται χώρες και λοιπά. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει, αυτό ξεκινάει, κόσμο,
0: αυτό ξεκινάει από τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, αν θυμάσαι.
1: Με τρικάρει και εμένα καμιά
0: φορά. Τα θυμάσαι τα παιχνίδια χωρίς σύνορα στην ΕΡΤ παλιά?
1: Μπράβο, ναι.
0: Πώς, από τότε ξεκινάει που ήμουν πολύ παιδάκι. Συγγνώμη που το λέω τώρα έτσι για τους. Και ξεκινάει και μετά πηγαίνει Ολυμπιακοί αγώνες, καρφωτά Eurovision, ό,τι έχει να κάνει με χώρες και ανταγωνισμό και λοιπά και λίγο σοου. Μας αρέσει. Τέλος πάντων. Αλλά χθες με πήρε ύπνος, παιδιά, συγγνώμη, μετά το διαγωνιστικό παρέδωσα.
1: Το έβλεπε η σύζυγος με το μικρό, αλλά επειδή είχα κάποια δουλειά, κάτι έφτιαχνα, δεν το είδα. Αλλιώς θα το έβλεπα. Δεν είμαι. Εντάξει.
0: Μ' αρέσει πολύ η Κύπρος φέτος.
1: Δεν κάθομαι εγώ, δεν μπαστακώνομαι να πάρω popcorn.
0: Για την Κύπρο λέω, το έχω ξεπεράσει το προηγούμενο. Λέω γιατί μ' αρέσει η Κύπρος.
1: Το Κυπριακό, επειδή τα ακούω και εγώ. Έλεγα να το βάλω τώρα να το δω. Και όντως ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσία.
0: Είχε πολύ Κυπριακό.
1: Και το τραγούδι, και ρυθμό είχε. Και μπράβο της Αντιγκόνης, όπως την
0: Αντιγκόνη. Και είχε και πολύ Αντιγκόνη. Κυπριακή διάλεκτο, πολύ μέσα, πολύ πράγμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ, ναι, πράγμα, πάρα πολύ. Πολύ πράγμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή, πολύ, πολύ
1: είχε,
0: ωραία παρουσία.
1: Είχε μια ισορροπία στον αγγλικό και στον ελληνικό στίχο.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι. Στον κυπριακό στίχο,
1: ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Αστειεύομαι, αστειεύομαι. Αλλά είναι και διάλεκτο.
1: Μιλάς, λέει, κυπριακά, είναι όπως μιλάς κριτικά, όπως μιλάς υπηρώτικα, όπως μιλάς
0: αρβανίτικα και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Καλά, τα αρβανίτικα είναι διάλεκτο.
0: Έχουν και άλλοι, ναι, έχουν διάλεκτο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Όχι, καλή ήταν, πολύ καλή και ωραία παρουσία. Πολύ ωραία παρουσία.
1: Λοιπόν, είναι μπράβο. Παρουσία και το πολύ όμορφη. Ξεσήκωσε, είδα, έβλεπα εκεί από το θόρυβο που άκουγα και τους άρεσε.
0: Ναι, τα ανήμουν.
1: Και ας μην είναι φαβορή.
0: Καταλάβω. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Καλά θα πάει, μωρέ. Και εφόσον πέρασε και στο τελικό.
1: Δεν είναι κάτι αστείο, δεν είναι κάτι έτσι. Γιατί...
0: τώρα να λέμε και το με τη μαύρη αλήθεια, δεύτερη φορά θα πω τη μαύρη μου αλήθεια. Φουρεϊρίζει. Πολύ φουρεϊρίζει.
1: Δεν μας απασχολεί, δεν πειράζει.
0: Αλλά πολύ ωραία παρουσία. Και πέρασε και στο τελικό και μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Ένα χορευτικό, εντάξει, φουρεϊρίζει. Τώρα ένας αντιγράφει τον άλλον. Στην τέχνη δεν υπάρχει.
0: Παρθενογένεση, σωστά. Είσαι πολύ σωστός. Είσαι πολύ σωστός.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, είπαμε τα σοβαρά, πάμε και λίγο τώρα στα πιο ίσονο σημασία.
1: Πάμε και στα λιγότερο σοβαρά. Λοιπόν, καταρχήν πριν λίγο είχαμε ένταση στο δικαστικό Μεγάλο Ηρακλείο. Δεν αναφέρομαι στη δίκη για το μικρό άγγελο αυτή την τραγική υπόθεση.
0: Που συνεχίζεται.
1: Έχουμε μια άλλη υπόθεση. Πριν από 2 εβδομάδες στην περιοχή της Μεσαράς είχε γίνει ένα επεισόδιο. Είχε τραυματιστεί ένας 43χρονος από ένα 45χρονο. Σε συνθήκες οι οποίες ερευνώνται. Είχαν διαπληκτιστεί οι 2 άνδρες, γνωστοί μεταξύ τους και οι οικογένειες, και είχε επιβαστεί ο 45χρονος στο αυτοκίνητό του και χτύπησε τον αυτοκίνητο 33χρονου, γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο αυτός όταν έγινε ο διαπληκτισμός. Δηλαδή με το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο του άλλου. Τραυματίστηκε ο 33χρονος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εντάξει, δεν κινδύνευσε η ζωή του, αλλά είχε χτυπήσει. Είχε κάποια κατάγματα στο πόδι, από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι καλά, για να είμαι ειλικρινής. Εν πάση περιπτώσει, είχε υποβάλει μήνυση ο 33χρονος τώρα για τον 45χρονο. Παρότι θεωρήθηκε αρχικά ότι ήταν τροχαίο, ο 33χρονος υπέβαλε μήνυση. Τελικά, χθες ο 45χρονος συνελήφθη. Καθώς εκκρεμούσε αυτό το ένταλμα σε βάρος του και σήμερα προσήχθη στην εισαγγελία για να καταθέσει τη δική του μαρτυρία. Υπήρχαν συγκεντρωμένοι συγγενείς και από τις 2 πλευρές και οι συγγενείς του 33χρονου αποδοκίμασαν έτσι έντονα το 45χρονο, τον εξήβρισαν κλπ. Δεν υπήρξαν συμπλοκές, ναι. Να το πούμε αυτό. Υπήρξε παρέμβαση αστυνομίας βέβαια. Απομάκρυνε τους. Ήταν και συγγενείς του 45χρονου, αλλά δεν ήρθαν στα χέρια οι 2 οικογένειες δηλαδή. δεν μπήκε τέτοιο θέμα.
0: Μείναμε στην ένταση, πάλι καλά.
1: Μείναμε στην ένταση, είναι μέχρι εκεί και θα διερευνηθεί βέβαια η υπόθεση, γιατί υπάρχει και ένα ντεσού, το λέει και ο συνήγορος 45χρονων, καταγεγραμμένο, ότι ο πατέρας του καταγγέλλοντος μιλάει για τροχαίο, δηλαδή του έφυγε το αυτοκίνητο του 45χρονου. Τώρα αυτά στα βρουν οι αρχές, οι δικαστικές αρχές.
0: Καλά,
1: η αστυνομία, ως όφυλα του που υπήρξε η μήνυση, τον συνέλαβε τον 45χρονο. Λοιπόν, αυτό, η δίκη τώρα για τον μικρό άγγελο ξεκινάει σε λίγο πάλι. Μάλλον έχει ξεκινήσει τώρα, είναι 10:30, έχει ξεκινήσει ως χειοριστή. Είναι πολλοί οι μάρτυρες που έχουν να καταθέσουν. Δεν έχουμε ακόμη και νεότερα για τον πρώτο σημερινό μάρτυρα.
0: Κυρίως ποιοι είναι, γνωρίζουμε πάνω κάτω, αν είναι από την υπεράσπιση.
1: Για την ώρα καταθέτουν από την πλευρά της υπεράσπισης, όπως ξεκίνησε. Mm-hmm. Από την, αν εξαιρέσουμε την πρώτη μέρα προ δύο μηνών, εντός του Μαρτίου δηλαδή, που έγινε μια μέρα διεξήγηση.
0: Ναι.
1: Και είχαμε καταθέσει από αστυνομικούς και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλπ.
0: Τι γιατρό του ΕΚΑΒ.
1: Ναι, χθες είχαμε επίσης καταθέσεις από συγγενείς, αλλά και πάλι από γιατρούς και νοσηλευτές που μάλλον κατέθεσε ακριβώς το πλήρωμα του ασθενοφόρου που παρέλαβε το μικρό άγγελο.
0: Τι στιγμές, πώς έφτασε στο σημείο, τι ακολούθησε, τις συμπεριφορές.
1: Σήμερα έχουμε πάλι μάρτυρες υπεράσπισης και κάποιους οι οποίοι προέρχονται είτε από την αστυνομία είτε από το ιατρικό προσωπικό κλπ. Θα ακολουθήσουν και μάρτυρες κατηγορίας. Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα καταθέσουν πραγματογνώμονες. Έχει κληθεί και η ιατροδικαστής, η οποία δεν είχε κληθεί, δεν ξέρουμε γιατί. Αλλά έχει δει και έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έτσι. Θα διακοπεί τώρα τις επόμενες ημέρες.
0: Ξανά, όπως είχες πει, γιατί έχουμε άλλες ημερομηνίες ορισμένες για την αίθουσα που πρέπει να είναι σωστή. Τέλος πάντων, να τους χωράει και να είναι κατάλληλες συνθήκες.
1: Και πάμε τώρα στο άλλο το μεγάλο θέμα. Το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, Περικλή.
0: Αυτό νομίζω τώρα είναι από τα πιο κέρια. Τα υπόλοιπα είναι επικαιρότητα, δυστυχώς τραγική κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά νομίζω αυτά τώρα έχουν να κάνουν με το μέλλον. Με το άμεσο μέλλον.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που υφίσταται. Το έχουμε συνέχεια, βρισκόμαστε ενώπιον του. Έτσι, δηλαδή, μόλις χθες, προχθές μάλλον, επιβιβάστηκαν 450 παρακαλώ από το Ηράκλειο σε πλοίο της γραμμής.
0: Ακριβώς.
1: Και πήγαν στη ΓΚΟ, κατέληξαν εκεί στο στρατόπεδο. Είναι χώρος φύλαξης μεταναστών, χώρος υποδοχής μεταναστών.
0: Είναι ενδεδειγμένος από το Υπουργείο Μετανάστευσης, πάντων είναι κάμπ, εν πάση περιπτώσει.
1: Κάμπ, στρατόπεδο μπορεί να το πούμε.
0: Εντάξει, ναι, πάντων, για να μην κάνουμε παραλληλισμούς περίεργους, αλλά ναι.
1: Ναι, είναι περιφραγμένος χώρος.
0: Βεβαίως, κλειστή δομή είναι, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί μην ξεχνούμε, μην ξενίζει κάποιος.
0: Βασικά λέγεται, θα σου πω ακριβώς, ελεγχόμενης διαμονής νομίζω. Και στη Λέρο και στην ΚΟ είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Ναι, για να μην κολλάμε στη λέξη στρατόπεδο, είναι ένα στρατόπεδο, είναι ελεγχόμενο χώρος διαμονής, βεβαίως είναι κατάλληλος χώρος.
0: Ναι, βέβαια. Και με τη μέρημνα του Υπουργείου Μετανάστευσης καθήλυνα αρμόδιο.
1: Σωστό. Συζητάμε. Και με ανθρώπινες συνθήκες για όλους εκεί.
0: Το ξαναλέω, διότι είναι η αντιπαραβολή. Συγγνώμη που σε διακόπτω για τον ορισμό της σκέψης σου, αλλά είναι η αντιπαραβολή ότι εδώ πέρα δεν έχουμε κατάλληλους χώρους ακόμα. Έχουμε χώρους που διαχειρίζονται λιμενικοί και κάποιες τοπικές αρχές.
1: Γιατί είχαν φτιαχτεί αρκετοί τέτοιοι χώροι.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνούμε ότι πέστη το Ανατολικό Αιγαίο επί σειρά
0: ετών. Μπράβο, βέβαια. Βέβαια.
1: Τώρα τα κύματα των μεταναστών έχουν αλλάξει η ροή τους, έρχονται στην Κρήτη, δεν πάνε Ανατολικό Αιγαίο. Φεύγαν από Τουρκία και με διάφορες συμφωνίες και με πολύ χρήμα προφανώς πήρε η Τουρκία. Έχει μπει στη διαδικασία να αντιθασεύσει τις ροές σε ένα βάθμο, γιατί φεύγει καμιά βαρκούλα καμιά φορά, το βλέπουμε. Βέβαια.
0: Εδώ που χθες έφτασε στο Βόλο, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, ακριβώς. ναι. Υπάρχουν λοιπόν οι δομές εκεί οι οποίες είναι. Έχει τύχει και έχω επισκεφθεί τη δομή στη Μόρια, στη Μυτιλίνη. Και εντάξει, δεν εκθιάζω τα πράγματα, αλλά πράγματι είναι ανθρώπινες συνθήκες.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: πλέον καμία σχέση.
1: Σπίτια κανονικά.
0: Εντάξει, δεν είχαν και τον ίδιο φόρτο σε σχέση με το πώς είχε αρχίσει, γιατί θυμόμαστε όλοι τα κακά της Μοριάς, αλλά εν πάση περιπτώσει πλέον έχουν προχωρήσει εδώ.
1: Προφανώς είναι περίκλειστος χώρος όμως, υπάρχει δηλαδή πύλη, υπάρχει έλεγχος εισόδου-εξόδου. Και οι άνθρωποι που μένουν εκεί δεν σημαίνει ότι διαβιούν όλη την ημέρα εκεί. Απλώς είναι υποχρεωμένοι τη νύχτα να επιστρέφουν.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν δηλαδή, παίρνουν άδεια και
0: έβλεπα
1: και οικογένειες, ειδικά οικογένειες, να ψωνίζουν από σούπερ μάρκετ και λοιπά για τον οικοκυριό τους και με τα χρήματα, ξέρεις, τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να δουν τι θα γίνει και σε ποιες χώρες θα καταλήξουν κλπ. Αλλά ακριβώς.
0: Έλα τώρα στα δικά μας σιγά σιγά.
1: Αντιπαραβολή, ναι, είναι αυτή. Εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε φτιάξει ακόμη τους χώρους. Το δεδομένο επήγει. Υπήρχε κλιμάκιο. Υπάρχει μάλλον κλιμάκιο, δεν ξέρω αν έφυγαν σήμερα, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο ήρθε εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου ακριβώς για να ελέγξει τις προτινόμενες τοποθεσίες. Υπήρξε και ένα επεισόδιο χθες στην περιοχή των Μαλάδων. Γιατί είναι μία από τις περιοχές, εκεί ένα κτίριο το οποίο έχει προταθεί.
0: Και εξετάζουν οι αρχές το πώς.
1: Ναι, ναι, και όταν οι περίοικοι λοιπόν αντιλήφθηκαν ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να ελέγξουν το χώρο, ξεσηκώθηκαν, έτσι. Δεν υπήρξαν επεισόδια, αλλά έγινε μια άτυπη διαδήλωση. Ας το πούμε, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ενημερώθηκε και ο Δήμος Ηρακλείου. Υπήρξε και πρωτοβουλία του Δημάρχου. Συντοχρόνως είχε ενημερωθεί και ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης. Υπήρξε επικοινωνία, έτσι. Και απλώς ο κύριος Πλεύρης, αυτό που επανέλαβε στον κύριο Καλοκαιρινό, είναι οι προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την κλειστή δομή, η οποία πρέπει να δημιουργηθεί.
0: Εντάξει, κοίταξε, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα. Με ποια έννοια? Ό,τι σου λέει, δεν θες πουθενά, δηλαδή δεν μου υποδεικνύεις, γιατί...
1: Ναι.
0: Προφανώς κανείς δεν θέλει να δημιουργηθεί και να έχουμε εικόνες πριν του 16 στις περιοχές όπως είχαμε στο Αιγαίο. Προφανώς δεν το θέλουμε στην Κρήτη, κανείς μας δεν το θέλει. Απ' την άλλη, έχεις ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό. Βλέπεις ότι υπάρχει μια ένταση στην άφιξη. Οπότε σου λένε και τα στελέχη του Υπουργείου, είτε τα πολιτικά είτε τα περιουσιακά. Θες να τους αφήσουμε αλιμπερτούς? Πώς τους βλέπεις?
1: Αυτό. Αλιμπερτούς είπες, πολύ μου αρέσει.
0: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε στις λέξεις, όπως είπες και εσύ πριν.
1: Βεβαίως. Αλλά εδώ μπαίνει τώρα το τοπικιστικό. Δηλαδή, ας το κάνει ο καθένας δικό του, στη συνοικία που μένει.
0: Σαφέστατα. Αλλά με κάποιο τρόπο υπάρχουν κάπου χώροι που μπορεί να. Δεν μπορεί να μην υπάρχει πουθενά κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Και συγγνώμη, αλλά είναι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πάντα μπαίνει προφύλαξη. Υπάρχει δεν μπορεί να μην υπάρχει πουθενά κάτι. Και συγγνώμη, αλλά είναι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πάντα μπαίνει προφύλαξη. Υπάρχει.

0: Ιταλία, όπου πηγαίνει ο κόσμος.
1: Υπάρχουν περιοχές.
0: Βεβαίως υπάρχουν.
1: Καμία δεν τη θέλει. Καμία περιοχή δεν θα τη θέλει.
0: Αλλά προϋπόθεση να έχει τις κατάλληλες απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό επίσης. Ναι. Ναι.
0: Επίσης πολύ βασικό. Δηλαδή είναι τρεις πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις οποίες κάποια στιγμή πρέπει να τις σκεφτούμε.
1: Είναι,
0: όλοι.
1: Γιατί το λέει αυτό, ειδικά το τρίτο είναι για να μπαίνουν τα λεωφορεία και να φεύγουν τα λεωφορεία. Δηλαδή,
0: και να έχουν πρόσβαση.
1: Ακριβώς. Δεν μιλάμε μόνιμη δομή.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά, γιατί θα φτάσει πάλι ο καιρός που θα ψάχνόμαστε και τι και πώς.
0: Και ο καιρός καρεγγής.
1: Ακριβώς.
0: Για να πω το σύνθημα.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα, έτσι. Ότι αν και εφόσον δεν γίνει άμεσα, θα ζήσουμε πάλι φαινόμενα στην Αγία να έχουμε 1000 και 1100 άτομα και 1300.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα έχουμε πάλι να αντιμετωπίσουμε άλλο φόρτο.
0: Η Ηράκλειο και η Ιερά Πέτρα μαζί
1: είχαν...
0: έδιωξαν προχθές το βράδυ 450 ανθρώπους.
1: Ναι. Φαντάσου
0: γιατί
1: να μην έχει χώρο.
0: Ο εμπορευματικό σταθμό χωράει 80 και καμιά φορά μαζεύονται και 300.
1: Ναι.
0: Όπως είχε γίνει προχθές πάλι.
1: Με αυτό
0: δεν χωράνε, σαν τις Αρδέλες είναι οι άνθρωποι μέσα.
1: Και όχι, τίθεται ζήτημα και ασφάλειας για τους λιμενικούς.
0: Και ασφάλειας και υγιεινής.
1: Και για τους ίδιους ανθρώπους που μπορεί να γίνει το παραμικρό και να. Και εντάξει, όταν έχεις και συνθήκες εγκλεισμού για πολλές μέρες. Διότι αν δεν υπάρχουν πλοία να χωράνε, ειδικά όταν προχωράει σεζόν. Τα πλοία της γραμμής δεν χωράνε τόσο κόσμο. Και συνοστίζονται πάνω από 5 μέρες, μια εβδομάδα οι άνθρωποι. Αρχίζουν και ξεγείρονται και οι ίδιοι. Δηλαδή, κάνετε το δικό σας.
0: Φυσικά.
1: Οπότε, όλα αυτά είναι το θέμα. Να γίνει ένας χώρος τέτοιος για να μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοια πράγματα.
0: Και υπάρχουν κοινωνικές ομάδες διαφορετικές, οι οποίοι διαπληκτίζονται πολύ εύκολα για ποιοι λόγους. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνουμε.
1: Δεν επιτρέπεται οι άνθρωποι αυτοί να σηκώνονται από το πάτωμα. Δηλαδή, σκέψτε το λίγο. Κάντε το λίγο δικό σας όλοι όσοι το βλέπετε λίγο διστακτικά. Δεν επιτρέπεται να σηκώσει το πάτωμα επί μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Μην πω που πας για τουαλέτα και που πας για μπάνιο και τι τρως και πώς τρως. Και ο ένας πάνω στον άλλον. Λίγο κάνετε το δικό σας. Τα είχαμε πάθει όλοι ταράκουλο, όχι τώρα, μην λέμε. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να γίνει κάτι σύντομα.
0: Αυτό όσον αφορά το μεταναστευτικό, δεν έχουμε τώρα μέχρι στιγμής κάτι άλλο περικλήμου. Δεν ξέρω αν.
1: Ό,τι προκύψει μας ενημερώνει.
0: Νιώθεις ικανοποιημένος από τις ειδήσεις από τα
1: από τη συνομιλία μαζί σου πάντα και τίποτα να μην έχεις να μου πεις. Και μόνο που ξεκίνησες με την Αντιγόνη και την Eurovision καλυμμένος. Έκανε σχόλιο σου και
0: Αντιγόνη
1: και το τραγούδι ξαναπες το.
0: Τσάλα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Όχι τζάλα που το λέμε.
1: Όχι.
0: Τσάλα.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην Κύπρο. Όσο το πεις, άλλες δύο φορές να το πεις, θα το πιάσω κανονικά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα αύριο το βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision.
0: Άντε, επειδή είσαι και φανατικός, σου εύχομαι καλή απόλαυση.
1: Ναι, αύριο θα είναι. Θα έχω πίεση 22 βέβαια, αλλά εντάξει, καλά.
0: Θα ανεβαίνει πίεση με την Eurovision.
1: Την ώρα της ψηφοφορίας είναι δυνατόν.
0: Θα ανεβαίνει ρε παιδί μου με τον Όφη, τον Πλατανιά. Τον Ομπιλιακό, τον Παναθηναϊκό, αλλά για την Eurovision τώρα.
1: Θα τα συζητήσουμε σε άλλη φάση το τι και πώς. Θα σου πω ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλά Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και Παρασκευή βέβαια σήμερα, ενημερώνουμε πάντα για τα πολιτιστικά του επόμενου διημέρου και όχι μόνο, και έχουμε βέβαια αύριο τα εγκαίνια μιας πάρα πολύ ωραίας έκθεσης, καινούριας έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Κινδύνεψα μόνο από εξέλεκτες σκέψεις, μας λέει ο πολυπράγμων, όπως το αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, ο Αλέξανδρος Ψυχούλης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και καλώς ήρθατε στην Κρήτη, στα Χανιά. Ξέρω ότι είστε ήδη εδώ, γιατί σε λίγη ώρα έχετε και την επίσημη συνέντευξη τύπου για τα αυριανά εγκαίνια. Και για αυτή την έκθεση, η οποία είναι με πάρα πολλά έργα σας, έτσι. 150 έργα, εγκαταστάσεις, animations, comics.
1: Ναι, είναι πάνω από 150 έργα. Όντως υπάρχουν αυτά που λέτε. Υπάρχουν προσχέδια, υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν σημειώσεις, βίντεο. Πολύ διαφορετικά μέσα, αλλά είναι μέσα στη δικιά μου διάλεκτα να χρησιμοποιώ έτσι διαφορετικά.
0: Κάνετε πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Και θέλω λίγο να μου πείτε το πώς...
1: Ναι, ξέρετε, είναι πώς... από ναι. τα παιδάκια εκείνα που από μικρός έκανα πολλά πράγματα και οι γονείς μου λέγανε κάνε παιδί μου ένα πράγμα, αλλά κάνε το καλά.
0: Κάνε το καλά,
1: Και νομίζω ότι σε όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να διαψεύσω αυτόν τον αφορισμό. Ότι πρέπει να κάνεις ένα πράγμα για να το κάνεις καλά.
0: Ένα πράγμα καλά και μετά εντάξει, τα υπόλοιπα λίγο πιο χαμηλά. Ωραίο αυτό που λέτε.
1: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι για μένα ήταν απλά όλα τα μέσα ήταν ένα, γιατί είχα βρει υποδόριες σχέσεις που τα συνέβαιναν.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν βλέπω αυτή τη διαφορετικότητα. Και επειδή ξέρω, επειδή διδάσκω κιόλας στο πανεπιστήμιο και ξέρω πως πολλά παιδιά έχουν αυτό το πρόβλημα, ότι
0: το φραγμό
1: κάνουν
0: αυτό,
1: πολύ διαφορετικά πράγματα, νιώθουν όπως ένιωθα κι εγώ. Ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν έχουν, να το πούμε.
0: Ότι δεν πάνε με βάση της ροής αυτής που λέει ότι αυτό το ένα πράγμα το καλό και μετά εντάξει τα υπόλοιπα οκ, αλλά λίγο πιο χαλαρά.
1: Όχι. Το σημαντικό είναι ότι μπορείς να κάνεις όλα.
0: Ό,τι θες.
1: Όλα. Γενικά ό,τι θες, αλλά μπορείς να χρησιμοποιείς διαφορετικά μέσα, γιατί όταν ο ίδιος άνθρωπος διαφορετικά μέσα χρησιμοποιεί, στη ρίζα όλων αυτών των πραγμάτων, στην ουσία ενοποιούνται όλα αυτά και είναι σαν ακτίνες ενός ήλιου.
0: Η σχέση σας με την τέχνη νομίζω είναι λίγο αντισυμβατική σε σχέση με το πρότυπο που μπορεί να κάποιος να έχει στο κεφάλι του για έναν άνθρωπο που αυτοχαρακτηρίζεται καλλιτέχνης ή είναι καλλιτέχνης, σε πάση περιπτώσει. Θέλετε να μας την περιγράψετε λίγο.
1: Το εύχομαι. Το ελπίζω δηλαδή. Γιατί, ξέρετε, είναι πιο ενδιαφέρον να μην κινούμαστε πάνω σε υπαρκτά μοντέλα ή σε γνωστά μοντέλα, να προσπαθούμε να ακούμε τον εαυτό μας και το ρυθμό μας, τον προσωπικό μας ρυθμό, ο καθένας από εμάς. Και αυτό υπαγορεύει έναν συγκρασιακό τρόπο, είτε να ζήσεις, είτε να κάνεις τέχνη, είτε να κάνεις οτιδήποτε. Άρα, το ζητούμενο είναι ο προσωπικός τρόπος. Ο προσωπικός τρόπος μπορεί καμιά φορά να μην μοιάζει με τους άλλους γνωστούς τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Η έμπνευση από πού αντλείται και ως follow-up ερώτηση, τι στόχο έχει? Δηλαδή, καυτηριάζεται πολλά πράγματα προφανώς από τα έργα ή εν πάση περιπτώσει θίγεται αν όχι καυτηριάζεται.
1: Έχουμε πολύ ωραία το λέτε.
0: Ναι. Τι στόχο έχει όλο αυτό?
1: Λοιπόν, καταρχήν η έμπνευση, να σας πω, δεν είναι κάτι που προηγείται της διαδικασίας παραγωγής ενός έργου. Η έμπνευση είναι κάτι που έρχεται πολύ μετά. Δηλαδή δουλεύουμε, και αυτό κάνω εγώ, δουλεύουμε τα πολύ καθημερινά μου προσωπικά ερεθίσματα.
0: Ναι.
1: Και ίσως με τους γνωστούς μου και πολύ, με τους τρόπους που είμαι εξοικειωμένος, μέχρι μέσα από τη δουλειά να υπάρχει η πρόγευση κάτι νέο. Αυτό είναι η έμπνευση. Δηλαδή μην τον μπερδεύουμε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η έμπνευση είναι μια λάμπα που ανάβει από το κεφάλι του και λες θα κάνω αυτό.
0: Δεν έρχεται αυτό. Και μετά πράτηση.
1: Έρχεται μετά από την πράξη, μπράβο. Δηλαδή πρώτα πράττουμε, ακόμα και με τις βεβαιότητες μας, για να προκύψει κάτι νέο. Ακριβώς όπως οι κότες τσιπολογάνε το πάτωμα, δεν είναι συνέχεια το χώμα, δεν είναι σίγουρο ότι κάθε φορά βρίσκουν σπυρί, αλλά κάποιες στιγμές βρίσκουν.
0: Πολύ ιδιαίτερος παραλληλισμός και περιγραφή. Είναι όμως ωραίο και σαν λογική σκέψη, διότι προφανώς δεν έχει ούτε όρια ούτε σύνορα η τέχνη και ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά, είτε είναι ο παραγωγός αυτής είτε είναι ο θεατής, αυτός που την απολαμβάνει. Για τη συγκεκριμένη έκθεση κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεκτες σκέψεις. Τι σημαίνει αυτό? Και αν όχι τι σημαίνει, πώς θέλετε να το εισαγάγετε σαν κάποιον που θέλει
1: λοιπόν
0: να έρθει να το δει?
1: Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Ελπίζω ότι ο καθένας αντιμετωπίζει αυτό τον τίτλο ως μια ιδέα που μπορεί να την επεξεργαστεί και στην οποία μπορεί να προβάλλει κάτι από τον εαυτό του. Όλοι έχουμε κινδυνεύσει από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Όπως επίσης έχουμε στοιχήσει πιθανά και από σκέψεις άλλου τύπου.
0: Έχουμε, συγγνώμη, δεν ακούστηκα καθαρά, να πείτε το.
1: Μπορεί να έχουμε ευτυχήσει κιόλας.
0: Ευτυχήσει, ναι, βέβαια.
1: Σκέψεις. Για μένα αυτός ο τίτλος διεκδικεί την αυτάρκειά του, δηλαδή είναι ένας τίτλος που τον έφτιαξα σαν έργο. Σαν ένα έργο που μπορούμε να το δείξουμε από το ραδιόφωνο, ας πούμε. Είναι ένα λογοτεχνικού τύπου έργο, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Και ενώ η έκθεση τον έχει ανάγκη, γιατί είναι μια εκθέση που κοιτάζει προς την πορεία μου προς τα πίσω, ο τίτλος δεν έχει ανάγκη απαραίτητα την έκθεση. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει μόνος του, διεκδικεί την αυτάρκειά του, τέλος πάντων.
0: Ναι. Πολύ ωραίο. Και νομίζω είναι τρικαδόρικο, διότι είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει ίσως να βλέπουμε, ακόμα και στην ίδια τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
1: Ναι.
0: Αύριο τα εγγένεια, έτσι, αύριο το απόγευμα.
1: Ναι, στις 7:30.
0: Εκεί στους χώρους της Δημοτικής Πινακοθήκης, στην Οδό Χάλιδων. Και θα κρατήσει αρκετό διάστημα.
1: Θα κρατήσει μέχρι τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Άρα ελπίζω να πηγαίνει αρκετός κόσμος. Δεν έχω ξαναεκθέσει τα Χανιά, οπότε οι Χανιώτες θα δουν δικιά μου δουλειά πρώτη φορά και έτσι μαζεμένοι. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή αυτή η πρόσκληση που έγινε αυτή την ακοθήκη. Να το πούμε αυτό, γιατί είστε μια πόλη που μυρίζει πολιτισμό.
0: Έχει, δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε σε όλες τις εκφάνσεις του.
1: Σε αντίθεση με την πόλη από την οποία έρχομαι, που είναι ο Βόλος, που έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτά τώρα είναι άλλα ζητήματα. Ευχαρίστως να σας ξαναφιλοξενήσω να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Γενικώς για το που πάει ο κόσμος μας. Γιατί βλέπω ότι έχετε και αυτή την διάθεση και καλώς την έχετε. Να πούμε επίσης ότι είναι η έκθεσή σας επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου.
1: Είπαμε και νωρίτερα. Έχει κάνει μια εξαιρετική επιμέλεια και έχει ξοδέψει πολύ χρόνο γι' αυτό. Σήμερα πήραμε στα χέρια μας και τον κατάλογο της έκθεσης που είναι ένα μικρό κόσμημα, 260 σελίδων, όχι πολύ μικρό.
0: Αρκετά μεγάλος, ναι.
1: Μεγάλος, ναι. Αυτά.
0: Μεγάλος, εντάξει, εφόσον όμως ξεπερνάτε και τα 150 έργα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η έκθεση είναι ανάλογη και της έκθεσης.
1: Ναι, και περιέχει περισσότερα από αυτά τα έργα, δηλαδή είναι μια αναδρομή σε ολόκληρη τη ζωή μου.
0: Πολύ ωραία. Να ευχηθώ καλή αρχή, καλή πρεμιέρα αύριο για την έκθεση, η οποία θα μας έχει... Θα μας συνοδεύει μέχρι και τις αρχές Οκτώβρη. Θα την έχουμε, θα την απολαύσουμε και θα την απολαύσει και πολλοί κόσμος εκτός Χανίων. Αυτοί οι επισκέπτες που έρχονται και ψάχνουν να βρουν κάτι διαφορετικό είναι και το σημείο που βοηθάει πολύ. Οπότε να το γνωρίζετε και αυτό και εσείς. Ναι. Και καλή αρχή, και εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία.
1: Σας περιμένουμε όλοι να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Ψυχούλης, ο οποίος έχει την έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», η οποία ξεκινάει αύριο στην πινακοθήκη του Δήμου Χάνιων και θα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο. Η ΕΡΤ, βέβαια, Χάνιων είναι υπερήφανος χορηγός επικοινωνίας.

Λοιπόν, και κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά, χαρασκευούλα είναι, ξαναλέμε, οπότε θα φύγουμε κι εμείς έτσι όμορφα να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Να πούμε βέβαια, εννοείται, ότι αύριο η ΕΡΤ 1 και το ΕΡΤΦΛΙΞ και το ΕΡΤ Κόσμος θα μεταδώσουν τον τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ με την συμμετοχή της Ελλάδας, νομίζω έκτος αν δεν κάνω λάθος εμφανίζεται ο Ακύλας με το Φέρτο, και τη συμμετοχή της Κύπρου στην 21η θέση στη σειρά εμφάνισης, εννοώ, που βέβαια εννοείται ότι έχουμε τις καλύτερες προσδοκίες, θα πάει πολύ καλά και το δικό μας τραγούδι και ευχόμαστε και το κυπριακό. Πλασάρεται ψηλά, η αλήθεια είναι αυτή, να τα λέμε και αυτά. Είναι πολύ ψηλά. Φιλανδία μπροστά, η Ελλάδα ανεβαίνει όμως. Μη σας κάνει έκπληξη αν τη Δευτέρα έρθουμε και έχουμε να πούμε ενδεχομένως πολύ πολύ ευχάριστα νέα. Μπορεί και να έχουμε τα καλύτερα νέα. Θα δούμε. Θα δούμε. Συντονιστείτε αύριο. Θα είναι καρδιοχτύπη από ό,τι βλέπω εδώ και από ό,τι καταλαβαίνω από τα προγνωστικά. Και βέβαια τις καλύτερες ευχές μας από όλη την ΕΡΤ στον Ακύλα και στην ελληνική συμμετοχή. Καλή σας ημέρα σε όλους. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή ΕΡΤ Τζιάννη. Δευτέρα πάλι. Καλά να είμαστε. Γεια σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του Ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 Μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει

Φίλες και φίλοι του Σπόρου, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιώς 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί στο μικρόφωνο. Και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης στην κονσόλα του ήχου, ο Παράσκος Χαραλαμπάκης στην γραμματιακή υποστήριξη, η Ελένη Ξυλούρη. Ολοκληρώνεται, φίλες και φίλοι, το πρωτάθλημα της Super League όσον αφορά τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4 και 5 έως 8 την Κυριακή. Απομένουν ακόμα δύο αγωνιστικές, αυτή του Σαββάτου για τα play-out και της μεθεπόμενης Τετάρτη, που εκεί γίνεται πραγματική μάχη. Αν υποθέσουμε ότι η Al Novibet είναι με το 1,5 πόδι στην Super League 2, τότε Αστέρας Τρίπλης και Πανσεραϊκός μάχονται να αποφύγουν την άλλη θέση. Θα δούμε τι υπάρχει για το μάτς Κυριακής Όφη Βόλος, τελευταίο παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο, ένα μάτς που θα γίνει βεβαίως και κλεισμένο των θυρών, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, φίλες και φίλοι, είναι τι έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Λεβαδιακό σε ένα παιχνίδι Grand Guignol. Όφη το έχασε στις καθυστερήσεις με 3-2 σε ένα μάτς που αρνητικός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο διαιτητής από την Λέσβο, ο κύριος Κουκούλας. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά, φίλες και φίλοι, στην συνέχεια. Στην Super League 2 ο Νίκος Νιόμπλιας φαίνεται να βαδίζει ολοταχώς για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των Χανίων, ενώ οι επενδυτές από την Κύπρο αναμένεται λίαν συντόμως να ανοίξουν τα χαρτιά τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχουμε και τα μπαράζ ανόδου την τελευταία αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή, για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι από τον πρώτο όμιλο οι ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία. Από τον δεύτερο όμιλο, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Άρης Πετρούπολης είναι η μία, αλλά θα δούμε τι θα γίνει με τη δεύτερη θέση, καθώς υπάρχει και η διακοπή του αγώνα του ΠΑΣ Πύργου με τη Ζάκυνθο, όπου δεν έχει βγει οριστική απόφαση από την ΕΠΟ. Ολοκληρώνεται και το πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου με ενδιαφέρον για την 300 και τελευταία αγωνιστική. Αν οι μοίρες δεν λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΗ, τότε η πέμπτη θέση παίζεται ανάμεσα στην Τίλισο και την Φεστό. Πάμε και στην προημιτελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Βόλεϊ Ανδρών K18, όπου η ΓΕΗ έχει μία ήττα από τον Όπκι Φυσιάς 3-2 σετ και μία νίκη χθες και στον Πανιόνι με 3-0 και σήμερα παίζει με την Άθληση Μυτιλίνη στις 12.30. Πάμε και στην προημιτελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών K18, και εδώ ο Κίδων που εκπροσωπεί την Κρήτη έχει μία ήττα στην πρεμιέρα από τον Ισιακό με 3-2 σετ και μία νίκη χθες επί της Γυμναστικής Ένωσης Παναχαϊκής με 3-1, ενώ σήμερα στις 2 θα παίξει με τον Αθλητικό Σύλλογο. Πέρα τα παιχνίδια της προμηθευτικής φάσης στο βόλεϊ γυναικών K18 γίνεται στο Αθλητικό Κέντρο Λυσίων Αντώνης Φώτσης, ενώ για το πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών K18 τα μάτσα που γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο στο Ζιρίνιο. Υποβάσκει ο ναυτικός όμιλος Ρεθύμνου στην Α2 πόλο γυναικών, καθώς έχασε από την Ναυτική Ένωση Πατρών με 14-5 την προηγούμενη Τετάρτη, προχθές Τετάρτη, έτσι υποβάζεται στην Α2 γυναικών, ενώ στο Α2 των ανδρών ναυτικός όμιλος Χανίων, κερδίζοντας εκτός έδρας τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης με 12-21, τον υποδέχθη Κυριακή στις 5 στο κολλημητήριο Ηρακλείου και με νίκη πατά γερά στην κατηγορία, στην Α1 κατηγορία.

0: Στο βόλεϊ, φίλες και φίλοι, προκύπτει μια σοβαρή είδηση για τον Όφη, καθώς όπως δίνουν τα πράγματα, ο Γιάννης Καλμαζίδης, παρότι είχε συμφωνήσει να συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική περίοδο στην κριτική ομάδα, όπως δίνουν τα πράγματα, ναυαγεί η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς ο Γιάννης Καλμαζίδης έχει δεχτεί μια δυνατή πρόταση από οικονομικής πλευράς από τον Ζαόν, την ομάδα της Κηφισιάς. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τον Όφη. Ήδη συνεχίζεται ο σχεδιασμός της ομάδος. Από τον Όφη έχουν αποχωρήσει ο Σταθέλος και ο Συναδεινός. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, στον Όφη και στο μάτς που έγινε την Τετάρτη στην Λιβαδιά, εκεί όπου ο Όφη, κάνοντας ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Θανάσης Ανδρούτσος με ένα δυνατό σούτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάτω δοκάρι του Λοντίγκιν και κατέληξε στα δίχτυα του. Έγινε έτσι το 0-1. Τρίτο γκολ για τον Θανάση Ανδρούτσο, τον 29χρονο μέσο του Όφη, τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος έχει και μία ασίστ με την φανέλα του Όφη την φετινή αγωνιστική περίοδο. Και στο 37 ο Έντι Σαλσέδο με κεφαλιά θα κάνει το 0-2 από κόρνερ του Σεγγέλια. Δέκατο γκολ για τον Ιταλοκολομβιανό επιθετικό του Όφη στο πρωτάθλημα. Έχει και δύο ασίστ, ενώ έχει πετύχει και τρία γκολ στο κύπελο. Δηλαδή ουσιαστικά ο Σαλσέδο με την επίδοσή του αυτά τα 13 γκολ ισοφαρίζει μια επίδοση που είχε όντας ποδοσφαιριστής της ΚΑΠΑ 19 της Ίντερ, είχε σημειώσει 13 γκολ σε μια χρονική περίοδο στην οποία έπαιζε με την φανέλα της ΚΑΠΑ 19 της Ίντερ. Τα γκολ όμως αυτά δεν ήταν αρκετά, καθώς έβαλε το χέρι του ο διαιτητής ένας κύριος Κουκούλας, ο οποίος το 44 απέβαλε με αυστηρή κόκκινη κάρτα τον Καραχάλιο για φάουλ που έκανε επί του Βίχου. Στο 54 είχαμε ένα ανύπαρκτο φάουλ υπέρ του Λεβαδιακού. Στην εκτέλεση του φάουλ από τον Μπάλτσιο, ο Παλάσιος έδωσε στον Όσμπολτ, ο οποίος κόραρε, όμως μετά από δεκάλεπτη εξέταση στο VR, το γκολ ακυρώθηκε ως offside επειδή ο Κρίσμανιτς εμπόδιζε, ο Λιάγκας εμπόδιζε τον Κρίσμανιτς να μαρκάρει τη φάση και τον ποδοσφαιριστή. Και στο 90 είχαμε πέναλτι μέσω VAR, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Λεβαδιακός. Πέναλτι που εκτέλεσε ο Ζέκοβιτς, απέκρουσε προσωρινά ο Χριστογέρος, πήρε το rebound ο Ζέκοβιτς και έκανε το 1-2. Τρίτο γκολ για τον Όγγεν ο Ζέκοβιτς, τον 32χρονο επιθετικό της ομάδας της Λιβαδιάς. Στο 94 είχαμε δυνατό σου του Γιώργου Νίκοα έξω από την περιοχή και έγινε το 2-2. Πρώτο γκολ για τον 27χρονο μέσο της Λιβαδιάς. Και στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε τον Φαμπρίτσιο Πρετρόζο, τον πρώτο σκόρε του Λιβαδιακού με 13 γκολ. 34χρονος Αργεντινός με κεφαλιά από σέντρα του Βίχου θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Λιβαδιακός Όφη 3-2. Ένα παιχνίδι που είχε τη σφραγίδα του διαιτητή της του κυρίου Κουκούλα, ο οποίος πραγματικά ήταν, θα έλεγα, εκτός τόπου και χρόνου, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Δεν συνηθίζομαι να κάνουμε κριτική, έντονη κριτική στους διαιτητές, αλλά πραγματικά ο διαιτητής αυτός, ο οποίος είναι υποψήφιος να υποβιβαστεί στην Super League 2, τα έκανε θάλασσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον τρόπο που σφύριζε τον αγώνα. Μάλιστα ήταν έξαλλος και και ο Χρήστος Κόντης που είχε γενέθλια εκείνη τη μέρα, αλλά και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας από την αντιμετώπιση που είχαν από την διαιτησία. Πρέπει βεβαίως και εδώ να πούμε ότι παρόλα αυτά δεν γίνεται μια ομάδα όπως Όφη να δέχεται 3 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού και να μην μπορεί να παίρνει ένα θετικό αποτέλεσμα, έστω και την ισοπαλία, αν και προηγήθηκε 2-0. Είναι η διαιτησία σίγουρα το μεμτό σημείο του παιχνιδιού, ένα σοβαρό θέμα, αλλά από εκεί και πέρα και Όφη έπρεπε να διαχειριστεί, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 44, την εξέλιξη του αγώνα και να μπορέσει να φύγει από τη Λιβαδιά τουλάχιστον με ένα θετικό αποτέλεσμα στις αποσκευές του. Θα μείνουμε όμως εμείς στο παιχνίδι αυτό, έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και ας ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης μετά την λήξη του παιχνιδιού, έξαλλος ο τεχνικός του Όφη, να τα βάζει και δικαιολογημένα με τον διαιτητή της συνάντησης, τον κύριο Κουκούλα από τη Λέσβο.
1: Ήταν μάλλον ένα παιχνίδι, ναι, για Έτσι όπως το έβλεπα εγώ στα δικά μου τα μάτια, με ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο δικό μας, το έβλεπα για 0-3-0-4, ένα παιχνίδι που ήμασταν, είχαμε πλήρως τον έλεγχο, χωρίς να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, αλλά ξέραμε τι κάνουμε, ξέραμε που θέλουμε να χτυπήσουμε. Είχαμε πάρα πολλούς χώρους, βγάλαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεύτερες, τρίτες. Και αυτό το παιχνίδι δυστυχώς κάποιοι το καταστρέψανε, το κάνανε, δεν μπορώ να πω τη λέξη, κάνανε ένα παιχνίδι όπως το είδατε εσείς, με εντάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, με κάρτες κόκκινες, έβγαζα τους παίκτες κάθε κίτρινη που έδινε ο διαιτητής, τον έβγαζα στο λεπτό, γιατί ξέρω θα τον έβγαζε σε 3 λεπτά, τον έβγαζε έξω. Πραγματικά δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι, γιατί με αυτόν τον τρόπο που παίζανε οι διαιτητές σήμερα, εγώ πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Με το ζόρι να χάσεις δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν είναι καλύτερος άλλος να χάσω και θα τον παραδεχτώ και να πω μπράβο σας, είναι καλύτερος. Αλλά έτσι με το ζόρι δεν γίνεται. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα. Αισθάνομαι περίεργα για τους παίκτες μου, γιατί είχαμε έρθει εδώ με πολύ όρεξη. Θέλαμε να κάνουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα, το Λεβαδιακό, που έχει δείξει απίστευτη σταθερότητα όλη τη χρονιά. Και πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι ωραίο, αλλά έπρεπε να ήταν το παιχνίδι μεταξύ του Λεβαδιακού και του Όφη, όχι κάποιον άλλον. Πραγματικά το πέναλτι, κάτι φάουλα, ο Παλάσιος είχε κάνει 8 φάουλ, δεν πήρε κάρτα, εμείς ακουμπάγαμε κίτρινη. Πραγματικά είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ποδοσφαίρο, δεν είμαι χθεσινός και καταλαβαίνω συμπεριφορές. Σήμερα δεν θα κερδίσουμε το παιχνίδι ό,τι και να γίνει, καταλαβαίνω συμπεριφορές. Δεν ξέρω γιατί, συγχαρητήρια στο Λεβαδιακό, κέρδισε 3-2, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, έτσι είπε, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού ο Χρήστος Κόντης. Υπήρχε αναβρασμός μετά την λήξη του αγώνα. Πάντα τα μάτσα του Όφη με το Λεβαδιακό έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήταν η έκτη φετινή αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, σημειωτέων σε αυτές τις 6 συναντήσεις. Όφη έχει ισάριθμες αποβολές. Έχει 6 αποβολές. Δεν ξέρω αν είναι αυτό τυχαίο ή δείγμα της έντασης ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά σε αυτά τα 6 παιχνίδια Όφη έχει 6 αποβολές έναντι μία της Λιβαδιάς. Στο πρώτο μάτσο 4-0 είχαν αποβληθεί ο Χριστογιώργος και ο Νους. Στην συνέχεια στα μάτς του Κυπέλου είχε αποβληθεί ο Σαλσέδος το 0-1 όταν Όφη προκρίθηκε στον τελικό, αποβλήθηκε ο Καραχάλιος, είχαμε την αποβολή του Νους στο πρώτο μάτς του Κυπέλου μαζί με τον Λοντίγκιν. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχουν ένταση στα παιχνίδια αυτά, ένταση που την είδαμε και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Λιβαδιάς, όπου διαδραματίστηκαν διάφορα μετά το τελικό σφύριγμα από τον διαιτητή στον κύριο Κουκούλα. Είχαμε λεκτικές κατέρωθεν αντιπαραθέσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Παπαδόπουλος αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού.
2: Νομίζω ένα κακό πρώτο ημίχρονο και λόγω του αέρα ευθυνδιαστήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν ένας μονόλογος και κερδίσαμε το παιχνίδι. Έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, με 10 παίκτες ο αντίπαλος και λόγω του ανέμου βάλαμε όλους πιο επιθετικούς παίκτες. Προσπαθήσαμε να φέρουμε την μπάλα καλύτερα στο κουτί μέσα. Μέχρι κάποια στιγμή δεν το κάναμε σωστά. Νομίζω όμως ότι υπήρχε ένας εκνευρισμός, μια απογοήτευση από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά η υπομονή και η επιμονή μας έδωσε τους 3 βαθμούς. Αυτό που μένει είναι ένα τελευταίο μάτς που πρέπει να πάρουμε και εκεί βαθμό ή βαθμούς για να τερματίσουμε 5η. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όπως έχουμε κάνει με σεβασμό στο ποδόσφαιρο όλη τη σεζόν. Θα έλεγα ότι πρέπει να σεβαστούμε περισσότερο το ποδόσφαιρο όλοι μας. Να μην έχουμε αλαζονία στις συμπεριφορές μας, να μην βγάζουμε κόμπλεξ στις συμπεριφορές μας και εμείς θα προσπαθήσουμε να πρεσβεύσουμε το ποδόσφαιρο που έχουμε πρεσβεύσει όλη τη χρονιά. Και για το τέλος θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια του Νόφη για την κατάκτηση του κυπέλλου.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Γενικά δεν του πάει η λιβαδιά του Όφη, αν εξαιρέσουμε το φετινό αγώνα κυπέλου που κέρδισε με ένα 0. Σε 17 αγώνες που έχει δώσει Όφη στη λιβαδιά, ο Λεβαδιακός μετράει 10 νίκες. Όφη έχει μόλις 3 νίκες, ενώ 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στα τελευταία 7 παιχνίδια στη λιβαδιά, εκτός κυπέλου, ο Λεβαδιακός έχει 5 νίκες, ενώ 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Πάμε τώρα στον Θανάση Ανδρούτσο, έναν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη, όχι μόνο στο παιχνίδι του Λεβαδιακού, αλλά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Εσκάτωσε ανανέωση και το συμβόλαιό του με την κριτική ομάδα. Πέτυχε το τρίτο του φετινό γκολ. Έχει και μία assist ο 29χρονος μέσος κριτικής ομάδος. Πάμε να ακούσουμε τύπο Θανάση Ανδρούτσος, ο οποίος και αυτός άφησε εχμές εναντίον της διαιτησίας για τον τρόπο και τα διαφορετικά κριτήρια που αντιμετώπισε τις δύο ομάδες την περασμένη Τετάρτη.
3: Ένα πολύ έντονο παιχνίδι, παρόλο που δεν είχε σημασία, βαθμολογική σημασία, αλλά ήταν έντονο παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις και στο σκορ και βέβαια ήμασταν άτυχοι που μείναμε με 10 παίχτες για πάνω από 45 λεπτά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραμε και έτσι χάσαμε. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ κρατάω την πολύ καλή αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας μου, γιατί παρόλο που, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει κάποια σημασία και βαθμολογική, εμείς κοιτάμε να παίζουμε ως κυπελούχοι, γιατί αυτό είμαστε, και νομίζω το δείξαμε σήμερα, παρόλο που και ήμασταν άτυχοι και πιστεύω δεν συσσαγωγικά βοηθηθήκαμε καθόλου εξωαγωνιστικά ή από τη διαιτησία. Δεν θέλω να σταθώ εκεί, αλλά είναι κάτι που και εμείς μέσα, σαν παίχτες, υδρώνουμε και βλέπουμε κάποια πράγματα που δεν είναι 50-50. Αυτό μόνο, αλλά συγχαρητήρια στο Λεβαδιακό, έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Δεν θέλω να μείνω εκεί, απλά και εμείς μέσα είμαστε ποδοσφαιριστές που θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας, έτσι. Αυτό μόνο.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Θανάσης Ανδρούτσος, αφήνοντας και αυτό το δικό του αποτύπωμα για τα όσα συνέβησαν στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Πάμε και στη συνέντευξη τύπου, εκεί όπου ο Χρήστος Κόντης είπε ότι 8 κίτρινες και βγάλει στην κριτική ομάδα ο Κουκούλας και όποιος παίκτης του Όφη δεχόταν κίτρινη κάρτα αμέσως τον έβγαζε ο Χρήστος Κόντης, διότι εγκυμονούσε να δεχτεί και κόκκινη κάρτα και να μην την έχει την τελευταία αγωνιστική με τον Βόλο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τύπο Χρήστος Κόντης και τη συνέντευξη τύπου.
4: 8 κάρτες καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε παιχνίδι, δεν ξέρω για ποιο λόγο εξελίχθηκε στο παιχνίδι. Νομίζω ότι πραγματικά δεν θέλω να σχολιάσω άλλο το τι έγινε. Εγώ θέλω να πω ότι κατεβήκαμε σήμερα με πολύ καλή διάθεση, με μια ομάδα που είχε πάρα πολύ όρεξη στο γήπεδο, με μια ομάδα που ξεκίνησε να παίζει αυτό που θέλουμε και να δημιουργεί ευκαιρίες. Βάλαμε 2 γκολ, μπορούσαμε να είχαμε βάλει άλλα 2 στο πρώτο ημίχρονο, δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Μέχρι τη στιγμή της κόκκινης κάρτας. Μετά από εκεί και πέρα, τι να σχολιάσω. Ένα παιχνίδι που ακουμπάγαμε τον αντίπαλο, φάουλ. Είμαι, σας λέω, 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει να σχολιάζω τους διαιτητές ούτε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να παίρνουν και αυτή τις ευθύνες τους. Δηλαδή, κάποια παιχνίδια πρέπει να ξέρουν πώς πρέπει να διαχειριστούν. Νομίζω, το είπα ξανά, ότι σήμερα έπαιζε ο Λεβαδιακός και ο Όφη, δύο ομάδες που έχουν δείξει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο φέτος. Αλλά έπρεπε σήμερα να κερδίσει ο Λεβαδιακός για κάποιο τρόπο. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Κρατάμε την τελευταία ατάκα ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε να κερδίσει οπωσδήποτε ο Λεβαδιακός το μάτς με τον Όφη την περασμένη Τετάρτη. Πάμε σε ένα άλλο ποδοσφαιριστή του Όφη, τον Έντε Σαλσέδο, τον 25χρονο Ιταλοκολομβιανό επιθετικό του Όφη, ο οποίος ισοφαρίζει την καλύτερη επίδοση της καριέρας του, καθώς, όπως πάμε και νωρίτερα, όταν ήταν παίκτης της ΚΑΠΑ 19 της Ίντερ την περίοδο 2018-19, πριν από 7 χρόνια δηλαδή, είχε πετύχει 13 γκολ σε 35 παιχνίδια. Φέτος έχει 10 στο κύπελο, 10 στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Όφη. Δεύτερος είναι ο Τιάγκο Νούς με 10 γκολ. Τρίτος ο Ταξιάρχης Φούντιζ με 9 και τέταρτος ο Χουάν Νέιρα με 4 τέρματα. Να πούμε ότι γενικά ο Ντεσαλσέδο με τη φανέλα του Όφη μετράει 19 γκολ και 5 ασίστ από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Σαλσέδο για το μάτς με τον Λεβαδιακό, αλλά και για τη δική του επίδοση.
5: For me, I tell the truth. For me, it's not normal because all the year we saw this happening and I don't know why, but I don't care now and I think only then we are a good team. We play very good and this is what I think.
6: Γι' αυτόν θα πει αυτό που νιώθει, αυτό δεν είναι normal. Του είδαμε όλη τη χρονιά συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά γι' αυτόν είμαστε μια πολύ καλή ομάδα.
5: I'm happy because we achieved something very, very good, and I think this inside. But I don't know why this happened against us. I told before every year we suffer these things, but it's okay. Now it's finished, so it's okay.
6: Ουσιαστικά απάντησε στο προηγούμενο ερώτημα και πάλι ότι δεν ξέρει γιατί σημαίνει αυτό σε εμάς. Είμαστε πολύ καλή ομάδα και αυτό απλά. The question was now, the second question, that we have a very good year. So we won the cup.
5: Yes.
6: And why you think we succeed? What was the reason of success?
5: We succeed because we are a good group. We training 100% every day. We give everything. And this is for me the good things.
6: Γιατί είμαστε ένα καλό group, κάνουμε προπόνηση κάθε μέρα 100%, δίνουμε τα πάντα και αυτός είναι ο λόγος.
5: No, we will work a lot and nothing. We try to do the same than we do this year and more. So,
6: θα δουλέψουμε πολύ και τίποτα άλλο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο, να παραλάβουμε αυτό που κάναμε φέτος και ακόμα παραπάνω.
0: Αυτά το Ντε Σαλσέδο, 13 γκολ έχει πετύχει φέτος, ο Ιταλοκολομβιανός επιθετικός του Όφη 10 στο πρωτάθλημα, 3 στο κύπελο και είναι ο παίκτης που έχει πετύχει τα περισσότερα τέρματα για τον Όφη σε μία σεζόν μετά την επάνωδο της ομάδος στην Super League το καλοκαίρι του 2018. Μέχρι πρότινος είχε τον ίδιο αριθμό τερμάτων με τον Τιάγκο Νούς που πέρυσι είχε φτάσει στα 12 γκολ, αλλά και με τον Ζωάο Φιγκεϊρέντο τη σεζόν 2019-20 που Όφη βγήκε στην Ευρώπη. Με ένα γκολ ακόμα, αν το πετύχει στο μάτς με το Βόλο, θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει το προβάδισμα, όπως και ο Νούς έχει θεωρητικά την πιθανότητα να τον πιάσει, καθώς φέτος έχει πετύχει 10 γκολ, φτάνοντας μάλιστα να σκοράρει 4 γκολ σε ένα παιχνίδι. Μένουμε στο παιχνίδι αυτό, φίλες και φίλοι, και πάμε ξανά στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, που κι αυτός κατά κάποιο τρόπο είχε μια ιδιαίτερη ένταση και ήταν συναισθηματικά φορτισμένος στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φαντάζομαι για λόγους που έχουν να κάνουν και από το πέρασμά του στην κριτική ομάδα και από τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει μια μερίδα φίλων του Όφη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε στη συνέντευξη τύπου ο Νίκος Παπαδόπουλος.
7: Είμαι από αυτούς που έχω πει πολλές φορές συγχαρητήρια στους αντιπάλους. Είμαι από αυτούς που έχω πει πολλές φορές και ειδικά στους αντίπαλους Έλληνες προπονητές συγχαρητήρια, όπως θα το κάνω ακόμη μια φορά και θα δώσω συγχαρητήρια στον Όφη και στον συνάδελφό μου για την κατάκτηση του κυπέλου. Ίσως αν, και το λέω ειλικρινά γιατί πάντα θέλω να είμαι ειλικρινής, αν δεν με πονούσε το κομμάτι της, το ότι η ομάδα μας δεν οδηγεί η θέση της σε ευρωπαϊκό εισιτήριο, ίσως θα ήμουν και από αυτούς τους πρώτους που θα χαιρόταν με την κατάκτηση του κυπέλλου από την ομάδα αυτή, γιατί όπως ξέρετε την έχω υπηρετήσει για πολλά χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, 10 χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, 2 χρόνια σαν προπονητής, αλλά λόγω του ότι δεν οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο η πορεία μας, μας στεναχώρησε. Και πάλι συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλλου και πάλι συγχαρητήρια, γιατί ξέρω ότι κάποιοι, ίσως συνάδελφοί σας, εσκεμμένα βγάζουν αρνητικά δημοσιεύματα για το πρόσωπό μου και βγάζουν το κόμπλεξ τους απέναντί μου. Συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλου, αν δεν το καταλάβανε.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερα εκνευρισμένος ο Νίκος Παπαδόπουλος σε συνέντευξη τύπου. Υπάρχει ένα θέμα από τις προηγούμενες αναμετρήσεις του Όφη με τον Λεβαδιακό. Πρέπει να το διαχειριστεί και ο Νίκος Παπαδόπουλος, να μην δίνει ιδιαίτερη βάση σε κάποια δημοσιεύματα, εν πάση περιπτώσει φήμες κτλ. Διότι έχει γράψει τη δική του ιστορία. 10 χρόνια ποδοσφαιριστής του Όφη, 2 χρόνια προπονητής, ανέβασε την ομάδα στην Super League. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένθεκα κήθεν ηρεμία και να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποκτήσει μια κανονικότητα και πάλι η σχέση του Όφη με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Στο άλλο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής για τον γκρουπ 5-8, ο Άρης, ο οποίος πέτυχε την τέταρτη διαδοχική του νίκη, κέρδισε εκτός έδρας στο Βόλο, κυριακάτικο αντίπαλο του Όφη, με 2-1, με γκολ που σημείωσαν στο 21 ο Μάρτιν Χόγκλα, στο 53 με αυτογκόλ ο Θανάση Τριανταφύλλου. Ο Άρης προείχε 2-0 για να μειώσει το 54 ο Λάζαρος Λάμπρου, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός του Βόλου, που είναι και πρώτο σκόρερ της Θεσσαλικής ομάδος με 7 γκολ. Να πούμε ότι δοκάρι για τον Άρη, δοκάρι για τον Άρη είχαν ο Λορέν Μωρόν και ο Τίνο Καντεβέρε. Στην βαθμολογία για το γκρουπ 5-8, ο Λεβαδιακός έχει 31 βαθμούς στην 5η θέση, έκτος ο Άρης με 28, Όφη 7ος με 20 βαθμούς, 8ος ο Βόλος με 17. Όφη λοιπόν την τελευταία αγωνιστική έχει να υπερασπιστεί πλέον την 7η θέση, διότι δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Την έκτη θέση ο Άρης έχει φύγει 8 βαθμούς. Όφη, ο οποίος δεν έχει κερδίσει το Βόλο στα 3 μάτς που έχει δώσει φέτος, δεν έχει κερδίσει, δεν έχει νίκη απέναντι στο Βόλο. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στο ρεπορτάζ του Βόλου. Τώρα για τις θέσεις 1-4, ο Ολυμπιακός απέκτησε σοβαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Όμως και εδώ όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 1-0 με ένα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου του Ροντινέη, καθώς προηγήθηκε σου του Ταρέμι στο αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 1-0 με ένα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου του Ροντινέη, καθώς προηγήθηκε σου του

Στο 60 λεπτό στην βαθμολογία, η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63, ο Παναθηναϊκός 51. Όλα όμως θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή, καθώς έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά τα play out, εκεί δείχνει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Ατρόμητος και Βισκιά Πανετολικός πατούν στην κατηγορία. Η ΑΕΛ Νόβι Μπετ δύσκολα θα παραμείνει στην κατηγορία. Είναι με το 1,5 πόδι, όπως δείχνουν τα πράγματα. Είναι και με τα δύο πόδια στην Super League 2, καθώς δεν προλαβαίνει τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος έχει 32 βαθμούς, πολύ δύσκολα να το πετύχει αυτό. Δύο αγωνιστικές απομένουν ακόμα. Να πούμε στα μάτς που έγιναν την Τρίτη, να τα επαναλάβουμε: Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0 και Βισιά Ατρόμητος 0-3, Πανετολικός Λάρισα 1-1. Στη βαθμολογία Ατρόμητος 9ος με 43 βαθμούς, η Κηφισιά 10η με 37, Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, Πανσεραϊκός 28 και άλλοι Νόβιμπετ 27 βαθμούς.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα συμβεί την τελευταία αγωνιστική στα play-off 1 έως 4 και 5 έως 8 στα δύο γκρουπ αυτά. Τα play-out έχουν ακόμα δύο αγωνιστικές. Θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του με το Βόλο την ερχόμενη Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Μπάντα για τον Νέιρα. Ο Νέιρα θα κάνει την κάτω για τον Γιούγκο. Ο Γιούγκ πατάει για τον Νους, το πλασέ του Νους. Γκολ! 2-1 Όφι Βόλος με ένα πολύ ωραίο συνδυασμό για τον Όφι. Ο Γιούγκ πάτησε στον Νους και ο Νους με πλασέ. Θα στείλει την μπάλα πρώτα στην ρίζα της αριστερής κάρτας δοκού του Κόβατς. Θα κουνήσει το δίκτυ του Βόλου, του τέρματος του Βόλου. Όφι Βόλος 2-1.
0: Λοιπόν, Όφι Βόλος την Κυριακή στις 5 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι ο οποίος δεν έχει κερδίσει το Βόλο φέτος. Τα τρία μάτς που έχουν γίνει υπάρχουν δύο ισοπαλίες και μία νίκη του Βόλου στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 29 του Νοέμβρη. 1-0 με ένα γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στο 49 πρώην ποδοσφαιριστή του Όφι. Ο Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ του Βόλου με 7 τέρματα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου, Βόλος και Όφι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με γκολ του Ισέκα στο 65 προηγήθηκε Όφι με πέναλτι. Στο 97 ισοφάρισε ο Χουάνπι για το Βόλο, ενώ στα play-off το μάτς που έγινε πάλι στο Πανθεσσαλικό, να πούμε ότι προηγήθηκε ο Βόλος με γκολ του Λάμπρου στο 69 για να ισοφάρισει ο Ταξιάρχης Φούντας στο 75ο λεπτό. Η τελευταία νίκη του Όφι στο Παγκρίτιο Στάδιο έγινε το Δεκέμβριο του 2024. Ο Όφι είχε συντρίψει το Βόλο 4-0 με γκολ του Φούντα, αυτό γκολ του Καλογερόπουλου και επίσης γκολ του Νους και του Θεοδοσουλάκη. Η τελευταία ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν πριν από 3 χρόνια, το Νοέμβριο, στις 24 Νοέμβρη του 2023, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα με σκόρερ για το Βόλο τον Γκόμπα που προηγήθηκε 1-0 και αναισοφαρίσει το Ράρισον με ένα πάρα πολύ ωραίο σε 1-1. Και η τελευταία νίκη του Βόλου στο Ηράκλειο έγινε πριν από 5 χρόνια, το Φλεβάρι του 2021, 14 Φλεβάρι του 2021, όταν ο Βόλος είχε κερδίσει 2-1 τον Όφι. Ο Βόλος είχε προηγηθεί 2-0 με γκολ του Περέα και του Δουβίκα, ενώ για την ομάδα του Όφι σκοράρε ο αλλιώς του μνήμης Καστάνιος στο 63ο λεπτό. Γενικά να πούμε ότι στο Ηράκλειο σε 8 αγώνες είναι τα μάτς έχουν το ίδιο ισοζύγιο, 3 νίκες Όφι, 3 νίκες ο Βόλος και 2 ισοπαλίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Βόλος έχει καλή παράδοση με τον Όφι στο Ηράκλειο, όπως έχει Όφι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Άρα την Κυριακή Όφι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για το παιχνίδι, όχι για κανένα άλλο λόγο, άλλωστε δεν υπάρχει πλέον στόχος για τις θέσεις 5 με 8 και ούτε βαθμολογικό.

το ενδιαφέρον, αλλά για να κλείσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο το φετινό πρωτάθλημα, όφι αφήνοντας πέρα από την κατάκτηση του κυπέλου καλές εντυπώσεις και στο πρωτάθλημα. Αρκετά είναι τα προβλήματα για τον Χρήστον Κόντι εν ώψη του κυριακάτικου παιχνιδιού. Δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Καραχάλι, ο οποίος αποβλήθηκε στο μάτς με το Λεβαδιακό. Ενώ νοκάουτ είναι και οι τραυματίες Μπόρχα Γκονζάλες και ο Γιάννης Χριστόπουλος, οι οποίοι δεν έπαιξαν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ενώ θα δούμε πώς θα είναι και ο Χατζηθεοδωρίδης.

Για τον Όφη επίσης, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι το γκολ του Νέιρα στο μάτς με τον Όφη συγκέντρωσε το 18,43 των ψήφων της ψηφοφορίας για το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής και πήρε την τρίτη θέση. Την πρώτη θέση την πήρε το γκολ του Ζήνη της ΑΕ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτό ψηφίστηκε ως το κορυφαίο γκολ της τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής των play-off του πρωταθλήματος, ενώ επαναλαμβάνουμε το γκολ του Νέιρα στο μάτς με τον Άρη ήρθε τρίτο στην σχετική κατάταξη. Ενώ τη δεύτερη θέση πήρε το γκολ του Γιάννη Γιαννιώτα επίσης στο παιχνίδι του Όφη με τον Άρη.

Διαιτητής του αγώνα ο Φιβόλος είναι ο Τζίλος από τη Λάρισα, με βοηθούς τον Αρμακόλα από τις Κυκλάδες και τον Παγκουρτζή από, από τον Πειραιά. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Κατσικογιάννης του Ηπείρου. VIR ο Κόκκινος από την Χαλκιδική και βοηθός VIR ο Τσακαλίδης από την Χαλκιδική. Ο Τσακαλίδης, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια είτε ως διαιτητής είτε ως VAR έχει αφήσει με αρκετά παράπονα τον Όφη. Ήταν μάλιστα αυτός ο οποίος από το VAR σφύριξε το πέναλτι του Ζέγκοβιτς στο 90 λεπτό και κάλεσε τον Κουκούλα να πάρει να δει τη φάση και να δώσει το πέναλτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Λανουά και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας βάζει τον εν λόγω διαιτή συνεχώς σε παιχνίδια του Όφη. Να πούμε ότι ακόμα εκτός το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο θα παίξουν και Άρης Λεβαδιακός, όπου εδώ θα παίχθει και η πρώτη θέση στις θέσεις 5 με 8 με διαιτή τον Βαργέτη, ενώ τέταρτος διαιτής είναι ο Δημήτρης Μόσκου από το Λασίθι, από τον Άγιο Νικόλαο. Στην βαθμολογία, επαναλαμβάνουμε, ο Λεβαδιακός έχει 31 βαθμούς, ο Άρης 28, Όφη 7ος με 20 βαθμούς και στην 8η θέση ο Βόλος με 17. Όφη με νίκη ισοπαλία παίρνει την 7η θέση της βαθμολογίας. Σε αντίθεση, αν κερδίσει ο Βόλος, θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την 7η θέση και Όφη θα τερματίσει τελικά στην 8η. Πάμε και στα play-off, όπου παίζεται η δεύτερη θέση, αυτή την έκτη και τελευταία αγωνιστική για τις θέσεις 1 έως 4. Στις 7.30 στην Κυριακή θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζεται, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, πήρε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Έχει 71 βαθμούς, ακολουθούν Ολυμπιακός με 65, ΠΑΟΚ με 63 και Παναθηναϊκός με 51. Ολυμπιακός θέλει την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΠ στην Αγία Σοφιά, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη, ο Παναθηναϊκός που δεν έχει ακόμα νίκη στη διαδικασία αυτή στα play-off, είναι στην τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. ΑΕΚ Ολυμπιακός λοιπόν και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή, με διακύβευμα τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Υπενθυμίζεται, ο Ολυμπιακός έχει 65 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 63. Πάμε και στην Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη, γιατί στην ισοβαθμία ευνοείται ο ΠΑΟΚ, άρα θέλει μόνο νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, με ισοπαλία βολεύεται και ο Ολυμπιακός. Πάμε και στα play-out, όπου έχουμε την προτελευταία αγωνιστική. Σημαντικά παιχνίδια, επαναλαμβάνουμε ότι η Λάρισα αποχαιρετά την κατηγορία, αλλά από εκεί και πέρα είναι ανοιχτή η δεύτερη θέση. Ατρόμητος και Φυσικά και Πανατολικός πατούν γερά στην κατηγορία για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς και η Φυσικά 37, ο Πανατολικός 35. Και ακολουθούν 12ος Αστέρας Τρίπολης με 32, ο Πανσεραϊκός 28, προτελευταίος και τελευταία η Λάρισα με 27. Στο πρόγραμμα οι αγώνες θα γίνουν αύριο. 7 η ώρα παίζουν Αστέρας Τρίπολης και η Φυσικά. Διαιτητής ο Τσακαλίδης και ένας από τους δύο βοηθούς είναι ο Παπαδάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου. Επίσης αύριο στις 7 θα παίξουν ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος και την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Πανετολικός. Διαιτητής ο Πολυχρόνης και βοηθός VAR ο Δημήτρης Μόσκου από το Λασίθι.

Πάμε στην Super League 2, φίλες και φίλοι, και ειδικά στα Χανιά. Όλα δείχνουν ότι ο νέος τεχνικός της ομάδας των Χανίων θα είναι ο Νίκος Νιόμπλιας. Μένουν μάλλον μόνο οι ανακοινώσεις. Προσεχώς, θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου όπου οι Κύπριοι επενδυτές θα αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Μάλιστα, κάποιος εκπρόσωπός τους είναι ήδη στα Χανιά, ο οποίος και τρέχει όλες τις εξελίξεις για την ομάδα των Χανίων. Μιλάμε για τον Γιώτη Παναγιώτου. Να δούμε λοιπόν πώς θα πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι εξελίξεις στην ομάδα των Χανίων, για να αλλάξει σελίδα και να μπει στο νέο κεφάλαιο της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Νίκος Νιόμπλιας δείχνουν θα είναι ο νέος τεχνικός στην ομάδα των Χανίων. Ο Νίκος Νιόμπλιας, ο οποίος έχει διατελέσει και πάλι προπονητή στην τρίτη εθνική κατηγορία, όντας τεχνικός του Όφη την περίοδο που η κριτική ομάδα ανέβηκε από την τρίτη εθνική στην δεύτερη, στην Football League τότε. Πάμε και στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης εθνικής γυναικών, 26η αγωνιστική, όπου είδος είναι εξωαγωνιστική, με τη Ρέα να εξασφαλίζει άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Ο φάκελος της Ρέα πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις, σε αντίθεση με τον Όφη, στον οποίο δεν χορηγήθηκε άδεια στην κριτική ομάδα, ο οποίος όμως, Όφη, έχει δικαίωμα έφεσης εντός τριών ημερών. Ήταν λιπέστατος ο φάκελος του Όφη και αναμένεται να τον ξανακαταθέσει για να πάρει άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής στη νέα αγωνιστική περίοδο. Όφη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 3 στο Δημοτικό Στάδιο Χωράφας της Νέας Ατρομήτου, ενώ η Ρέα την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο της Οχώρας στις 12 το μεσημέρι θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης. Η Ρέα, που σιγά σιγά ετοιμάζει το ρόστερ της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Χθες η τελευταία που ανανέωσε ήταν η Μαρία Ρουζάφα, η διεθνής, με την εθνική ομάδα της Ανδόρας. Ενώ επίσης έχουν ανανεώσει η Κυρία Νικοπούλου, η Αγγελική Παντερή, η Μαρκουτσά, η Κάλια Αβοριά, η Μαρία Κελαϊδή και η Στέλλα Κοτσάκη. Πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ με 69 βαθμούς, ακολουθεί ΑΕΚ με 61, ο Αστέρας Τρίπολης με 51, τέταρτος Όφη με 46, πέμπτος ο Παναθηναϊκός με 45, στην έκτη θέση Ρέα με 44 βαθμούς. Κυριακή λοιπόν στις 12 Ρέα Αστέρας Τρίπολης και στις 5 Νέες Ατρομήτου Όφη, ενώ αύριο θα παίξουν Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή, Θεόνιο Οδυσσιάς Μοσκάτου, Βόλ. Λέγαμε λοιπόν ότι θα παίξουν Θεόνι Τρικάλων Οδυσσέας Μοσκάτου, Βόλος 2004 και ΠΑΟΚ Βόλος. Ολοκληρώνεται και η έκτη αγωνιστική, ολοκληρώνεται μάλλον τα μπαράζ ανόδου της για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς ανεβαίνουν κατηγορία από τον πρώτο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο τα πράγματα είναι συγκεχημένα. Ο Άρης Πετρούπολης πάντως έχει τον πρώτο λόγο, καθώς έχει διακοπεί το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργου Ζάκυνθος και δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση σε ένα παιχνίδι που έγινε την περασμένη Κυριακή. Στα μάτς της Τετάρτης, την πέμπτη αγωνιστική, είχαμε Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Πανθρακικός 3-2 και Λασόνα Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Και για τον πρώτο όμιλο και για το δεύτερο όμιλο είχαμε Εθνικός Πύργος 2-0, πρώτη νίκη για τον Εθνικό, τον πρωταθλητή στον έκτο όμιλο, όπου μετήχαν οι κριτικές ομάδες, και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Στην βαθμολογία, στον πρώτο όμιλο, να πούμε ότι ο Πανθρακικός είναι πρωταθλητής με 12 βαθμούς, ακολουθούν ο Απόλλων Καλαμαριάς με 10. Αυτές οι δύο ομάδες θα ανέβουν κατηγορία, θα παίξουν μάλιστα μεταξύ τους. Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός την Κυριακή, με ισοπαλία βγαίνει ο Πανθρακικός με νίκη, ο Απόλλων Καλαμαριάς πρωταθλητής, όχι βγαίνει πρωταθλητής, γιατί και οι δύο ομάδες βγήκαν κατηγορία. Στις 4 Κυριακή λοιπόν, Ελασσόνα Εθνικός Νέα Κερωμιδίου και την ίδια ώρα Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός για την πρώτη θέση. Για το δεύτερο όμιλο, την Κυριακή στις 4 θα παίξουν Ζάκυνθος Εθνικός και Άρης Πετρούπολης Πύργος. Στην βαθμολογία, ο Άρης Πετρούπολης έχει 8 βαθμούς, Εθνικός 5, Ζάκυνθος 5 και τελευταίος ο Πύργος με 5 βαθμούς. Ζάκυνθος και Πύργος πάντως έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο, το μεταξύ τους μάτς που διεκόπηκε στο 73ο λεπτό λόγω επεισοδίων, και ενώ το σκορ ήταν 1-1. Στην
Στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣ έχουμε την τελευταία αγωνιστική, την 200η αγωνιστική, που απέκτησε ξαφνικά ενδιαφέρον, ειδικά αν οι μοίρες υλοποιήσουν την απόφασή τους να μην παίξουν στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ. Τότε η πέμπτη θέση είναι ανοιχτή. Θα παίκτει ανάμεσα στην Τίλης, που έχει 41 βαθμούς, και την Φεστό, που έχει 40. Η Τίλης υποδέχεται την Θέρισο, ενώ η Φεστός θα παίξει εκτός έδρας με τον Όμιλο Φιλάθλων Αρκαλοχωρίου. Συνοπτικά, το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣ είναι Μοίρες Άγιος Ιωάννης, Μαραθώνα Ζαρός, Πόη Αστέρας Μυρτιάς, Πόη Αβίτα Νέος Ηρόδοτος, Τίλης Οστέρισος, Δαμάστα Κόρακας Όμιλος Φιλάθλων Αρκαλοχωρίου Φεστός. Στη βαθμολογία, ο Νέος Ηρόδοτος είναι πρωταθλητής εδώ και καιρό με 71 βαθμούς. Μάλιστα, λέγεται ότι στην ομάδα θα επιστρέψει από τη θέση του Προέδρου ο Μιχάλης Γεωργιάδης. Εξελίξεις αναμένονται τις προσεχείς ημέρες. Ο Όφα είναι δεύτερος με 56 βαθμούς. Οι Μοίρες τρίτη ομάδα με 50 βαθμούς. Ζαρός 49, Πόα Β 44. Νέος Ηρόδοτος, Όφα, Μοίρες, Ζαρός και Πόα Β ανεβαίνουν κατηγορία. Αν οι Μοίρες τελικά υλοποιήσουν την σκέψη τους και δεν κατέβουν στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ, τότε την πέμπτη θέση θα πάρει ή η Τίλσος που είναι στην έκθεση με 41 βαθμούς, είτε η Φεστός που είναι στην 7η της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή με 40 βαθμούς. Στο βόλεϊ να πούμε την είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ του Όφη, καθώς ο Γιάννης Καλμαζίδης μερικές μέρες μετά που είχε δώσει το λόγο του και είχε δώσει και τα χέρια με το Γιάννη Καλμαζίδη, ενδεχομένως να μην συνεχίσει την νέα αγωνιστική περίοδο, είχε δώσει τα χέρια του και το λόγο του στον Γιάννη Δανδάλη, τον πρόεδρο του Εραστέχνη Όφη. Ο Γιάννης Καλμαζίδης ενδεχομένως να μην συνεχίσει τον Όφη, καθώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη από οικονομικής πλευράς πρόταση από τον Ζάουν, την ομάδα της Κηφισιάς, και είναι πολύ πιθανόν να αποχωρήσει από τον Όφη. Γεγονός που θα είναι πλήγμα για την κριτική ομάδα, διότι ο Γιάννης Καλμαζίδης στα δύο τελευταία χρόνια έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, ειδικά στην καλύτερη φετινή αγωνιστική σεζόν της ιστορίας του στην Volley League για τον Όφη. Θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν στην κριτική ομάδα. Τρέχει πάντως το στήσιμο της ομάδας του Όφη για την νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ήδη αποχώρησαν Συνοδεινός και Σταθέλος. Να πούμε ότι η Volley League του χρόνου θα έχει διπλή κριτική εκπροσώπηση με τον Όφη και τον νέο Όπερ. Και να πούμε ακόμα για τις προημιτελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Volley Ανδρών K18 και Κοριτσιών K18. Στους άνδρες η ΓΕΗ έχασε το πρώτο μάτς την Τετάρτη από την Κηφισιά με 3-2. Κέρδισε όμως χθες τον Πανιόνιο με 3-0 και σήμερα παίζει την πρόκριση στις 12.30 με την άλλη Μυτιλήνη στα μάτς που γίνονται στο Ζιρίνιο. Ενώ ο Κίδρων που εκπροσωπεί την Κρήτη στο βόλεϊ γυναικών K18 στην προημιτελική φάση στους αγώνες που γίνονται στο αθλητικό κέντρο Ηλισσίων Αντώνης Φώτσης. Να πούμε ότι στο πρώτο μάτς ο Κίδων έχασε 3-2 στο tie break από τον Ηλισσιακό, κέρδισε το δεύτερο τη Γυμναστική Ένωση Παναχαϊκή με 3-1 και σήμερα παίζει την πρόκριση στα ημιτελικά, καθώς στις 2 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τον αθλητικό σύλλογο Πέρα. Κλείνουμε με πόλο, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου αποχαιρέτησε την Water Polo League γυναικών, καθώς έχασε και το δεύτερο παιχνίδι από την Ναυτική Ένωση Πατρών Τετάρτη στο κολλημητήριο του Ηρακλείου με 14-5 και υποβάσκε. Σε αντίθεση με τους άνδρες του Ναυτικού Όμιλου Χανίων, ο οποίος την Τετάρτη στο Ποσειδόνιο κολλημητήριο κέρδισε τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης με 21-12. Εάν κερδίσει την Κυριακή στις 5 στο κολλημητήριο Ηρακλείου ξανά τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, τότε πατάει γερά στην κατηγορία και κοιτάζει το σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θα πούμε και για την Α2 πόλο των ανδρών ότι ο Όφη συμμετέχει στα play-out. Μάλιστα έγινε και η κλήρωση στα play-out με την ομάδα του Όφη να δίνει το πρώτο της παιχνίδι 23 Μαΐου με τον Άρη Θεσσαλονίκης εκτός έδρας. Hey,
Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα με το τρίτο ημίχρονο του Σαββατοκύριακου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Γαλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριημέρου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω τις ρεαλιστικά τις ελπίδες της. Η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Πρωτογενές πλεώνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι που ακούτε λέγεται Part-Time Lover. Το τραγουδάει ο Steve Wonder και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1985. Και είναι ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία. Γιατί είναι το πρώτο τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 σε 4 διαφορετικά Billboard charts ταυτόχρονα. Μια επίτευξη που κανείς άλλος καλλιτέχνης δεν έχει πετύχει ποτέ μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό το τραγούδι, ενώ γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 1985, ακούγεται ακόμα και σήμερα πολύ πολύ φρέσκο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News, ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15, είναι Μάιος. Έξω κάνει αρκετή ζέστη. Θα έχουμε ανατροπές του καιρού τις επόμενες μέρες και μέχρι τα τέλη Μαΐου, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα πάει και έρχεται η άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, όλα αυτά θα μπερδεύονται. Η θερμοκρασία πάντως είναι σε καλά ή και σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, και αυτό που λίγο μας ταλαιπωρεί είναι η αφρικάνικη σκόνη που φέτος μας έχει επισκεφθεί ουκολίγες φορές. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης. Σήμερα η Ευαγγελία Μπαλτατζή λείπει, κάνει χρήση της αδείας της, και είμαστε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής να συζητήσουμε για την πολιτική που έχει διανθιστεί από χθες το βράδυ και με τηλεοπτική εσάνς, και στο δεύτερο μέρος απολύτως τηλεοπτικά θα μιλήσουμε για τη Eurovision. Μας χωρίζει μόνο μία μέρα από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στην Αυστρία. Περιμένουμε όλοι ο Ακύλας να το φέρει, και θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, τον καλό συνάδελφο και φίλο που τον ακούτε και τον βλέπετε στην δημόσια τηλεόραση, και με τον Θάνο Παπαχάμο, τον απεσταλμένο της δημόσιας τηλεόρασης στη Βιέννη, ακριβώς για τη Eurovision. Όμως θα ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος με τα πολιτικά. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς διεξάγεται το απόγευμα το 16ο συνέδριο του κόμματος. Ένα συνέδριο που μπορεί να μην έχει θέμα εκλογής ηγεσίας, έχει όμως πολλά να πει. Έχει μία ομιλία του Πρωθυπουργού με την οποία θα ξεκινήσει, έχει μία τελική ομιλία του Πρωθυπουργού την Κυριακή το μεσημέρι με την οποία θα κλείσει, έχει αύριο τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις πολλών κορυφαίων στελεχών του κόμματος, κάποια από τα οποία φιλοδοξούν να είναι και δελφίνοι την επόμενη μέρα, αν και όποτε τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, μια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τεράστια διαφορά στην κατάλληλότητα για Πρωθυπουργό σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Βέβαια, από αυτό το συνέδριο θα λείπει για πρώτη φορά στην ιστορία των συνεδρίων της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμανλής, και γενικά ένα πρόσωπο πολιτικό που έχει το επίθετο Καραμανλής. Για τον κύριο Σαμαρά δεν συζητάμε, έτσι κι αλλιώς έχει διαγραφεί από την Νέα Δημοκρατία. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον από τον Πρωθυπουργό στην πρωτομιλία του, δηλαδή σήμερα το απόγευμα, να κηρύξει ατύπως την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μια και όπως λένε οι πληροφορίες θα θέσει σε εγρήγορση και σε εκλογικό συναγερμό και το κόμμα και τον κομματικό μηχανισμό και φυσικά όλους τους βουλευτές, τους πολιτευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα θέμα της μέρας. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τον κακό χαμό που ξέσπασε στις σχέσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, δηλαδή στο δημόσιο. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Άξιον 24 το βράδυ, μας έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές που κάνουμε μαζί με τον Γιώργο Πιάριο και την Ελένη Καλογεροπούλου. Εκεί λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης επετέθη με σφοδρότητα και στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Γεωργιάδη, μίλησε για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα, έδωσε τις εξηγήσεις του, επετέθηκε στο μέσο που ανέδειξε το θέμα και μίλησε και για τον δημοσιογράφο που το υπογράφει, τον κύριο Κατακουζινό, είπε ότι δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, ότι είναι ψευδώνυμο, και αναφέρθηκε στην περίφημη κομική τηλεοπτική σειρά του Αντένα, το Κωνσταντίνου και Ελένης, είπε ο μόνος Κωνσταντίνος Κατακουζινός που ξέρω είναι αυτός. Και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με το ίδιο χιούμορ, βάζοντας την προεκλογική αντιπαράθεση και τα τηλεοπτικά site. Θα δούμε αν θα μπουν και άλλα και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς το επόμενο διάστημα. Και απαντώντας με τον ίδιο τρόπο, είπε ότι αν συνεχίσει έτσι το ΠΑΣΟΚ θα έχει την τύχη του κόμματος Βιζάν, του Κωνσταντίνου Κατακοζινού, αναφερόμενο σε ένα επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένης. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να φιλοξενούμε το Χάρη Ρώμα στην εκπομπή για να μας μιλήσει για όλα αυτά. Εμείς όμως φιλοξενούμε ένα καλό συνάδελφο και πολιτικό συντάκτη, τον Σταύρο Παπαντονίου, που τον διαβάζεται στην Καθημερινή και κάθε μέρα και κάθε Κυριακή με τις ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έχει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Α, δεν τον έχουμε ακόμα. Ωραία, θα τον πάρουμε σε λίγα λεπτά. Δεν πειράζει. Θα σας πω επίσης, μέχρι να συνδεθούμε με τον Σταύρο, ότι αυτή την ιστορία την ανέβασε πολύ ψηλά χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι η αλήθεια εδώ στη δημόσια τηλεόραση, διότι αν δεν υπήρχε τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, το δημοσίευμα στο συγκεκριμένο site ενδεχομένως να περνούσε και χωρίς μεγάλους κραδασμούς. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης, που ξέρει πώς να εκμεταλλεύεται τέτοια πράγματα, το φούντωσε, όπως λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα, το έκανε πολιτικό θέμα. Και το ερώτημα που υπάρχει σε πολλές συζητήσεις πολιτικών και των δύο κομμάτων είναι αν αυτή η ιστορία θα έχει συνέχεια, αν τα δύο κόμματα θα κονταροχτυπηθούν από τώρα και με τέτοιους όρους, και τι θα σημάνει αυτό για την πολιτική ατμόσφαιρα, πολύ περισσότερο όταν αναμένουμε και δύο νέα κόμματα να εμφανιστούν τις επόμενες μέρες. Το ένα από τα δύο χθες έδωσε και ένα teaser, να το πω έτσι, με τηλεοπτικούς όρους. Η Μαρία Καριστιανού ανέβασε ένα βιντεάκι με AI, μπαίνοντας και αυτή στις νέες τεχνολογίες, προαναγγελίας του νέου κομματός της, που θα γίνει στις 21 Μαΐου στην πλατεία Αριστοτέλους, στο ξενοδοχείο Ολύμπιον ή εστιατόριο, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο είναι. Θυμίζω ότι παλαιότερα η Μαρία Καριστιανού ήθελε να κάνει μια συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός θα μιλούσε στο Βελίδιο, και αυτό το αποκάλυψε ο τότε σύμβουλός της και συνεργάτης της, ο κύριος Καραχάλιος. Άρα αυτή η επιθυμία της Μαρίας Καριστιανού να μιλήσει στην πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει πράξη σε λίγες μέρες. Στο βίντεο υπάρχει ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς που το αφήνει να πετάξει. Έχει και συμβολισμό θρησκευτικό, αλλά και ευρύτερο, έτσι, πολιτικό το όλο βίντεο. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει η κυρία Καριστιανού την επόμενη εβδομάδα. Και οι πληροφορίες λένε ότι πολλά από αυτά που θα πει τα έχει επιμεληθεί ο κύριος Γαλανός, ο οποίος θα είναι από τους στενούς της συνεργάτες και ο οποίος προέρχεται από την αριστερά, από το ΚΚΕ. Ήταν κατήγορος εκ μέρους του τότε συνασπισμού στο ειδικό δικαστήριο που δικάζονταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και η επιλογή του κυρίου Γαλανού όσον αφορά και το κομμάτι της συγγραφής της ιδρυτικής, ας πούμε έτσι, διακήρυξης, έχει να κάνει με την διάθεση της κυρίας Καριστιανού να ξαναπευθυνθεί στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τώρα ο Σταύρος Παπαντονίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έλεγα και πριν, Σταύρο, ότι κανονικά σήμερα, με βάση αυτά που ακούσαμε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, θα έπρεπε να συνομιλήσω με τον Χάρη Ρώμα. Συνομιλούμε μαζί. Διότι το Κωνσταντίνου και Ελένης έχει την τιμητική του. Ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και το κόμμα Βυζάν επίσης.
1: Ναι. Κόμματα 21 Μαΐου Καριστιανού, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χαμός. Ναι, χαμός. Σωστά.
0: Πρέπει τώρα να δούμε σε ποια θα αποδοθεί ο χαρακτήρας της Ελένης Βλαχάκη. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια ιδέα.
1: Δεν ξέρω, να δούμε τα πρόσωπα. Δεν έχουμε τα πρόσωπα ναι. ακόμα.
0: Τώρα... Θα αρχίσουμε σε λίγο να αποδίδουμε, θα ψάχνουμε τηλεοπτικά σύριαλ και θα αποδίδουμε ρόλους στην πολιτική σκηνή. Έχει ενδιαφέρον.
1: Στην πολιτική σκηνή, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω πάντως, ένα γενικό σχόλιο, ναι. Δημήτρη, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ένταση και η γενικευμένη τοξικότητα το οποίο υπάρχει, η γενικευμένη τοξικότητα η οποία υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το επόμενο διάστημα ποιον τελικά ευνοεί και γιατί.
0: Σωστό.
1: Ευνοεί την κυβέρνηση ότι πολλώνει κάποιο κομματικό ακροατήριο. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, να σου πω την αλήθεια. Ευνοεί την κυβέρνηση σε ένα επίπεδο ότι ρίχνει τον κύριο Ανδρουλάκη πιο κάτω και ανεβάζει, ευνοεί το μελλοντικό, το σε λίγο κόμμα του κυρίου Τσίπρας, αυτό που θα δούμε σε λίγο καιρό, να ιδρύεται και επίσημα. Δεν είμαι βέβαιος. Γενικά πάντως επί της αρχής, νομίζω ότι την ξέρεις την άποψή μου, γιατί την έχουμε ξανασυζητήσει, ότι η υπέρμετρη, υπερβολική τοξικότητα δεν βοηθάει γενικά κανέναν.
0: Σωστό, βοηθάει τους αντισυστημικούς μόνο.
1: Τους αντισυστημικούς, ναι.
0: Και κυρία Καριστιανού, εντός. ενδεχομένως.
1: Ναι, σωστά.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως έχεις δίκιο, αν από τώρα ξεκινήσαμε έτσι και συνεχίσουμε σε ρυθμούς τόσο σκληρού ροκ, σε λίγο θα πλακώνται και στους δρόμους. Δηλαδή πρέπει κάπου να το ξαναδούνε όλες οι πλευρές, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Στο τέλος ένα κομμάτι του εκλογικού συστήματος θα πει, αφού είστε οι ίδιοι και οι μεν και οι δε, ας πάω να δοκιμάσω το τελείως καινούριο. Και το τελείως καινούριο ξέρουμε ποιο είναι στην παρούσα φάση.
1: Ναι, Δημήτρη, σωστή επισήμανση και θα πρόσθετα.
0: Έστω και αν έχει και αυτό υλικά. Λέω έστω και αν έχει και αυτό υλικά του βαθαίως παρελθόντος. Ναι. Διότι τον κύριο Γαλανό που ήταν στο ειδικό δικαστήριο, δεν τον λες τώρα και τελείως καινούριο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστό. Αλλά εγώ θα πρόσθετα και με τι θέματα ασχολούμαστε, γιατί πάλι βλέπω ότι ξεφεύγει το πράγμα από ζητήματα τα οποία αφορούν το ευρύ κοινό και θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο στην καθημερινότητά του.
0: Σωστό. Τώρα, με αφορμή λοιπόν αυτό που είπες, η ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στο συνέδριο, τι στοιχεία θα έχει? Θα αναφερθεί στην υπόθεση Ανδρουλάκη? Θα αναφερθεί στα νέα κόμματα που θα γίνονται? Θα κηρύξει αυτή την άτυπη προεκλογική εκστρατεία που λέμε τις τελευταίες ώρες?
1: Το κυριότερο, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι το τελευταίο, ότι το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα, είναι κυρίως προεκλογικό. Ο βασικός στόχος του Πρωθυπουργού είναι να καλέσει τον κόσμο, τον κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2019, αλλά κυρίως το 2023, αυτό το 41%, κομμάτι του οποίου είναι δεδομένο ότι έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα, να το καλέσει και να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Το κυβερνών κόμμα δεν νομίζω, και το έχουμε πει, το έχουμε γράψει κιόλας, δεν νομίζω ότι έχει άλλες δεξαμενές πλην αυτού του 41%, και είναι απολύτως λογικό, γιατί κάποιος ο οποίος δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023, δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο και ούτε μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2026 ή το 2027. Άρα μιλάμε για ένα κοινό πολύ συγκεκριμένο που είναι το 41%. Από αυτό υπάρχει ένας κόσμος που έχει απομακρυνθεί, είναι σαφές, είναι προφανές. Νομίζω σε αυτό θα απευθυνθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Και ένα δεύτερο σκέλος το οποίο θα υπάρχει μέσα στην ομιλία του είναι το ζήτημα της ενότητας. Mm-hmm. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ξέρεις και εσύ, ότι το τελευταίο 20ήμερο τουλάχιστον υπάρχουν εσωκομματικοί τριγμοί στη Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε το προηγούμενο διάστημα οι αντεγκλήσεις για το επιτελικό κράτος, η επιστολή των 5. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πέθανε πάντως στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτό το μοτίβο θέλει να συνεχίσει το κυβερνών κόμμα, δηλαδή να πει, να κλείσει ζητήματα. Υπάρχει το γεγονός των δύο πρώην πρωθυπουργών, εντάξει, διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος, mm-hmm, από ό,τι όλα δείχνουν, να προχωρήσει στην επόμενη κίνηση να κάνει κόμμα.
0: Εκτιμάς ότι θα το κάνει τελικά?
1: Προς τα εκεί συγκλίνουν οι πληροφορίες, ξέρεις, και mm-hmm, υπάρχει μια αίσθηση ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να το αφήνει για τελευταία στιγμή, αφού πρώτα μετρήσει καλά τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις και κατά πόσο υπάρχει χώρος ή περιθώριο.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, mm-hmm, στο να το κάνει. Mm-hmm. Διαφορετική περίπτωση και λόγω πολιτικής συμπεριφοράς, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση, αλλά και λόγω ονόματος, είναι ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος επίσης δεν είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία το ότι δεν θα παραστεί.
0: Σωστό.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Καραμαλής κρατάει πιο ήπιους τόνους. Είδαμε και χθες την ομιλία του.
0: Και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από την παράταξη που ίδρυσε ο θείος του. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και σίγουρο.
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Και χθες στην ομιλία που έκανε στην εκδήλωση της ΣΕΚΕ, παρουσία του Κινέζου πρέσβη, είπε μεν τη δική του πολιτική θεώρηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική επί κυβέρνησής του. Μίλησε για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αλλά δεν υπήρχε ευθεία.
0: Όχι, αιχμή δεν υπήρχε. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Της κυβέρνησης. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει αιχμή ότι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που εφάρμοσε ο ίδιος τότε δεν ισχύει σήμερα, αλλά είναι.
0: Εντάξει, είναι η μεταανάλυση της μεταανάλυσης. Ναι, ναι,
1: ναι. Είναι πάλι πάντα με τρόπο.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες για την κίνηση του κ. Σαμαρά, εκτιμάς ότι η επιστολή των 10 που δημοσιεύτηκε χθες στη Δημοκρατία είναι ένα τέτοιο
1: προάγγελος
0: και αυτά τα στελέχη θα μετακινηθούν στο κόμμα Σαμαρά? Γιατί έτσι κι αλλιώς στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι εδώ και πολλά χρόνια. Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει, έχουν πάει στους Ανέλ. Δηλαδή
1: Σωστά.
0: Τώρα είναι και λίγο κάπως περίεργο όλοι αυτοί να μιλούν σήμερα για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν την έχουν εγκαταλείψει εδώ και χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: 15 χρόνια. Ναι. Μάλιστα το επεσήμανε και η κυβέρνηση. Ένας εκ των υπογραφών, ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Ζωής.
0: Είχε πάει με τους Ανέλ.
1: Ήταν με τους Ανέλ, ναι, είχε παραστεί και σε εκδήλωση του
0: κ. Τσίπρα. Σωστά, σωστά.
1: Του κ. Τσίπρα. Οπότε, ναι, είναι λογική η αντίδραση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο κομμάτι, ότι κατά πόσο αυτά τα στελέχη μπορούν να μιλάνε για την ψυχή της παράταξης. Ναι. Γιατί πρέπει να πούμε, την ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, την πορεία της, παρά τις επιμέρους διαφορές που είχε πάντα στο εσωτερικό της Νέα Δημοκρατία, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο συμπαγές κομμάτι το οποίο παρέμενε εκεί και έδινε τη μάχη με όρους εντός κόμματος και χωρίς να φεύγει και να εγκαταλείπει.
0: Και στα πιο δύσκολα της η Νέα Δημοκρατία ήταν γύρω στο 18-19%, δεν έπεσε ποτέ κάτω από αυτό το ποσοστό.
1: Ναι, και να δίνει τη μάχη σε ένα κόμμα το οποίο ιστορικά, μην πάμε τώρα πολύ πίσω, είναι πολύ συμπαγές κόμμα, έτσι δεν είναι.
0: Τώρα,
1: νομίζω ότι αυτό έχει φανεί στη διάρκεια της μεταπολίτευσης.
0: Στην Πειραιώς.
1: Στο συγκεκριμένο κομμάτι θα λέγαμε ότι είναι λογική αντίδραση κυβερνητική.
0: Σωστό. Στην Πειραιώς τι λένε, ανησυχούνε για το ποσοστό που μπορεί να τους κόψει ένα κόμμα Σαμαρά? Γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς, η αυτοδυναμία πάει περίπατο. Και μάλιστα μπορεί να δυσκολευτεί να πιάσει στις πρώτες εκλογές και το 25% που δίνει τον πόνους αυτό το ποσοστό. Η εκτίμηση που υπάρχει στην Πειραιώς ποια είναι?
1: Δημήτρη, φύγει σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, βάζεις το λίγο έτσι το μαχαίρι λίγο στην πληγούλα, να το πω απλά, γιατί παρά το ότι αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση και από την Πειραιώς θέλουν να υποβαθμίσουν και ορθώς πολιτικά, δεν έχω καμία αντίρρηση, το θέμα του κυρίου Σαμαρά και της πιθανότητας να κάνει νέο κόμμα, δεν πάβει η δημιουργία ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά να δημιουργήσει μία απενεχοποιημένη ψήφο προς ένα πρόσωπο το οποίο είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ή εν πάση μια τιμωρητική ψήφο στις πρώτες εκλογές για να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η ψήφος αυτής στις δεύτερες.
1: Σωστό, αλλά αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία παιχνίδι. Βέβαια. Γιατί αν το ποσοστό στην πρώτη κάλπη, την πρώτη Κυριακή, είναι αρκετά χαμηλό, εκεί μπορεί να χαθεί λίγο η δυναμική εν ώψη της δεύτερης κάλπης και μπορεί να δημιουργηθούν άλλα πολιτικά δεδομένα. Άρα, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, φύγει σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα πρόβλημα η πιθανότητα να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο να υποβαθμιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτως ώστε η συσπήρωση, γιατί αυτό είναι το μείζον,
0: ναι,
1: και αυτό θα
0: να μην διαταραχθεί πολύ.
1: Η συσπήρωση να μην διαταραχθεί.
0: Τελευταία ερώτηση. Έχουμε πληροφορίες για την αυριανή ομιλία του κυρίου Δένδια? Διάβασα σε πολλά ρεπορτάζ ότι ο κύριος Δένδιας θα καταθέσει επί της ουσίας ένα δικό του μανιφέστο για το πώς βλέπει τη Νέα Δημοκρατία του σήμερα και του αύριο, και έχει ενδιαφέρον κάτι τέτοιο, γιατί και στην τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ ο κύριος Δένδιας είναι μακράν ο δημοφιλέστερος πολιτικός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και ο κορυφαίος Δελφίνος, ακριβώς, να το λέμε, ακριβώς, όπως έχουν τα πράγματα. Ναι. Το τι θα πει αύριο ο κύριος Δένδιας έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι στρέφονται τα βλέμματα προς τον Υπουργό Άμυνας, ειδικά και μετά τις τελευταίες επιθέσεις που του έκανε κυρίως ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια κριτική για το κατά πόσο, για το ποιος ιδρώνει τη φανέλα, μόλις την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Δένδιας θα κάνει μια ομιλία εν είδη μανιφέστου, δηλαδή θα πει ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, πού πρέπει να πάει η Νέα Δημοκρατία. Κάτι αντίστοιχο που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από τη δική του οπτική γωνία, η οποία είναι διαφορετική ως γνωστόν από του Πρωθυπουργού. Εγώ θα εστίαζα, Δημήτρη, στο κατά πόσο θα πει, επειδή αυτό το ξέρουμε, το έχουμε σχεδόν επιβεβαιώσει, ότι θα είναι αυτό το πλαίσιο της ομιλίας του κύριου Δένδια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο θα αναφερθεί σε άλλου είδους ζητήματα. Για παράδειγμα, θα κάνει κάποιο άνοιγμα διαφορετικό στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή, αυτό που συζητούσαμε πριν. θα πει κάτι το οποίο θα αφορά την ενότητα της παράταξης και πώς αυτή οριοθετείται και διαφυλάσσεται. Εκεί νομίζω ότι θα είναι το σημείο το οποίο θα έχει
0: μάλιστα.
1: Ένα
0: και, και εκεί ενδεχομένως θα περιγραφεί και η επόμενη μέρα, αν και όταν υπάρξει,
1: σωστά,
0: υπό τη δική
1: σωστά.
0: του ηγεσία, πώς θα μπορούσε σωστά. η Νέα Δημοκρατία να ενωθεί ξανά. Σε ευχαριστώ σωστά. πολύ, Σταύρο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ακριβώς 12:30, ακριβώς τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναχώρησε από το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίθυνε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Οξία αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωσε από το δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα στις 4 Μαΐου. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου στο ποταμό Λουδία. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News και στην εκπομπή είναι με ένα λά. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων. Στο πρώτο μισάωρο ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης. Η Ήρα Παρανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε και η Βασιλική Κολτσίδα με την Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε αυτό το δεύτερο μισάωρο, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με την Eurovision. Λογικό, μας χωρίζει μια μέρα περίπου από τον αυριανό διαγωνισμό τραγουδιού. Το τραγούδι που ακούσατε πριν είναι η συμμετοχή της Μάλτας με τον Aidan, ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της μαλτέζικης μουσικής σκηνής. Με το τραγούδι «Μπέλα» θα εκπροσωπήσει τη χώρα του Eurovision. Είναι κατά την άποψή μου ένα από τα πιο μελωδικά φετινά τραγούδια και γι' αυτό το επέλεξα για να ξεκινήσουμε αυτό το μισάωρο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Φώτη Σαργουλόπουλο, που τον βλέπετε κάθε μέρα στη δημόσια τηλεόραση και δεν του ζήτησα να συνομιλήσουμε τυχαία σήμερα για τον αυριανό διαγωνισμό, γιατί ο Φώτης Σαργουλόπουλος ήταν ο δημοσιογράφος που νομίζω ήταν ο πρώτος που φιλοξένησε στην εκπομπή του τον Ακύλα όταν δεν ήταν ακόμη διάσημος και τον φιλοξένησε για να μιλήσουν για την συμπεριληπτικότητα και το bullying που ο ίδιος είχε δεχθεί στη Θεσσαλονίκη τότε που δεν μιλούσε όλη η Ελλάδα για τον Ακύλα και τότε που δεν αγαπούσε όλη η Ελλάδα τον Ακύλα. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε.
0: Και εγώ πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θυμάμαι αυτή τη συνέντευξη όταν ο Ακύλας ξαναήρθε στην επικαιρότητα, την επανέλαβες ξανά και έχει σημασία για να δούμε και τα βήματα που έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα και στο επίπεδο το προσωπικό του Ακύλα και στην πορεία του, αλλά ενδεχομένως και σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
1: Κοίταξε, ήταν πρόπερση, αν δεν απατώμε, γιατί τον Ακύλα τον είχαμε φέρει πρόπερση πρώτη φορά και
0: σωστά.
1: Μετά ξαναήρθε. Και μάλιστα ήταν συγκυριακά την ημέρα που ήταν η κηδεία, νομίζω, του Κώστα Σιμίτη. Οπότε, επειδή το είχαμε, το θυμάμαι αυτό, γιατί επειδή τον είχαμε καλέσει για να πει και κάποια τραγούδια, λόγω του Πένθους δεν τραγούδισα, παρά ήμασταν συντροφιά και ξανασυζητήσαμε μερικά.

0: πολύ παραξενεμένος που θα ερχόταν σε μια εκπομπή πρωινή που τον καλέσαμε, γιατί τότε ο Ακύλας έκανε τη δική του μουσική σαν να αισθανόταν ότι δεν τον ακούει κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή και η στίχη του ήταν λίγο πιο τολμηρή και οι εμφανίσεις του ήταν λίγο πιο κεντρικές. Και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα και είχε μιλήσει και για την οικογένειά του, για όλα αυτά τα οποία έχει διηγηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και τότε μας είχε κάνει εντύπωση και μάλιστα ήμασταν και σε μια περίοδο που διεκδικούσαμε το νομοσχέδιο για το γάμο, την ισότητα στο γάμο. Την ισότητα στο γάμο και όλα αυτά. Και τότε ήταν γενικότερα και τα θέματα και τα θέματα γύρω από την ελευθερία της έκφρασης και της...
1: και τη συμπερίληψη και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει την επιλογή.
0: Την επόμενη χρονιά τον είδα και ήταν ένας από τους guest στο Pride της Αθήνας και είχε τραγουδήσει και ήταν κατενθουσιασμένος. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί ανακαλύπτουμε τώρα τον Ακύλα που βγαίνει στην σκηνή της Eurovision με τόσο μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Και έχω καταλάβει ότι τον θρέφει η σκηνή. Είναι ένας καλλιτέχνης που θα προχωρήσει γιατί του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει.
1: Και φαντάζομαι, Φώτη, τον θρέφει ή δικαιώνεται μέσα του από αυτή την πια πανελλαδική αποδοχή που έχει, από την αίσθηση ότι σε όλους είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, το λένε όλοι αυτό δημοσίως και ιδιωτικός,
0: και
1: προφανώς μέσα του ο ίδιος κάνει και μια σύγκριση με το πώς τον αντιμετώπιζε μια χώρα και μια κοινωνία πριν από λίγα χρόνια και το πώς τον βάζει στο βάθρο σήμερα.
0: Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κόσμος που λένε, ας πούμε, για την κοινωνία της Ελλάδας, mm-hmm. ότι αν είναι ανεκτική, αν είναι έτοιμη κοινωνία. Οι Έλληνες είναι πολύ έτοιμοι και πάρα πολύ ανοιχτοί στο να γνωρίσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ουσία. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κοινωνία την ελληνική, κατάλαβες. Εγώ αισθάνομαι ότι οι Έλληνες πάντοτε αισθανόντουσαν ότι έχουν μια συμπερίληψη στη ζωή τους, ακόμα και σε μικρά χωριά, σε μικρές περιοχές, η αντιμετώπιση των ανθρώπων είναι τελείως διαφορετική.
1: Σωστό.
0: Εγώ αυτό το οποίο είχα ανακαλύψει, γιατί με τον Ακύλα κρατήσαμε μια φιλική σχέση, όχι κοντινή, αλλά τέλος πάντων είχαμε κρατήσει μια φιλική σχέση, και όταν είχε έρθει η δεύτερη χώρα, του λέω να βγούμε ένα βράδυ έξω, και μου πάει εκεί κοντά στο μοναστηράκι. Mm-hmm. Ένα βράδυ και μιλάγαμε και μου λέει για τους προβληματισμούς του και μου λέει τότε εκείνος δούλευε σε κρουαζιερόπλοια για αρκετό χρονικό διάστημα και μου λέει αποφάσισα να σταματήσω τα κρουαζιερόπλοια. Mm-hmm. Του λέω γιατί, του λέω, αφού σου δίνουν χρήματα, σου κάνουν, ένα παιδί μου, σου ανεβάζουν το budget σου, αυτό. Μου λέει εντάξει, μαθαίνεις, αλλά φτάνει πια, που θα με πάει αυτό.
1: Σωστό. Και άρα σκεφτόταν και ποιο θα ήταν το μέλλον του. Ναι.
0: Σταμάτησε το κρουαζιερόπλοιο και το επόμενο βήμα ήταν η καπνικαρέα. Δηλαδή δεν σταμάτησε το κρουαζιερόπλοιο γιατί πήγε σε ένα μαγαζί να δουλέψει. Ήταν τολμηρός mm-hmm. με και, αυτό το οποίο ήθελε να κάνει.
1: Του βγήκε και αυτό το ρίσκο. Ναι.
0: Του βγήκε γιατί. Γιατί είναι ένας υπερταλαντούχος άνθρωπος. Διότι είναι ανοιχτά τα μυαλά του και ο ήχος του, αυτό το οποίο έδωσε, κέντρισε όλους και τους κριτές, mm-hmm. αλλά και τους που ήταν στην Επιτροπή, αλλά και τους ανθρώπους που
1: ήθελαν
0: να πάει αυτό το τραγούδι εκεί.
1: Και αληθινός.
0: Έχει μια φωνή πάρα πολύ σωστή και πολύ στα κάτι, δηλαδή τον βλέπεις στα live του και είναι σαν να είναι ηχογραφημένο. Και στους ελληνικούς.
1: Και ήταν και αληθινός, Φώτη. Εγώ πρέπει να σου πω ότι ήταν η πρώτη φορά που ζήτησα να παρακολουθήσω τον τελικό που έγινε εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Και όταν ανέβηκε ο Ακύλας και τραγούδησε, ήταν, πραγματικά είναι κάτι που εγώ θα το θυμάμαι πάντα, και όταν κυρίως θα τον ανέβει και η μητέρα του πάνω, να κλαίει όλος ο χώρος και οι άνθρωποι που είχαν μαζευτεί εκεί στο χώρο.
0: Τώρα,
1: πραγματικά έκλαιγα
0: βλέπουμε,
1: και είναι κάτι που δεν το βλέπεις συχνά.
0: Δηλαδή εγώ προσωπικά, ας πούμε, που έχω δει και αν έχω δει πράγματα, και στον ημιτελικό προχθές συγκινήθηκα πολύ και κάθε φορά που το βλέπω συγκινούμε, γιατί αυτό που μέσα από το τραγούδι του έχει επικοινωνήσει αυτήν την ανάγκη ενός νέου ανθρώπου να είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που θέλει. Mm-hmm.

0: είναι που συγκινεί περισσότερο, η αθωότητά του και η αγάπη που έχει για αυτό που
1: είναι,
0: κάνει.
1: Είναι τελικά, πιστεύεις, ο Ακύλας θα είναι ένα προσωπικό, κοινωνικό και μουσικό success story, για να θυμηθούμε ένα παλιό όρο?
0: Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι ήδη είναι ένα success story. Mm-hmm. Δηλαδή ο τελικός και η θέση που θα πάρει η Ελλάδα στον τελικό αύριο δεν αφορά τον Ακύλα, αφορά τον κόσμο που παρακολουθεί με στοιχήματα και όλους εμάς που θέλουμε να βγούμε πρώτοι. Αυτό που ήθελε να κάνει ο Ακύλας το έχει κάνει, το έχει κερδίσει.
1: Σωστά.
0: Ο Ακύλας έχει κερδίσει αυτό που ήθελε, είναι το success story, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός, έκανε την επιτυχία του, το χαίρεται και έχει πολύ μέλλον μπροστά του.
1: Ποια είναι η πρόβλεψή σου για αύριο?
0: Δεν έχω καμία. Δεν έχω απολύτως καμία πρόβλεψη. Είναι, κοίταξε να δεις, ο διαγωνισμός του Eurovision, μην ξεχνάμε την 70 χρόνια που γίνεται, είναι ένας θεσμός ο οποίος αγαπιέται και αγαπιέται πολύ και αγαπιέται να μισιέται.
1: Ναι.
0: Για τους λόγους
1: και δίνει,
0: όπου είναι διαγωνισμός.
1: Και τα τελευταία χρόνια δίνει και τεράστια ποσοστά τηλεθέαση στην δημόσια τηλεόραση. Έτσι,
0: ναι,
1: που σημαίνει ότι
0: δηλαδή,
1: όλο και περισσότερος κόσμος το βλέπει.
0: Ναι, ναι. Ναι, δεν θα μείνω τόσο σε αυτό όσο στο γεγονός ότι είναι ένας διαγωνισμός που τεχνικά είναι άρτιος και είναι άρτιος κάθε χρόνο και καλύτερα. Δηλαδή, ναι, ναι, καινούργιες τεχνολογίες.
1: Τις βλέπουμε, είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ναι.
0: Βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά του πώς δουλεύανε πριν από 3 χρόνια και πώς δουλεύουν τώρα. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάθε εμφάνιση, κάθε act καλλιτέχνη στη σκηνή είναι ακόμα και πιο περίπλοκο, ακόμα περισσότερα σκηνικά, και βλέπεις ότι backstage οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν γύρω από αυτό είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι παλιά. Εγώ είχα κάνει το σχολιασμό το 2007. Εντάξει, 20 χρόνια μετά είναι άλλο πράγμα.
1: Εννοείται, καμία σχέση. Και νομίζω ξαναέφτιαξε και αυτό που το βλέπαμε αρκετά παλιά, ενδεχομένως και πρώτης κρίσης, τις παρέες αυτές που μαζεύονται στο σπίτι για να δουν ένα μεγάλο γεγονός με πίτσα και κρασί και κοκακόλα.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός στον κόσμο. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό καλλιτεχνικό γεγονός στον κόσμο. Mm-hmm. Και έχει μια δυναμική η οποία δεν θα φύγει ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι κάτι το οποίο σκεφτόμουν, γιατί έχω δουλεύοντας στην τηλεόραση, ξέρω πώς είναι το backstage, σκεφτόμουν τον άνθρωπο που θα είπε 3-2-1 πάμε και πάτησε ένα κουμπί σε εκατομμύρια σπίτια το σήμα. Αυτό είναι ένα επίτευγμα τεχνικό και τεχνολογικό. Έτσι. Που δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Σωστό. Θα ήθελες να είσαι αύριο στη θέση του Γιώργου Καπουτζίδη? Το ζηλεύεις την αυριανή βραδιά? Επειδή παρουσίασες και εσύ, γι' αυτό το
0: έχω
1: ρωτώ.
0: Έχω κάνει το 2007 το σχολιασμό. Αργότερα ήμουνα επιτροπή για την ανάδειξη του καλλιτέχνη. Ήμουνα επιτροπή στον ελληνικό τελικό. Ήμουν και αυτός που είχε δώσει το 12 πριν από 2 χρόνια, 3. Τα έχω κάνει όλα.
1: Τα έχεις κάνει όλα, έχεις κλείσει.
0: Ναι.
1: Δεν
0: είναι το θέμα ότι ζηλεύω. Ζηλεύω κάθε φορά τους ανθρώπους που συμμετέχουν εκεί, mm-hmm. διότι βλέπουν και συμμετέχουν σε μια παραγωγή που δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ότι θα μπορούσε να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή όσοι είναι δουλεύουμε, αυτό, κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Αυτό το ζηλεύουμε, είναι αλήθεια.
0: Αυτό
1: είναι
0: το αλήθεια. Ζηλεύουμε. Να βρεθώ μια φορά εκεί ως ενεργός. Mm-hmm. Όχι να είμαι απλώς να πάω θεατής, να δουλέψω και γιατί ας πούμε.
1: Ναι, για να το ζήσεις, για να το ζήσεις από μέσα.
0: Οι σχολιαστές είχαμε κάνει και κάνουν έτσι τα meeting με τους διευθυντές. Κάνουμε μαθήματα πώς θα πούμε τα ονόματα. Κάνουμε meeting, δηλαδή δεν είναι λίγο.
1: Βέβαια, δεν είναι απλή ιστορία.
0: Είναι πελώρια δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Τώρα, πέραν του δικού μας τραγουδιού, του Φέρτο, ποιο άλλο τραγούδι σου αρέσει πολύ? Ποιο θα ψηφίσεις αύριο το βράδυ?
0: Έκπληξη μου έκανε η Αυστραλία πολύ. Mm-hmm. Η Αυστραλία μου έκανε έκπληξη πολύ μεγάλη χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, αυτό θα έλεγα.
1: Την Αυστραλία.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Περισσότερο από όλα.
1: Από όλα, okay.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πριν κλείσουμε, θα κάνεις αύριο αυτό που θα κάνει σχεδόν όλη η Ελλάδα με φίλους σε σπίτι για να το δείτε όλοι μαζί?
0: Ναι, θα πάω κάπου αλλού. Δεν θα έρθουν σε μένα.
1: Εντάξει, ναι, δεν έχει σημασία.
0: Το έχω κάνει και αυτό, ναι. Αλλά ναι. Βέβαια, μπορώ να σου πω ότι τους ημιτελικούς τους είδα μόνος μου με ακουστικά.
1: Okay. Ωραία.
0: Δηλαδή και τους δύο ημιτελικούς τους είδα μόνος μου με ακουστικά, γιατί ήθελα πάρα πολύ
1: να ακούσεις όλα τα τραγούδια. Ναι.
0: Και επίσης θέλω να πω ότι οι σχολιαστές ακούγονται τόσο πεντακάθαρα που παλιότερα δεν υπήρχε αυτή η μετάδοση.
1: Ναι, ναι, βέβαια τώρα η τεχνολογία όλα αυτά τα έχει λύσει και βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη, για την κουβέντα μας και τη συζήτησή μας. Καλή επιτυχία να έχουμε αύριο. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Και οι ακύλες, αν μου επιτρέπετε η φράση, που είναι στο ημίφος ή στο σκοτάδι, να έχουν πια το θάρρος να βγουν και αυτοί μπροστά. Γιατί θέλουμε όλη μια κοινωνία συμπερίληψης και όλη μια κοινωνία όπου ο καθένας θα έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του και κυρίως την ελευθερία να ζήσει όπως θέλει.
0: Και εύχομαι να είμαστε εδώ κοντά τους.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια.
0: Yeah.

0: Λοιπόν, αυτές τις τελευταίες ώρες πριν το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, όλοι οι δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες και εμείς ασχολούμαστε με τη Eurovision. Βλέπω, παραδείγματος χάρη, στο Sky τον Άρη Πορτοσάλτε να έχει βρεθεί στη Βιέννη, εκεί ζει η κόρη του, για να δώσει ανταπόκριση για τη Eurovision. Οπότε, αν δικαιούται ο Άρης Πορτοσάλτε να δώσει ανταπόκριση για τη Eurovision, πόσο περισσότερο το δικαιούται ο Θάνος Παπαχάμος, ο απεσταλμένος της δημόσιας τηλεόρασης στη Βιέννη, που ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς. Εμείς προσπαθούμε να δούμε λίγο τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω, Θάνο, αν συνάντησες τον Άρη κάπου εκεί στους δρόμους της Βιέννης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και σε εσένα και στους ακροατές. Δεν έχω συναντηθεί με τον συνάδελφο. Έχω όμως συναντήσει πάρα πολλούς συναδέλφους από τα μίντια όλων των χωρών που έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Wiener Stadthalle, στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Μην ξεχνάμε ότι φέτος αυτός ο διαγωνισμός που τόσο πολύ αγαπάμε και ο καθένας έχει συνδέσει ένα μικρό κομμάτι του με αυτό το διαγωνισμό, γιορτάζει 70 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε ήδη απολαύσει και θα απολαύσουμε κάποιες ξεχωριστές και ειδικά ξεχωριστές στιγμές, αν μου επιτρέπετε να πω. Είδαμε τη Βική Λέανδρο στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού. Θα δούμε τους Λόρντι, τη Ρους Λάνα, τον Αλεξάντερ Ρίμπακ και θρύλους, τη Βέρκαρ Σερντούσκα, θρύλους του διαγωνισμού, οι οποίοι περνάνε έτσι αποτείοντας φόρο τιμής σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Στα 70 χρόνια.
1: Που πάντα κάτι μας.
0: Πώς είναι το κλίμα στους δρόμους της Βιέννης? Είναι έτσι εορταστικό, είναι σε ρυθμούς Eurovision?
1: Επειδή το ρεπορτάζ τρέχει πάντα και αυτή τη στιγμή με πετυχαίνεις μέσα στο μετρό και συγκεκριμένα στο U2, σε αυτήν την γραμμή που οδηγεί κατευθείαν στο Wiener Stadthalle και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην πόλη, μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλές φορές έχω συναντήσει ανθρώπους που φοράνε σκουφάκι με τα χαρακτηριστικά αυτά για το Ακύλα, αλλά και άλλους οι οποίοι στηρίζουν διάφορες άλλες χώρες. Η πόλη κινείται σε ρυθμούς Eurovision. Υπάρχει το ειδικά στημένο και διαμορφωμένο Eurovision Village, ένας χώρος που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε το διαγωνισμό και έχουν έρθει για το διαγωνισμό εδώ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Wiener Stadthalle Arena χωράει περίπου, νομίζω, 15.000 θεατές να δουν από κοντά το θέμα της Eurovision. Η δε πόλη έχει συγκεντρώσει περίπου 100.000.
0: Μάλιστα. Άρα θα υπάρχουν γιγαντοαθώνες κλπ. Προκειμένου να μπορούν όσοι δεν είναι μέσα στο στάδιο, στο χώρο αυτό, να το παρακολουθήσουν και εκτός. Δεν ξέρω τώρα τι καιρό έχει στη Βιέννη σήμερα, αν είναι ζεστός ή όχι, με
1: η
0: δεδομένα Βιέννης.
1: Και σήμερα και τις τελευταίες δύο ημέρες, και σήμερα αλλά και ο καιρός, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόβλεψη που δίνεται για τις επόμενες μέρες, είναι βροχερός, έχει αρκετό κρύο, όμως είμαστε χαρούμενοι, μπορώ να πω, στην ελληνική αποστολή. Επικρατεί ζέστη στις καρδιές μας. Είμαστε με γεμάτες τις μπαταρίες και έτοιμοι ο Ακύλας, δηλαδή ο Φωκάς Ευαγγελινός και όλα τα μέλη της.
0: Τα ιατρικά θέματα αντιμετωπίστηκαν με το πιάσιμο που είχε το μυϊκό?
1: Αντιμετωπίστηκαν, επειδή ήμουν από αυτούς που το έζησαν αυτό το κομμάτι από κοντά. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη προβολή του από την
0: πραγματικότητα,
1: από το ίδιο το γεγονός. Ναι, ο Ακύλας είναι μια χαρά. Κιόλας, μάλιστα, αυτός ο μικρός τραυματισμός, αυτό το μικρό τράβηγμα, ήταν πάνω στον ενθουσιασμό της χαράς, της πρόκρισης της Τρίτης. Επομένως, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είχε κάνει και κακό, γιατί ήταν καλή πρόθεση του τραυματισμού.
0: Τώρα, τελευταία προγνωστικά, πού μας βάζουν?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο χτεσινός δεύτερος ημιτελικός κίνησε ακόμα μεγαλύτερες διεργασίες εκεί στα προγνωστικά και έκανε ακόμα μεγαλύτερες ανακατατάξεις. Η Delta Goodrem και η Αυστραλία, αυτή η φοβερή performer με την αμφιλεγόμενη εμφάνιση, όπως τουλάχιστον αποδόθηκε πάνω στη σκηνή, η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να μας ξεπεράσει, και όχι μόνο να μας ξεπεράσει, αλλά να υπερπηδήσει αρκετές θέσεις. Από την πέμπτη θέση των προγνωστικών βρέθηκε κατευθείαν στη δεύτερη, εκτοπίζοντας εμάς στην τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι τα προγνωστικά αλλάζουν, η βαθμολογία είναι διαφορετική και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του Σαββάτου έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε, ο κόσμος είναι αυτός που έχει στα χέρια του την μεγαλύτερη δύναμη.
0: Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, άρα όλα έτοιμα για την αυριανή βραδιά, όλα έτοιμα και στην ελληνική αποστολή. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε νωρίτερα και ο Φώτης Αργουλόπουλος, ασχέτως αποτελέσματος του Eurovision, ο Ακύλας έχει κερδίσει το ελληνικό κοινό, έχει κερδίσει τις καρδιές όλων των Ελλήνων και ήδη είναι νικητής, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλή επιτυχία να έχουμε.
1: Και για τους ανθρώπους εδώ και για τους Έλληνες, όχι μόνο για τους Έλληνες, έτσι όπως το βλέπω από κοντά. Επομένως, αυτό ακριβώς είναι το κλίμα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, και με τον Θάνο Παπαχάμο, τον απεσταλμένο της δημόσιας τηλεόρασης, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα.

Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κάποιες από αυτές τις στιγμές, γιατί πράγματι η ζωή είναι μικρή και πρέπει να τη ζούμε, θα τη ζήσουμε αύριο όλοι μαζί, περιμένοντας τον τελικό και τη νίκη της χώρας μας. Αν αυτή έρθει, αν δεν έρθει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς ο Ακύλας είναι ήδη νικητής. Να πούμε ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί έκτη στον αυριανό διαγωνισμό τραγουδιού. Πρώτη η Δανία, έκτη η Ελλάδα και τελευταία η Αυστρία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, να είμαστε καλά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12 ακριβώς εδώ στο Earth News και στον MNLA με την Ευαγγελία. Είδατε, κόλλησε. Με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Λοιπόν, μέχρι τότε να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και αύριο με φίλους και γνωστούς να περάσετε μια όμορφη Eurovisionική βραδιά. Να είστε καλά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Τερματίζεται η λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών δεν αποκλείουν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο του Λευκώνα. Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια αποσχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σωρός εντοπίστηκε το πρωί και ανασύρθηκε κοντά στο σημείο όπου οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν ότι πέταξαν το περασμένο Σάββατο τον 54χρονο στα νερά του ποταμού Λουδία, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η είσορος μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ανήκει το είσορος στο άτυχο θύμα. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και απολογείται σήμερα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Τίμο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Σήμα είναι συναγερμός νωρίς το πρωί εδώ στο ποταμό Λουδία, όταν ψαράδες εντόπισαν στις όχθες του ποταμού ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και άνδρες της ομάδας όποια, αλλά και της διεξοργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στη βάρκα μαζί με τους ψαράδες προκειμένου να δουν το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ξεκίνησε η επιχείρηση νωρίς το πρωί και μετά από 2,5 ώρες με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ έγινε η ανάσυρση του πτώματος και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές, το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει, μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 44χρονο. Αλλά αν δεν ταυτοποιηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε απευθείας εμείς τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο δικαστικό Μέγαρο. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχει οδηγηθεί σε απολογία ο βασικός κατηγορούμενος. Κώστα.
2: Βρίσκεται έξω από το γραφείο του 7ου τακτικού ανακριτή, το κατόφλι του οποίου αναμένεται να περάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για το βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ του Σαββάτου, αφού πρώτα εξετάστηκε από αστυνομικούς του γραφείου ανθρωποκτονιών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Ο 44χρονος έχει πει προανακριτικά ότι διαφωνούσε με το θύμα, θεωρώντας ότι το θύμα του είχε κλέψει περιστέρια, 6 περιστέρια, και ότι προηγουμένως μαζί με τον συγκατηγορούμενό του είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε, ο 44χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές πολλές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξηγήσει ότι, παρότι λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια, πώς θα εξηγήσει τη μέθοδο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κρύψει το πτώμα του 54χρονου σε συνεργασία με τον συγκατηγορούμενό του, όπως δηλαδή να το δέσει με σίδερα και τούβλα, αλλά και να εξαφανίσει κάθε ίχνος πλένοντας με χλωρίνη όλο το σημείο όπου έγινε το έγκλημα. Θυμίζω ότι ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο 43χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία του. Και αυτός επανέλαβε ότι ο λόγος της διαφωνίας ήταν τα περιστέρια, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος μεταξύ του φυσικού, του κατηγορούμενου φυσικού ακτουργού, του 44χρονου και του θύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Οριστικό τέλος τώρα σε μια πορεία 42 ετών γράφεται για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, και όπου σήμερα εργαζόμενοι, φορείς, τοπική κοινωνία όλοι είναι ανάστατοι και είναι στους δρόμους. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνη. Θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μαζική κινητοποίηση. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι έδωσε στο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αφού τέλος για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σηματοδότησε η σημερινή ημέρα μετά από μια πορεία 42 ετών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού δεν αποξηλώνονται άμεσα, αλλά θα παραμείνουν έως τον Μάρτιο του 2027 σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, συνδικάτα και αυτοδιοικητικούς φορείς να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής στη μεταλλιγνητική εποχή. Το Συνδικάτο Σπάρτακο ζητά σαφέ σχέδιο μετάβασης, διασφάλιση της απασχόλησης και νέες επενδύσεις πριν ολοκληρωθεί η οριστική απόσυρση των λιγνητικών μονάδων. Να σημειώσουμε ότι από νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε τώρα τέλος ότι υπάρχει και ανησυχία για την τηλεθέρμανση, καθώς και προβληματισμός, η οποία για δεκαετίες συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση της τροφοδοσίας του συστήματος μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, μονάδων φυσικού αερίου και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη θέρμανση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.

0: Η αποχώρηση τώρα της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και θα έχει επιπτώσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις 31 Μαΐου ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί? Σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς όπως καταλαβαίνετε μειώνεται το εκτελονιστικό έργο, θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη, πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μια αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μια μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
0: Να πάμε τώρα στα αγροτικά ζητήματα, καθώς στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στις Σέρρες και μάλιστα σε περίοδο σποράς, διαμαρτυρόμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα, έως και καθόλου μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο όμως συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα Σερών, όπου ήταν και το ραντεβού τους στο Λευκώνα των αγροτών. Βέβαια, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών και θα έχουμε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην Λέσβο, ωστόσο, όμως, οι βιολογικοί μελισσοκόμοι είναι απογοητευμένοι, καθώς περίμεναν να ξεκινήσουν μετά τους ελέγχους οι δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Και ανταυτού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ακύρωση των δράσεων αυτών και πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής μέχρι το 2027. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προχθές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όταν πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι για τις δράσεις βιολογικής μελισσοκομείας που θα δίνονταν 19 εκατομμύρια ευρώ σε βιολογικούς μελισσοκόμους, υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ. Και έτσι πραγματοποιήθηκε έλεγχος τόσο στους συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, αλλά και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μελισσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και περίμεναν οι μελισσοκόμοι ότι θα διαπιστώνονταν ποιοι είναι οι πραγματικοί μελισσοκόμοι, αυτοί που περίμεναν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην παραγωγή τους.
0: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα βιολογικά προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2027. Να σου πω ότι, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Λέσβου, πολλοί συνάδελφοί του τον ενημερώνουν ότι σταματούν τη μελισσοκομεία, είναι μη βιώσιμη πλέον, και τις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι των μελισσοκομικών συλλόγων ανά την Ελλάδα θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα και τι θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, είπε ο κ. Καραγιάννης, για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει και να μην έχουμε αθρώες εισαγωγές μελιού. Χαρακτήρισαν απαράδεκτη την διακοπή του προγράμματος αυτού μέχρι το 2027 και θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν στη συνέχεια.
0: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Εν τω μεταξύ, κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι και θα θέσουν έτσι οι αγρότες επιτάπητος τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας συγκαλεί στον πλατή κάμπο ευρεία σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων προκειμένου και να καθορίσουν τη στάση τους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επιτάπητος θα θέσω στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι στο Υπουργείο, στο νέο Υπουργό του κ. Σκηνά, όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες βεβαίως και τις υποσχέσεις που δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν η κυβέρνηση, όπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισσας, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστάει και παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, βεβαίως, γιατί υπάρχει πικρή εμπειρία από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο έχει εκτιναχθεί, αλλά και το κόστος καθημερινής διαβίωσης όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε απλήρωτοι, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουμε και μας στέλνουν και μπιλετάκια για να επιστρέψουμε επιδοτήσεις που έχουμε λάβει, χωρίς ωστόσο να ξέρουμε τι ισχύει και τι μπορεί να διασταυρωθεί για αυτά τα ποσά που καλούμαστε να επιστρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για ένα έργο που επαναλαμβάνεται. Δεν έχει γίνει αναφορά για το πώς θα δοθούν στους δικαιούχους 80 εκατομμύρια ευρώ για το βαμβάκι, το σιτάρι, και 80 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία. Είναι υποσχέσεις που τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν υπάρξει σε δεσμεύσεις από τις πολυήμερες αγροτικές κινητοποίησεις. Τα μπλόκα που έγιναν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι μόνο στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως θα εκτεθεί πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Πλατήκαμπο, εκεί όπου καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, να συναποφασίσουν βεβαίως για τα όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σκηνά, την Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Τώρα, Γιάννη, να σου πούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα η Λάρισα τιμά τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Αχιλλείου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Λαμπρές εκδηλώσεις.
3: Μας πήρε το σταυρό του Αγίου Αχιλλείου, τον έδωσε ο Μητροπολίτης Λάρισσας και Τερνάβου, ο κ. Ζερόνιμος, στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Νίκο Ζέρβα, λέγοντάς του, ο οποίος, αν και μαθηματικός, όπως ανέφερε κατακτικά σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Ιγνάτιος, αν και μαθηματικός, φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο Θεό, γιατί όταν βλέπουν τα θέματα των μαθηματικών, κάνουν το σταυρό τους. Αυτό είπε βεβαίως και το έδωσε και τον σταυρό του Αγίου Αχιλλείου. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κ. Ζέρβας, με η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την Μητρόπολη, Ιερά Μητρόπολη Λάρισσας και Τυρνάβου, σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με την εκπαίδευση και γι' αυτό τιμήθηκε στο πλαίσιο των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και το απόγευμα με την παράκληση του Αγίου Αχιλλείου.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά στη Λάρισα λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Ιωάννινα, όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και οδηγώντας επικίνδυνα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα, μάλιστα. Ενώ η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Πάπιγκου με τη σύλληψή του και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κάναβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Αλεξάνδρα, η ποσότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 167 κιλά κάναβης.
4: Ναι. Και σημαντική είναι η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισαν και κατέσχισαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ταχύ αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός αλβανικής τυπικότητας ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά αν μιλάς με hands free, καλό θα είναι να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι, δύο λεπτάκια. Σε... Το έχω βγάλει. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω να με ακούτε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο σήμα μου. Mm-hmm. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία. Αν είναι, κλείσε την ακρόαση να μας ακούσω από το τηλέφωνο. Θα είναι ίσως, ναι, ναι. Θα είναι ίσως χίλιες φορές καλύτερα. Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ο 30χρονος οδηγός, όπως είπα, αλβανικής υπηκότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αλυσμούς και κινούμενους ακόμη μία φορά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισή ώρα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπικου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμάρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συνελευτής δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων τώρα νοσηλεύεται 57χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το πρωί από τη σύντροφό του. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε ηλικιωμένο, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
5: Πρόκειται για μια εξυχνίαση εγκλημάτων Κέρκυρας, προκειμένου να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέστωσαν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν 79χρονο πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίες 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικότερο της υπόθεσης, προχθές ο 79χρονος συμμεδαπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του. Προσποιήθηκε ότι ήταν υπάλληλος του ΔΔΕ και τον έπεισε να παραδώσει σε κάποιο συνεργό του ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έγινε καταγγελία μετά από τον 79χρονο, μόλις κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Προέκυψε η εμπλοκή αυτών των τεσσάρων κατηγορουμένων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, οι δράσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ερευνάται τώρα και μια τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται την Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε εμείς και πάλι στον αγροτικό χώρο, καθώς όπως είπαμε, οι αγρότες των Σερών βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, οι αγρότες τελικά μπόρεσαν, έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα να έχουν σκοπό να φτάσουν εκεί? Τι ακριβώς γίνεται?
6: Στο τελωνείο του Προμαχώνα με γιώτα εκεί. 10 η ώρα έδωσαν το ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί συμβολικά εμφανίστηκαν 7 τρακτέρ και αγρότες. Οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα φραγμό από κλούβες της αστυνομίας και γερανούς και αστυνομικά αυτοκίνητα. Τους είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν τα τρακτέρ να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Τους είπαν ότι απαγορεύεται να πάρουν το τρακτέρ. Άλλωστε υπήρχε χθες και η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο του Λευκώνα, τη διασταύρωση του Λευκώνα, ως τη διασταύρωση του Χριστός. Οι αγρότες προσπάθησαν από άλλους δρόμους να βρουν διέξοδο και να βγουν προς το δρόμο προς τον Προμαχώνα. Τελικά δεν το κατάφεραν γιατί υπάρχει ακόμα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα και είπαν στους αστυνομικούς ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν με γιοταχή, έφτασαν εδώ με τα γιοταχή. Πριν από λίγο είχαν μια συνάντηση με τους επικεφαλείς της αστυνομίας και είπαν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Προμαχώνα έστω και για μία ώρα για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Η αστυνομία τους ξεκαθάρισε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στον Προμαχώνα. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από 7 η κλουπ της αστυνομίας, δύο γερανοί, δυνάμεις των ΜΑΤ, υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, είναι πολλαπλάσιοι θα λέγαμε των αγροτών που έχουν βρεθεί στον Προμαχώνα. Τους είπαν λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί ήδη εισαγγελέας, εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα, και τώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Έχουν πάρει ήδη τη θέση τους οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν οι αγρότες που έχουν έρθει εδώ θα αποχωρήσουν ή αν θα προσπαθήσουν να κλείσουν εδώ τον Προμαχώνα έστω για κάποια λεπτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν απέναντι από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να μην το επιτρέψουν αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε
0: να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Έτσι ακριβώς, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε στη Ζάκυνθο τώρα. Καθώς νεκρή βρέθηκε σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στο κέρι Ζακύνθου, ο Σάκης Νέγκας μαζί μας. Σάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι για μια δυσάρεστη είδηση από τη Ζάκυνθο. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε χθες το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών, βρετανικής υπηκότητας, σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαλαθία στο κερί Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομα που γνώριζε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστος στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε αρχικά στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η 66χρονη Βρετανίδα, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
7: Με κάθε επιφύλαξη αυτή η πληροφορία. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκρόψια νεκροτομή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα θα μεταφερθούμε εστονοητικά αλλά και τηλεφωνικά στο όμορφο νησί της Νησίρου, και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νησίρου.
0: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν συνήθως σε μικρά νησιά ή σε τουριστικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν στέγη, αλλά και οικονομικά είναι δύσκολα για αυτούς. Εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια απόφαση και έχετε ήδη ένα επίδομα σίτησης και στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφασή σας και για το ποσό και αν έχει ήδη καταβληθεί.
8: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση να δίνουμε σε κάθε αναπληρωτή καθηγητή ή δάσκαλο 200 ευρώ το μήνα. Έχουν καταβληθεί σε όλους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε περίπου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έχουν επίσης τους λογαριασμούς στην τράπεζα. Αυτό είναι μια... Δεν νομίζουμε ότι λύνει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί μας. Λέει μια βοήθεια, πιστεύω, είναι προς αυτούς μια... Μια βοήθεια που
0: είναι μια βοήθεια, έτσι ακριβώς.
8: Θα σας ρωτήσουμε όσο μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε. Και αυτό το κάνω όπως ανέφερα και στο δελτίο τύπου. Η παιδεία δεν είναι η υπηρεσία, είναι η υπόθεση ζωή για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έρχονται σε ένα νησί όπου είναι δύσκολο να βρουν, όπως είπατε, χώρο να μην διαμέρισμα, να μην είναι όλα ακριβά. Οπότε αυτά τα 200 ευρώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες που έχουν κάθε μήνα.
0: Εσείς παράλληλα φαντάζομαι ζητάτε και από την πολιτεία να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μονάχα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι ακόμη και οι γιατροί που έρχονται, νοσηλευτές, πυροσβέστες, αυτοί, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ουσιαστικά από άλλες περιοχές προς το νησί σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια μόνιμη στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς των ακροτικών νησιών, να υπάρχει μια αύξηση του επιδόματος δεσμευμένων συνθήκων, το οποίο τώρα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και αν μπορεί να γίνει μετατροπή του εποχιακού επιδόματος σε μόνιμη ρύθμιση. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία. Διότι τους δασκάλους τους χρειαζόμαστε.
0: Mm-hmm.
8: Αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος της κάθε οικογένειας, διότι βοηθούν τα παιδιά. Χωρίς αυτούς θα έχουμε πρόβλημα στα σχολεία μας. Δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Θα έχουν όρες δασκαλίας στα παιδιά μας. Και κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο, όλοι οι γονείς, κάθε χρόνο αγωνίουν εάν θα έχουμε αρκετούς καθηγητές εδώ, αρκετούς δασκάλους, mm-hmm. αρκετούς φιλόλογους, αρκετούς μαθηματικούς. Οπότε είναι μια μεγάλη αγωνία για μας.
0: Έτσι, ναι.
8: Εμείς από το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοροναίο, και να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα καταλάβετε γιατί. Με απόλυτη προτεραιότητα θα αξιολογηθούν οι διεκδικήσεις της Τίνου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε ο Δήμαρχος της Τίνου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εξέλιξη ήρθε μετά την άρνηση του Γενικού Γιατρού, που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας, να αποδεχτεί το διορισμό του στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα από την έρθει στις Κυκλάδες. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν αποδέχτηκε τελικά το διορισμό του Γενικός Ιατρός που είχε επιλεγεί από την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας της Τίνου. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, η οποία ανατρέπει τον σχεδιασμό για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας και καθιστά την κατάσταση πλέον οριακή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Τίνου, έφερε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη Κλοντηρά, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα όταν έμαθε για την εξέλιξη αυτή και συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Υγείας Σάδων Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την αναγέννηση του Δήμου, προσήλθε στο Υπουργείο με το ομόφωνο ψήφισμα αναχείρας. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί η έκτακτη ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα τα αιτήματα του Δήμου για την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ότι προσήλθε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος με το ομόφωνο ψήφισμα, καθιστώντας σαφές ότι η απώλεια της θέσης του ιατρού δεν αφήνει άλλα περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο με τη θέσπιση επιδομάτων και τη δρομολόγηση μόνιμη στέγασης. Πλέον η πολιτεία οφείλει να δώσει οριστική διέξοδο, αναφέρει ο Δήμαρχος Τίνου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Ροϊλό, δεσμευόμενος ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα, υπογραμμίζει η Κομισιόν σε απάντηση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με τη διακρατική συμφωνία για τα νερά του ποταμού Άρδα, επισημένοντας μάλιστα πως όφυλαν να υποβάλουν τα προσχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Να πάμε στην Ερτορεστιάδα και στο Βασίλη Πρεμίδη. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, Βίκη, και αφορά την παροχή ποσοτήτων νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Άρδα για την άρδεση 230 περίπου χιλιάδων στρεμάτων στην περιοχή Τριγώνου του Δήμου Ρεστιάδας. Μετά το καλοκαίρι του 2024, που έληξε η 60ετή συμφωνία, υπήρξαν προβλήματα στη ροή των υδάτων και έκδηλη αγωνία των αγροτών της περιοχής για τις καλλιέργειές τους, που ζητούν πολυετή διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα. Μέχρι στιγμής, αυτό που υπάρχει φέτος είναι μια ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ όμως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της βουλγαρικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα φράγματα, σχετικά με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση των ποσοτήτων υδάτων μέσω του συστήματος του ποταμού Άρδα. Τώρα, ο κύριος Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ερώτηση που αφορούσε τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα. Και τι του απάντησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος? όπου σημείωνε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής και υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην απάντηση, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου θεωρεί ότι η απάντηση αυτή εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι σε δήλωση που έκανε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
10: Αντί γι' αυτό, άφησε τους αγρότες να ζουν με την ανασφάλεια και την αγωνία της επόμενης αρδευτικής περίοδου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πλαφών τώρα στους ημερήσιους τουρίστες κουραζιέρας στη Σαντορίνη επιβάλλεται πλέον φέτος. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θήρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο. Κύριε Ζόρζο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την απόφασή σας να επιβάλλετε αυτό το πλαφόν. Με ποιο σκεπτικό, για πόσους τουρίστες μιλάμε ημερησίως επιτρέπεται πλέον από τους επισκέπτες κουραζιέρας?
12: Για 8.000 επισκέπτες καθημέρα. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε την περίοδο 14-15 κάπου εκεί με μια συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτως ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των επιβατών κουραζιέρας που θα μπορούσαν ευκαιρώς να εξυπηρετηθούν κάθε μέρα στο νησί. Ορίστηκε ο αριθμός των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια κάναμε birth allocation, έτσι ώστε η κατανομή των αφήξεων του κουραζιεροπλοίου μέσα στην εβδομάδα να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί η Σαντορίνη να δέχεται σε αιτήσια βάση περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών από την κουραζιέρα, αλλά κατανεμμένους εις τρόπον ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο νησί. Αυτό ετέθησε εφαρμογή πιλωτική το 2018. Μεσολάβησε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία κατήργησε αυτόν τον περιορισμό. Και τώρα από πέρσι λειτουργεί κανονικά και πολύ ευεργετικά για το νησί και νομίζω ότι πλέον ικανοποιεί όλους και την εμπειρία των επισκεπτών στο νησί μας.
0: Αυτό βέβαια λειτουργεί, να υποθέσω, και προς όφελος των επισκεπτών της κουραζιέρας. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη είναι γνωστή άλλωστε.
12: Εμείς λέμε δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του υπερτουρισμού, εις τρόπον ώστε να αντιδρά δηλαδή η κοινωνία για τις συνθήκες ζωής, να δημιουργούνται προβλήματα τέτοια. Έχουμε σημάδια μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουμε αυτά που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Τουρισμού ως υπερτουρισμό.
0: Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, φαντάζομαι ότι οι 8.000 ημερήσιοι επισκέπτες κουραζιέρες, ναι, μαζί με τους ήδη υπάρχοντες τουρίστες στη Σαντορίνη, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, από άποψη υποδομών...
12: Θα σας πω, ότι και στο Τελεφερίκ,
0: ναι,
12: έχει από... Φέτος λειτουργεί
0: πρόβλημα. Τώρα από άποψη υποδομών...
12: Θα σας πω, πω ότι και στο Τελεφερίκ,
0: ναι,
12: έχει από φέτος λειτουργεί...

0: επισκέπτες χρειάζεται βεβαίως και συντήρηση και ενίσχυση των υποδομών. Και το λέω αυτό διότι επειδή δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια στους Δήμους, ούτε διοικητική αυτοτέλεια στους Δήμους, πρέπει το κράτος, η πολιτεία να εσκύψει πάνω από τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης, αυτά που βεβαίως με ένα λογικό τρόπο και αποδεικνύοντας την ανάγκη γίνονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζόρζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ προς το παρόν. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια άλλωστε να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα του κύριου Κουτσούμπα. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πώς να προσγειωθείς από τη Σαντορίνη
1: στην Κομωτινή.
2: Στην φαρμακοβιομηχανία, έτσι ακριβώς. Στις ΑΠΕ, στον ομό της Ροδόπης, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Λοιπόν, επίσκεψη στην Pharmacen πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί έτσι μια περιοδία στη Θράκη. Το απόγευμα θα είναι και στο τέταρτο συνέδριο των Σαρακατσάνων στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει και εκεί μια τοποθέτηση. Πέρασε λοιπόν, έκανε ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει ο κύριος Κουτσούμπας στις ΑΠΕΣ και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Ο κύριος Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι οργανωμένοι στο σωματείο τους και να είναι ενωμένοι. Τους κάλεσε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας του Διέρη και Βασίλευε. Και όπως είπε, το ΚΚΕ ενισχύει την προσπάθεια για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος πραγματικά εργασιακός χώρος. Να κάνω εδώ μια υπενθύμηση ότι η Pharmacen λειτουργεί στο βιοτεχνικό πάρκο Σαπών από το 2010 και εργάζονται 810 εργαζόμενοι. Έχουν γίνει εθελούσιες απολύσεις στην Αττική, όχι εδώ στο τμήμα των Σαπών. Και επίσης ο κύριος Κουτσούμπας φεύγοντας από την Pharmacen συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, όπου το ανέλησε το προφίλ του Δήμου. Με τον ίδιο νέα έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που έχουν οι δημότες, ειδικά αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και στις πληγές που έχει αφήσει η ευλογιά με τους άδειους στάβλους και τα κοπάδια βεβαίως να έχουν οδηγηθεί στην σφαγή. Ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξή του κόμματός του στο θέμα της εξόριξης του χρυσού, το ότι είναι αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που έχει να κάνει, είναι αντίθετο σε όλος ο νομός Ροδόπης και όλη η Θράκη. Και στις δηλώσεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις δήλωσε πως βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο και κάλεσε τον λαό να στείλει μήνυμα μέσω μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Βίκη,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Κινητοποίηση έχουμε τώρα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Προχωρά από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, απαιτώντας φυσικά την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής, της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά άνοιξε η Ολυμπία Οδός. Υπήρξε ο λιγόλεπτος αποκλεισμός, ένα συμβολικός αποκλεισμός θα λέγαμε, από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοπτού που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, στη μεγάλη κινητοποίηση για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και περίπου δύο μήνες χωρίς να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια. Οι φορείς και η ελληνική κοινωνία ζητούσαν άμεση επαναλειτουργία λοιπόν του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο κέντρο τις επιπτώσεις που έχει η πάση της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία, όσο στην οικονομία όσο και στον τουρισμό. Και μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι φορείς της περιοχής τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης ξεκινάει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Βόρεια Ηλία. Με στόχο να περιορίσει φυσικά τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της

0: περιοχής. Μετά τα 10 θετικά τεστ Μαντού. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Εδώ που η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις κινητές μονάδες του οργανισμού ετοιμάζει τις επόμενες ημέρες μια ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά νέα κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαπιστωθεί θετικά τεστ Μαντού σε μετανάστες ερικά της γης, τα οποία και προκάλεσαν συναγερμό καθώς ένας εξ αυτών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου. Παράλληλα επισημαίνεται ότι αν υπάρχει ντόπιος ο οποίος κάτοικος της περιοχής που να έχει παρόμοιο πρόβλημα και θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί, η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας θα διενεργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από τεστ Μαντού και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θετικό τεστ, θα ακολουθήσει διάγνωση από πνευμονολόγο και συνέχεια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστεί και η μετάδοση. Παράλληλα θα γίνουν και υγειονομικοί έλεγχοι για να εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δικογραφία για υπόθεση κακοποίησης ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε το σκύλο με αυλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπόκυψε αργότερα στα τραύματά του. Να σας θυμίσω ότι είναι η υπόθεση που ξεσήκωσε τον φιλοζωικό σωματείο Σάμου και είχε πάρει διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι ακόμα και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα το συγκεκριμένο, που αφορά βεβαίως την κακοποίηση του σκύλου αρχικά, αλλά βέβαια τώρα στον θανάσιμο τραυματισμό του. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιμένω να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Να πω ότι την προανάκριση για την υπόθεση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναδείχθηκε η Κρήτη στη φετινή βράβευση ακτών με χαλάζιες σημαίες, ενώ τη δεύτερη σε θέση σε επίπεδο νομών καταλαμβάνει το Λασίθι με 53 γαλάζιες σημαίες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι που τα πράγματα, είμαστε η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά βέβαια τη Χαλκιδική, η οποία έχει 98, και η πρώτη στην Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας βέβαια τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καθαρή θάλασσα, σημαίνει οργανωμένη παραλία, σημαίνει ασφάλεια με ναυαγοσώστη και σημαίνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου και πολλές από αυτές να μπορούν να υπάρχουν υποδομές για να ακολουθούν αμαία, να είναι καθαρή η θάλασσα και μέσα και έξω. Φαίνονται δείγματα από συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχονται. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να παραμείνει μια παραλία με γαλάζια σημαία. Μια προσπάθεια η οποία εδώ νομίζω ότι πάει καλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και μια, θα έλεγε κανείς, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά τον καλό τουρισμό. Τώρα, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι στην Κρήτη, και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντας πρόσφατα προχώρησε στην δέσμευση συγκεκριμένων παραλιών ως απάτητες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές επειδή δεν έχουν γαλάζια σημαία. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καθαρές παραλίες. Εκεί απαγορεύονται όποιες δραστηριότητες επαγγελματικές. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
3: Και θα έλεγε κανείς ότι την ευθύνη μετά την έχει ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Να κρατά καθαρή την ασφάλεια.
0: Βέβαια, εννοείται. Να κρατά καθαρό το περιβάλλον για να μπορέσει να το απολαύσει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος όταν ξαναπάει.
3: Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κρήτη να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες καθαρές που έχουμε. Και τις υποδομές, μάλιστα σε πολλές αυτές μπορούν και αμαία να μπουν κανονικά, υπάρχουν εγκαταστάσεις ανάλογες. Απλά πρέπει κανείς να μπει στον εκάστοτε Δήμο να δει ποιες παραλίες έχουν αυτές τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Το πάρκο Κολοκοτρώνη τώρα στο Ναύπλιο και επίσημα αναγνωρίστηκε ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρών στο Μεσολόγγι και τώρα το πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, είναι έτσι όπως το είπες. Είναι μια εξέλιξη που αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου πάρκου στο Ναύπλιο. Το πάρκο σήμερα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Ναύπλιου και τους επισκέπτες. Με την εξέλιξη αυτή, Βίκη, ενισχύεται η διεθνής προβολή του Δήμου και αναδεικνύεται η προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων πολιτισμού και πρασίνου. Η ένταξη είναι προϊόν μιας συστηματικής εργασίας που έγινε. Βοήθησαν αρκετοί για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων είναι μία, να πούμε εδώ, από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: νέο καθεστώς λειτουργίας ανοίγει και για τη φετινή περιπατητική σεζόν το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο. Ο δρυμός απαράμιλου φυσικού κάλους και ξεχωριστής διαδρομής με εναλλαγές στο τοπίο ετοιμάζεται από αύριο να υποδεχθεί και φέτος τους επισκέπτες του υπό ένα νέο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης και την επιβολή αντιτίμου στην είσοδο. Περικλής Κουκλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚ, μαζί με το σχέδιο που έχει διενεργήσει με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προβλέπει ελεγχόμενη πρόσβαση στο Φαράγγι από φέτος. Θα υποστηρίζεται η καθημερινή λειτουργία από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος που περιβάλλει την τριγύρω περιοχή. Υπάρχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να γίνουν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν είτε πολλά σκουπίδια είτε κάποια ατυχήματα. Οπότε θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες το επόμενο διάστημα. Ενώ από φέτος έχει επιβληθεί και το αντίτιμο των 5 ευρώ που θα δίνει ο κάθε περιπατητής που θα μπαίνει στο χώρο. Και βέβαια αυτά θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου και σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή εκεί και η διαδρομή που κάνει κάποιος διασχίζοντας το Φαράγγι καταλήγει στο μαγευτικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, που βέβαια υπάρχει εκεί πέρα και η όλη παραλία, που και αυτή είναι εντός προστατευόμενης διαδικασίας, είναι προστατευόμενο το περιβάλλον, δεν μπορεί ο καθένας να παραμείνει χωρίς να τηρεί τους κανόνες και βέβαια απαγορεύεται τα τελευταία χρόνια και η διανυκτέρευση εκεί, έτσι ώστε όντως να μην υπάρχει αυτό το άκρατο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου Λίνδου, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέσω της αξιοποίησης του πρώην σταθμού Μαλώνας. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίο στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοπράτηση των εργασιών. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα το σχολείο δεν καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας και λειτουργίας μιας δομής ειδικής αγωγής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτίριο, όπως δημιουργία νέων υφουσιών, κατασκευή υποδομών για άτομα με αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ράμπες πρόσβασης, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και προσωπικού. Τέλος, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης και ειδικοί χώροι για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ξεκίνησε από σήμερα στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά και το μέλλον τόσο της περιοχής όσο βέβαια και όλης της χώρας. Το συνέδριο αποτελεί μια οργανωμένη παιδαγωγική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και των δημοκρατικών αξιών, δίνοντας τους βήμα σε ένα ανοιχτό χώρο έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας, να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες, τους προβληματισμούς, αλλά και τις ανησυχίες τους για τα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για τα προσωπικά τους ενδεχομένως ζητήματα, μετά και τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας, σε ένα συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραστάσεις μαθητικών και ερασιτεχνικών αφιάσεων φιλοξενούνται στο Καμπέριο Θέατρο με πρωτοβουλία του Διπεθέ Ιωαννίνων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού Μαΐου 2026, το Διπεθέ Ιωαννίνων μετατρέπει το Καμπέριο Θέατρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου μαθητικούς θεάσους και ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στην εξωστρέφεια και στην περίληψη, επιδιώκοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη και να αναδείξει τη θεατρική πράξη ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σήμερα στις 8 το 1 το Γέλλα Καρδαμίτσια παρουσιάζει τη μαύρη κομμωδία της Μαρίας Κίτρα στην υγεία του Μακαρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η θεατρική ομάδα Ιφάδη ανεβάζει το εμβληματικό έργο «Ο Αυτόχυρ» του Νικολάη Έρντμαν σε σκηνοθεσία Νικόλαου Τζοβάρα, μια καυστική σάτυρα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μεγάλη αυτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα κορυφωθεί στα μέσα Ιουνίου με τις παραστάσεις των εργαστηρίων του ΔΥΠΕΤΕ, όπου μέλη όλων των ηλικιών, από παιδιά και εφήβους έως άτομα με αναπηρία, ενήλικες και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της φετινής τους προετοιμασίας, η οποία έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα το ταξίδι στα ανοιχτά του αρχαίου δράματος, προσφέροντας μια σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση στα κλασικά κείμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, δηλαδή στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα Ανατολικά, Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό. Και τον Xi Jinping να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξεναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρενιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για το εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ εν αντιστόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Δέλτα Νιτάφη για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρός στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς τις ΗΠΑ, ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο, σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ταϊβάν, είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε, το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο, είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε και δεν υπήρχε καθόλου και αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπες, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο, όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της στις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέσεις της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευρωεκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις, τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Story News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότερα, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από τη Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του Ορμούς.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του Ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Είναι θετικό πάλι πρόσημο, πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%. Κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς ο αδιέξοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά είναι επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις, οι ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και κατασχέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα. Ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόροι και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόσμο να του κινδύνουν τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή, η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ αναλύτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν, δεν αποκλείουν μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επαναληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται σε πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά. Και όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω των στενών του Ορμού είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου στις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην διαρκέσει και
0: αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερία στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το Earth News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικού, που απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα με ηθική τάξη λοιπόν βάζει η κυβέρνηση. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιόν 24.
8: Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιόν 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για ένα χιλιάρικο το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φόρων. Δεν μίλησε κάποτε από όλα. Και το ένα χιλιάρικο το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκη και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε αποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς θα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάτη Νέο Τιανιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθνικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, ο μεγάλος Γιάννης Βιλιάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες αντιπιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσουκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, τη δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, δηλαδή. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαβουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και το νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πιθανώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις. Ναι,
10: για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κεφκέρου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα βάλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Είναι ότι ανιάδη να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θα έτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και σας καλύπτει η απάντηση.
11: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου. Να πάμε και στο κεντριάδε, να πάμε και στα άλλα ζητήματα.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε στη τηλεόραση του ΕΡΤ News. Γυαλάσσουμε τα καντάρια τώρα. Έκανε λόγο εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνητικό κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδεύσει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα.
12: Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας που νομίζω δεν αμφισβητείτε ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά
14: ναι. Το 2024 με έγγραφό του το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό νομικά. Λέει δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το
12: ακίνητο.
14: Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030, και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνες ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού, στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνοδοι, αλλά και 3.500 παραδείγματα. Θα δώσει το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν όψει και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκρίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030 με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και οικονομικής εγρήγωσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και η χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το χρονικό μέρος του συνεδρίου υπάρξουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις και μισή. Υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της πολιτικής επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό ότι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ERT News και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
17: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πριν ακόμα αυτό ανακοινωθεί επισήμως, με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις κομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Εκεί, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός και εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Εξελίξεις, ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε με δυσκολία, είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
18: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα.
19: Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
19: Και μάλιστα το διαλαλούν και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο να
0: ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
19: Να καλέσει ανώτατα όργανα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνω στην ίδια. Και την ίδια στιγμή, η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Mm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καραστιανή, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καραστιανή, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της και φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της, και την ίδια ώρα επικοινώνουν οι φήμες και κυρίως αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, θα αναλαμβάνει εκπρόσωπο τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καραστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του, αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Χθες αυράτεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού.

0: Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, mm-hmm. η οποία θα συνιστά ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις, κάτι που έχει κάνει η κυρία Καρισιανού κατ' επανάληψη στις τοποθετήσεις της. Και θα δίνει βεβαίως ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, Γρηγόρη, από την επίσημη ονομασία του κόμματος που θα κάνει η κυρία Καρισιανού, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Olympion, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε
0: τις επίσημες ανακοινώσεις. Ωραία. Που λέμε την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
2: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
4: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Ernews.
6: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη. Κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα εντυπωσιακές εμφανίσεις στο

0: δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ρυθμιού στην Αυστριακή Πρωτεύουσα, Θάνος Παπαχάμος.
1: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο που διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε του μεγάλου τελικού ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός της Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική Απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
0: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, των οποίων ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου να λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε το λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η ηλία είναι 140.000 ευρώ, μεγάλο το ποσό, και έχουν γίνει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλέο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε τρεις συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33χρονο. 24χρονοι, οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 σε δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία, η οποία και θα βιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με τον πιο οδυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη, για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιο, το θέμα είναι τόσο άλλο, είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
0: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες, και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσαν να το παραδώσουν, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώληση όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώληση όπλων προς την Ταϊβάν. Και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
0: Να σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση, αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρναμ, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, γιατί για να διεκδικήσει κάποιο στην ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής. Και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνδυάσει ακόμη και σήμερα, δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Νάιτζελ Φάραντζ. Λοιπόν, και μάλιστα ο Φάραντζ είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόπτου.
0: Χρόνο εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
6: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
0: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στον Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό των Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στο μεσοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτσα αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες άρχισαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάσης, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθυσαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθυσαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στο μεθοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ, οι αγρότες αυτό που είχαν πει ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν στο αποκλεισμό ότι για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη.
0: Βεβαίως, Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρρες από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
0: ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, που, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται σε τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει ως γνωστό την Φενέρ στον ημιτελικό, με την ελπίδα να περάσει τον τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον, καθώς πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Σε δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ, που ετοιμάζει και τη θέση της στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κυκλισμένο των θυρών Λεωφόρου για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Έλα Ρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά, μετά τον δυνηρό αποκλεισμό του, ο Παναθηναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω, τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την Αιτία, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άνεμη νότι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernest Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της Ερτ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της Ερτ Χανίων.

Εδώ είμαστε και σήμερα για να συνεχίσουμε την παρουσίαση της χρονιάς του 1978, στο γενικότερο αφιέρωμα βέβαια που προχωράει χρονολογικά για την δεκαετία του 1970. Εδώ είμαστε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων, Βάης Χειμώνα στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. 1978 λοιπόν, σήμερα το δεύτερο μέρος, και έχουμε εδώ τους Rolling Stones βέβαια που περίπου 15 χρόνια μετά το ξεκίνημά τους κάνουν ακόμα μεγάλες επιτυχίες. Το album Some Girls, ένα από τα εμπορικότερα των Rolling Stones, περιείχε βέβαια και το Miss You, με αρκετά στοιχεία από την disco που ήταν στη μόδα εκείνη την εποχή.

Πάνω από 6 εκατομμύρια οι πωλήσεις αυτού του άλμπουμ μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα ακόμα χρυσό άλμπουμ βέβαια για τους Rolling Stones, νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως με το ψηλό δίσκο μίσχυου της χρονιάς εκείνης του 1978. Γύρω στα 15 χρόνια καριέρας είχε συμπληρώσει ήδη και ο Bob Dylan, όπως και οι Rolling Stones που ακούσαμε πριν το 78, και παρόλα αυτά συνέχιζε και αυτός να ηχογραφεί και να κυκλοφορεί έτσι πολύ σημαντικά άλμπουμ. Το 1978 κυκλοφορεί το Street Legal του Bob Marley, ένα άλμπουμ που αγαπήθηκε και στην χώρα μας και θα λέγαμε ότι ξεχωρίζει το Signor βέβαια από αυτό το άλμπουμ.

Ένα από τα κλασικότερα τραγούδια του Dylan και ένα από τα πιο αγαπημένα τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, το Signor, από το άλμπουμ Street Illegal, που είχε κυκλοφορήσει βέβαια από τον Dylan τη χρονιά του 1978. Ένα άλμπουμ που έκανε φοβερή αίσθηση τη χρονιά του 1978 ήταν αυτό που κυκλοφόρησε ο Τζέρι Ράφερτι, ένας σκοτσέζος που ανήκει κυρίως στον χώρο της folk. Το 1978 κυκλοφορεί ίσως το πιο επιτυχημένο του άλμπουμ, το City to City, ένα άλμπουμ που ακούστηκε και αυτό πολύ στην χώρα μας, με κομμάτια όπως το Baker Street που ακολουθεί.

Πάντα μαζί σας από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Αυτόν τον καιρό παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα στη δεκαετία του 70, ένα αφιέρωμα που προχωράει χρονολογικά. Έχουμε φτάσει στη χρονιά του 1978, σήμερα το δεύτερο μέρος για αυτή τη χρονιά. Ο Βάης Χειμώνας είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής, και αυτό είναι το Baker Street από το άλμπουμ City to City που κυκλοφόρησε τότε ο Σκοτσέζος Jerry Rafferty. Ένα άλμπουμ που, όπως είπαμε, αγαπήθηκε πολύ και ακούστηκε και στην χώρα μας, και το κομμάτι αυτό που ακούσαμε και αυτό όμως που θα συνεχίσει, το Right Down the Line. Να θυμίσουμε ότι μετά από αυτό το αφιέρωμα στη δεκαετία του 70, θα πάμε σε ένα αφιέρωμα στις πρώτες εκτελέσεις πολυδιασκευασμένων τραγουδιών που ίσως σας έχετε ακούσει κάποιες από τις διασκευές τους. Σε αυτό το αφιέρωμα θα προσπαθήσουμε να θυμηθούμε βέβαια και να μάθουμε και τις πρώτες εκτελέσεις των κομματιών αυτών. Πάμε για ένα κομμάτι ακόμα από τον Jerry Rafferty και τα ξαναλέμε. Right Down the Line το επόμενο.

Αυτός ήταν ο Τζέρι Ράφερτι. Και πάμε βέβαια στον Bob Marley, που και αυτός 1978 κυκλοφόρησε ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ εκείνης της χρονιάς, το άλμπουμ Kaya. Έτσι και αλλιώς ο Bob Marley και οι Wailers ήταν ένα από τα πιο δυνατά ονόματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της δεκαετίας του 70. Ο Bob Marley, που έγινε βέβαια μέχρι και τον θάνατο το 81, ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ονόματα της μουσικής. Is This Love, από το άλμπουμ Kaya, Bob Marley 78.

λέγαμε και προσωπικά για μας είναι ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ του Bob Marley, βέβαια με τους Wailers πάντα, το άλμπουμ Kaya, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Is This Love. Θα ακούσουμε και το Sunny Shining, ένα ακόμα κλασικό κομμάτι από αυτό το άλμπουμ.

σίγουρα ένα από τα ομορφότερα κομμάτια που ηχογράφησε στην πορεία του ο Bob Marley, το Sun and Shining, και αυτό από το άλμπουμ Kaya του 1978. Είχαμε και τη Reggae βέβαια μεταξύ άλλων τότε στη δεκαετία του 70, κυρίως στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Είχαμε την Disco, είχαμε το κλασικό Rock, είχαμε το προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 New Wave, Punk και όλα αυτά τα καινούργια μουσικά είδη. Είχαμε και την ηλεκτρονική μουσική. Η Reggae όμως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη δεκαετία του 70 και κυρίως η μουσική του Bob Marley, και επηρέασε και πολλά συγκροτήματα βέβαια η Reggae, λευκά συγκροτήματα εκείνης εποχής. Είχαμε και τη γέννηση του Ska εκείνη την εποχή. Ένα από τα συγκροτήματα που επηρεάστηκαν από την Reggae ήταν και η Tenses, ένα από τα πιο συμπαθητικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970. Από τη χρονιά του 1978 κυκλοφορούν το άλμπουμ Bloody Tourist, το οποίο περίχε βέβαια και ένα κομμάτι που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, ακούστηκε και στην χώρα μας βέβαια, το Drink Lock Holiday, ένα κομμάτι που ανέβηκε στο νούμερο 1 και σε πολλές χώρες του κόσμου τότε. Το συγκρότημα των Tenses, 1978 πάντα.

με αρκετές επιρροές από την Reggae. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, The Clock Holiday, μεγάλη επιτυχία το 1978 από το άλμπουμ Bloody Tourist που κυκλοφόρησαν οι Tensis τη χρονιά του 1978. Ένα κομμάτι γραμμένο βέβαια από τον Graham Gouldman, αρχικό μέλος, βασικό μέλος των Tensis. Τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν, μέχρι και τραγούδια για τους Yardbirds είχε γράψει στη δεκαετία του 1960. Αφήνουμε τους Tensis για να πάμε στο Sweet, ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα του glam rock, τότε που ήταν στη μόδα του glam rock στο πρώτο μισό κυρίως της δεκαετίας του 1970. Περνώντας τα χρόνια, οι Sweet σοβάρεψαν, η μουσική τους έγινε πιο σοβαρή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. 1978 κυκλοφορούν ένα από τα ομορφότερα κομμάτια του, το Love is Like Oxygen, και μεγάλη επιτυχία βέβαια εκείνη τη χρονιά.

ένα συγκρότημα από τον χώρο του glam rock που γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία κυρίως στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Επανέρχεται το 1978 με το άλμπουμ Level Headed, μέσα στο οποίο υπήρχε το Love is Like Oxygen, ένα τραγούδι που τους έβαλε ξανά στην επιτυχία βέβαια. Είμαστε μαζί από την Earth Hanion, παρουσιάζουμε σήμερα το δεύτερο μέρος για τη χρονιά του 1978. Ο Βάης Χειμώνας είναι στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Και όπως λέγαμε και λίγο πριν, το κλασικό rock στα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισε να φθήνει βέβαια, και το progressive που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν κάποια συγκροτήματα που επέμεναν έτσι σε αυτό το μουσικό ύφος, και ένα από αυτά ήταν η Barclay James Harvest, ένα συγκρότημα που αγαπήθηκε και στην χώρα μας βέβαια. Gone to Earth το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1978, μέσα στο οποίο υπάρχει βέβαια το Poor Man's Moody Blues, που έχουμε ξαναπεί, μετά την όχληση των δημοσιογράφων ότι οι Barclay James Harvest μοιάζουν πολύ με τους Moody Blues, έγραψαν και αυτοί αυτό το κομμάτι, το Poor Man's Moody Blues.

Σίγουρα ένα από τα πιο συμπαθητικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, βέβαια η Barclay James Harvest, που απλά συνέχισαν την πορεία τους και το 1978, κυκλοφορώντας τότε το album Gone to Earth, μέσα στο οποίο, όπως είπαμε, μεταξύ άλλων βέβαια, υπήρχε το Poor Man's Moody Blues, ένα κομμάτι που ξαναείπαμε και λίγο πριν ότι ουσιαστικά το έγραψαν για να διασκεδάσουν έτσι τις εντυπώσεις και τα σχόλια των δημοσιογράφων, ότι η μουσική τους έμοιαζε πολύ και σαν συγκρότημα είχαν επηρεαστεί πολύ από τους Moody Blues. Είμαστε στη χρονιά του 1978. Οι Pink Floyd ουσιαστικά το 1978 δεν κυκλοφόρησαν έτσι επίσημο άλμπουμ. Την προηγούμενη χρονιά είχαν κυκλοφορήσει το Animals, ένα χρόνο αργότερα το 1979 το The Wall. Έτσι λοιπόν ο David Gilmour βρήκε την ευκαιρία του το 1978 να κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, ένα άλμπουμ που είχε απλά τίτλο το όνομά του.

Αυτό ήταν το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του David Gilmour, χωρίς τους Pink Floyd βέβαια, το άλμπουμ David Gilmour, μέσα από το οποίο ακούσαμε το There's No Way Out of Here, ενώ μπορεί να θύμιζε βέβαια τον ήχο των Floyd και καθαρά τον ήχο του Gilmour, ουσιαστικά δεν συμμετείχε κανένα άλλο από τα μέλη των Pink Floyd σε αυτό το άλμπουμ. Κλείνουμε σήμερα με την Ουαλή Bonnie Tyler, η οποία τότε άρχισε να μπαίνει έτσι στο μουσικό παιχνίδι πολύ δυναμικά στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με πρώτη της μεγάλη επιτυχία το It's a Hard Touch. Με αυτό κλείνουμε σήμερα. Από την Ουαλία η Bonnie Tyler θα έκανε μεγάλες επιτυχίες βέβαια και τα επόμενα χρόνια. Ήταν το δεύτερο μέρος για τη χρονιά του 78. Ο Βάιος Χειμώνας ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπει τις πορείες του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ενήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία συμφωνήθηκε στην τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας, σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί με την Ελλάδα του 2030» το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 συνέδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ασφαλής, καλά αμοιβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυρή δήμη και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η αυτοδιοίκηση και η εργασία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, όπου σημειώθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη επειδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της επίθεσης μόνο όταν αυτό αποδίδεται σε κράτος μέρος. Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης και μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδίσει τυχόν αλλαγές.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Ακούτε την εκπομπή στη Στράτα, μέσα από τις συχνότητές μας στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βλαζάκης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση η Άρτεμις Κατράκη. Και τώρα, από εκπομπή αρχείου της ΕΡΤ Χανίων, θα ακούσουμε ένα αφιέρωμα στα ταμπαχανιώτικα τραγούδια. Η ηχογράφηση έγινε στις 23 Αυγούστου 1996, επεξεργασία αρχείου Βάιος Χειμώνας.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στα ταμπαχανιώτικα τραγούδια. Στα τραγούδια που είναι χαρακτηρισμένα από ένα ιδιαίτερο πάθος και παράπονο. Η ονομασία τους προέρχεται από τους ταμπαχανάδες. Ταμπαχανάδες έλεγαν τα σανατόρια, που εκεί νοσηλεύονταν οι βαριά πάσχοντες φυματικοί, δικαιολογώντας έτσι τη θλίψη και το μεράκι που τα διέκριναν σαν στίχο και σαν μελωδία.

Αυθεντικά τραγούδια λοιπόν, που έχουν ηχογραφηθεί στην περίοδο 1915-1955 και έχουν αφήσει έντονη τη σφραγίδα τους στη μουσική συνείδηση του λαού μας. Δυστυχώς στις μέρες μας η μακραίωνη αυτή παράδοση κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Το λαγούτο και το μπουζούκι εκτόπισαν τον Μπουλγαρί. Το οργανάκι εκείνο, μικρασιατικής καταγωγής, συγγενές στο σάζι και το τζουρά. Το Μπουλγαρί πεζόταν κυρίως στο Ρέθυμνο, στα χρόνια του Μεσοπολέμου, και έγινε δημοφιλές από το Στέλιο Φουσταλιέρη. Σήμερα σπανίζει στην Κρήτη.

Τα χρόνια εκείνα οι μανάδες νανούριζαν τα παιδιά τους στην αγκαλιά τους, τραγουδώντας τους το μερακλίδικο πουλί «Ποτέ φωλιά δεν κάνει, μόνο έτσι βασανίζεται, όσο ότου να πεθάνει. Όποιος δεν είναι μερακλής του πρέπει να πεθάνει, γιατί στον κόσμο όπου ζει, μόνο τον τόπο πιάνει».

0: πάνω.
1: Δεξιοτέχνη στον Βουλγαρί ο Στέλιος Φουσταλιέρης, στα περίφημα τα Μπαχανιώτικα τραγούδια. Οι αυθεντικές εκτελέσεις των τραγουδιών του με τη ρωμαλαία φωνή του Γιάννη Μπαξεβάνη καθρεπτίζουν την ακατάλητη ιστορία του αιώνιου νησιού μας. Η ψυχή της Κρήτης, η γλώσσα της, η μουσική της, η έμφυτη λατρεία των κατοίκων της προς την ελευθερία δοκιμάζονται. Το καινούριο που έρχεται είναι δυσδιάκριτο, αλλά όχι κατά ανάγκη καταστρεπτικό. Το νησί αυτό που τόσα δεινά γνώρισε στην πολυκύμαντη ιστορία του έχει δυνάμεις απεριόριστες. Να μετουσιώσει το καινούριο και να κρατήσει την ψυχή του. Ας κρατήσουμε λοιπόν την Κρήτη ζωντανή και τον κρητικό τρόπο ζωής αξεπέραστο.

0: μας.
1: Ο Στέλιος Φουσταλιέρης θυμάται. Όσο μεγάλωνα, τόσο έμπαινα στον ταλκά του οργάνου. 2 χρόνια αργότερα, έχοντας μάθει πολλά κοντά στον Καρεκλά, αρχίζει να πηγαίνει μαζί του σε γάμους και σε γλέντια και να τον συνοδεύει ως πασαδόρος. Στα χωριά ζητούσαν τότε χωραΐτικα όργανα, από το Ρέθυμνο δηλαδή. Όμως η γάμη ήταν σκληρή, ζώρικη. Με τα δάχτυλα μετρούσα το πότε είχα κοιμηθεί στο σπίτι μου. Το γαμήλιο γλέντι κρατούσε 5-6 νύχτες. Στα σφακιά έφτανε και στις 15. Εγώ ήμουν χλωμός από τα ξενύχτια, τα δάχτυλά μου πρίζονταν και τα νύχια μου σκίζονταν. Έπαιζα και με έπαιρνε ύπνος πάνω στο όργανο. Ο Καρεκλάς τότε, που είχε τη μεγαλύτερη αντοχή από όλους μας, μου έπαιζε μια με το πόδι του, ξυπνούσα και συνέχιζα. Και από λεφτά, λίγα πράγματα. Ο κόσμος τότε ήταν φτωχός. Με τη βία βγάζαμε σε κάθε γάμο από 3 ως 8 κατοστάρικα όλοι μαζί. Ήταν σαν χαρτζηλίκι. Πού τα λεφτά που παίρνουν οι σημερινοί. Και μετά περιμέναμε κανένα κάρο για να μας γυρίσει στο Ρέθυμνο.

Από τους τραγουδιστές, η πιο γόνιμη συνεργασία του υπήρξε με το ρεθεμιώτη Γιάννη Μπερνιδάκη, τον Μπαξεβάνη, όπως έμεινε γνωστός εξαιτίας του τραγουδίου του που το παρομοίασαν με Περιβόλι. Σχεδόν συνομήλικος με το Φουσταλιέρη, ο Μπαξεβάνης τραγούδησε στη δισκογραφία τα περισσότερα από τα τραγούδια που διεκδικεί την πατρότητά τους ο Φουσταλιέρης και που έγιναν επιτυχίες. Ένα από αυτά είναι η «Πονεμένη καρδιά».

Φίλες και φίλοι, το αφιέρωμα αυτό έγινε για τους παλιούς μερακλείδες της γενιάς του Φουσταλιέρη, σε αυτούς που τα χρόνια εκείνα μεγάλωναν τα παιδιά τους νανουρίζοντάς τα στην αγκαλιά τους, τραγουδώντας τους τα μπαχανιώτικα. Από εμένα, την Άρτεμη Κατράκη και τη Χρύσα Σταθάκη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

Φίλες και φίλοι, ακούσαμε από εκπομπή αρχείου της ΕΡΤ Χανίων ένα αφιέρωμα στα ταμπαχανιώτικα τραγούδια. Η ηχογράφηση έγινε στις 23 Αυγούστου 1996. Συνεχίζουμε με τα μπαχανιώτικα αστικά τραγούδια της Δυτικής Κρήτης μέσα από το δίσκο των Στέλιου, Χαράς και Λεωνίδα Λαϊνάκη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο, είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση», προσθέτοντας ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, καθώς έχει μόνο ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Νέα σκληρή αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και σωρία χαρακτηρισμών σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αφορμή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων και για μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο κύριος Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το απόγευμα αρχίζει με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 συνεδροί και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται αποζημιώσεων και αυτές από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και άλλες αποζημιώσεις και για τα προβλήματα της ευλογιάς από την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου. Τα προβλήματα που έχουν οι καλλιέργειες έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και να μείνουν στη γη τους, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Έκκληση στους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση έκανε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπογράμμισε δε ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ, το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα στις 4 Μαΐου. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Ιωάννινα κοντά στην έξοδο Αμοτόπου όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και 2 ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε 2 φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λευκώνα-Προμαχώνα έπειτα από διακοπή της που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από το μεσημέρι, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στα πελάγιος 6 μποφόρτ. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προαύλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αριουπάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν διελιστήριο στη ρωσική πόλη Ριαζάν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ουτσέλι Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Del Mar. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
5: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
4: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ζωντανά. Κόσμος 93,6. Καλησπέρα. Εκπέμπουμε ζωντανά από το παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, γιατί έφτασε το Athens Street Food Festival. Κάθε χρόνο έχουμε ραντεβού με το Athens Street Food Festival, το ωραιότερο φεστιβάλ φαγητού που γίνεται, που υπάρχει, και κάθε χρόνο είναι και καλύτερο, ανανεώνεται, στολίζεται υπέροχα, ντύνεται με τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ ζωντανά από το παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Αν έρθετε, θα βρεθούμε από κοντά. Ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τον ήχο μας και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, εδώ, στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ, που σας περιμένουμε να γευτούμε πάρα πολλά πράγματα που βλέπω και καινούρια, γιατί έχουμε new entries στο Athens Street Food. Είναι στολισμένο γιορτινά, εννοείται, όπως πάντα. Αν βρίσκεστε στο δρόμο, πάτε κάπου, μπορεί και να αλλάξετε γνώμη, να σας κάνουμε να αλλάξετε τη γνώμη και να έρθετε στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι, να μας βρείτε. Μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε. Μετά έχει και stand-up comedy, θα τα πούμε όλα αυτά, αφού γευτούμε όλα τα ωραία που είναι εδώ, ακούσουμε τις μουσικές μας, βρεθούμε από κοντά, ποτάκια όμορφα, όλα γίνονται εδώ στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι, που βρίσκεται ο κόσμος 93,6.

Δεν δίνω τρόπους επικοινωνίας, γιατί είμαστε έξω, όπως είπαμε. Δηλαδή, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να έρθετε από κοντά εδώ, στο παλιό μαξιλόζιο του Ζήτου στον Γκάζο, που βρίσκεται ο κόσμος, που είναι όλες οι γεύσεις του κόσμου εδώ, ανανεωμένες. Βλέπω ιταλικό, βλέπω το κούνατο, δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα πάω να μάθω. Φάτο, ζήτατο, κούνατο, φάτο, λέει η ταμπέλα. Θα πάω να ρωτήσω τι είναι. Ιαπωνέζικα βλέπω. Κάτι με γουρνοπούλα περίεργη υπάρχει εδώ. Θα τα δω αναλυτικά και θα μιλήσω με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Υπάρχουν και γλυκά και δεν και στη διαφήμιση ένα περίεργο cheesecake. Κόσμος 93,6 λοιπόν. Τα μήνυματά σας δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είμαι έξω. Πάρα πολύ καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο, δηλαδή ακριβώς όπως πρέπει να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Είσοδος, έξοδος από την άνοιξη στο καλοκαίρι με κάτι πολύ γιορτινό, με κάτι πάρα πολύ γευστικό. Παναγιώτη Τουπής, Παντελής, Αργύρης Παντελιάδης. Είναι εδώ μαζί μας, Amy Winehouse, στον αέρα μας και όχι μόνο στον αέρα του κόσμου και στο παλιό αμαξοστάσιο.

0: Ρίκα και One Track Mind ακούμε και βρισκόμαστε στο Athens Street Food Festival που έχω βρει τον Νίκο, ο οποίος Νίκος κάθε χρόνο είναι εδώ με νέα ιδέα. Έτσι, με νέα ιδέα έρχεται, δηλαδή δεν τον καταλαβαίνεις ποιος είναι, γιατί έχει σκεφτεί κάτι φοβερό κάθε χρόνο. Και εδώ βλέπω, εκεί έπαιζε το μάτι μου πρώτα, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί, στο κούνατο ζήτα το φάτο. Τύπου φέρτο, φέρτο, φέρτο, Ακύλα.
1: Κάπως έτσι.
0: Τάκα, τάκα, μαμ. Λοιπόν, δική σου ιδέα είναι όλη αυτή, Νίκο.
1: Είναι λίγο δική μου ιδέα. Ναι, εμείς είμαστε από το Libertine, πρακτικά είμαστε ένα all day. Μπορώ να πω παραδοσιακά, ερχόμαστε κάθε χρόνο και κάνουμε μια τρέλα εδώ, όπως είπες και εσύ πριν.
0: Ναι.
1: Φέτος έχουμε φέρει το κούνατο, που είναι ένα καινούριο project. Δεν είναι από κάποια χώρα, δεν είναι από κάτι. Ουσιαστικά είναι πατάτα τηγανητή. Μπαίνει σε κουτάκι, διαλέγει πρωτεΐνη που έχουμε ρίμπα ή μοσχαρίσιο, έχουμε προβατίνα φιλέτο, έχουμε μανιτάρι μαγειρεμένο. Και έχουμε και πιάτα ημέρας. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, κοιμά μαμαδίστικο. Διαλέγει σάλτσα, κάποιες τυρένιες. Έχουμε την τσιμιτσούρι που είναι φανταστική και είναι βοτανική και με τη ζέστη είναι τέλεια. Έχουμε garlic butter, έχουμε καρμπονάρα. Το παίρνεις όλο αυτό, το κουνάς και το απολαμβάνεις.
0: Το μεταξύ το φοβερό είναι ότι έχει οδηγίες στο καπάκι πώς θα το κάνεις. Γιατί εγώ δεν το έκανα και σωστά. Με μάλλον ο Νίκος μου λέει: Δεν το κούνησα καλά.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Πιάσ' το λίγο με τα δυο σου χεράκια, το νου σου στο καπάκι, κούνα το δυνατά, ανοιξέ το, δηλαδή έχει οδηγίες χρήσης. Πώς το κουνάς και επιβεβαιώνω, επειδή μόλις το έφαγα, ότι ο κοιμάς είναι μαμαδίστικος. Αλήθεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Αλήθεια, Νίκο.
1: Thank you.
0: Και έπεσε εκεί πρώτα το μάτι μου.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: εκεί πέρυσι με τον Αστακό. Πάλι είχες έρθει σε εμάς.
0: Έλα, φυσικά, πώς το λέω αυτό. Κάτι τα στείνεις έτσι ώστε να.
1: Κάτι κάνουμε
0: προκαλείς.
1: Καλά. Κάτι κάνουμε καλά. και είσαι καλό γούστο. Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε.
1: Κούνατο
0: θα το βρείτε όταν μπείτε κοντά εδώ στο κόσμο, στο booth. Θα το βρείτε πίσω από το booth είναι. Κούνατο ζήτα το φάτο. Γίνεται να μπες εκεί το μάτι σου.

Electric Spanish από το ωραίότερο άλμπουμ στο 2026, τη YO. Να πούμε κιόλας ότι εδώ στο Athens Treasure Festival είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσεις γεύσεις που δεν πρόκειται να βρεις σε μαγαζιά. Γιατί υπάρχουν pop-up μαγαζιά που τα στείλουν ακριβώς όπως αυτό που μας είπε ο Νίκος τώρα με το κούνατο. Τα στείλουν ακριβώς μόνο για το Athens Treasure Festival, για φεστιβάλ φαγητού. Και είναι αυτό, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Τρεις μέρες αυτό θα γίνεται, έτσι. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Στο παλιό μου αξιτόσιο του στον Γκάζι. Ο κόσμος είναι εδώ αυτό το τριήμερο και το Σαββατοκυριακό. Και θα απολαύσουμε stand-up comedy στις 9 το βράδυ.

Ακρογιαλιές δειλινά έρχονται. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Κόσμος 93,6 ζωντανά από το παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Athens Street Food Festival. Κάθε χρόνο και καλύτερο, κάθε χρόνο πιο λαμπερό, πιο φωτεινό, με νέα pop-up μαγαζιά. Αυτό είναι ότι κάθε χρόνο δεν είναι για να έρχεσαι μια χρονιά. Δηλαδή φέτος, πρώτη φορά, επειδή είμαστε εδώ τόσα χρόνια από την αρχή που ξεκίνησε το Athens Street Food Festival, το ωραιότερο φεστιβάλ φαγητού που έχουμε πάει, είναι εδώ και το τότονο. Να τα λέμε αυτά. Τα λέω εγώ, είναι η αγαπημένη μου πίτσα. Έτσι, από την Νάπολη. Περιμένω πώς και πώς, γιατί είναι και ντροπαλή. Να μας μιλήσουν, να μάθουμε επιτέλους το μυστικό του τότονο που είναι στο Χαλάνδρι και έχει εδώ store, να το ξέρετε, θα φάτε φοβερή φοβερή πίτσα ιταλική. Βλέπω τεράστια ουρά στη Γουρνοπούλα. Αυτό είναι γεγονός, το ξέραμε. Κάθε χρόνο τα ίδια. Φέτος υπάρχει και ράμεν Γουρνοπούλα. Δηλαδή, για όλους όσους δεν έχουμε να μην ευχαριστήσουμε μόνο τους vegan, έτσι, να έχουν όμως και όλα αυτά τα προνόμια που έχουν οι vegans στο Σεγουρνοπούλα ράμεν, που θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που το έχει στήσει όλο αυτό το φοβερό, είναι και να το δεις κιόλας πως είναι στημένο. Σας περιμένουμε, έτσι, δεν ξέρω που πάτε, αν βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, κάνετε ένα U-turn για να έρθετε στο παλιό αμαξιστάσιο του ΟΣΥ, στον Γκάζι. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στα μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ο Παναγιώτης του Πίσης φροντίζει τον ήχο. Ο Αργύρης Παντελιάδης. Η Βασιλική Κακαβά είναι εδώ. Πάντα είναι εδώ η Βασιλική Κακαβά, γιατί δεν γίνεται να μην είναι η Βασιλική Κακαβά. Δεν αγχωνόμαστε.

0: Καλά, τον τζάκουσα το Δημήτρη από τη Γουρνοπούλα, δεν γινότανε και πέρυσι. Φέτος μας έχεις και ραμέν.
1: Βέβαια, βέβαια. Ραμέν Γουρνοπούλας.
0: Για πες μου γι' αυτό.
1: Κοίταξε, όλα είναι ελληνικά.
0: Ναι.
1: Είναι η ιαπωνική σούπα. Η Ιαπωνία είναι ελληνική απικία, είναι η Ιαπωνία. Οπότε είναι...
0: Είναι ωραία σούπα, την είδα. Μοιάζει τελείως, δηλαδή, και κλείνεις σε κινέζικο εστιατόριο.
1: Είναι ενόστιμο, από ό,τι λένε.
0: Και πέρυσι τι είχες, πάλι κάτι είχε πέρυσι.
1: Είναι spring rolls.
0: Spring rolls γουρνοπούλες.
1: Ναι, ναι, έχουμε και φέτος. Και φέτος έχουμε και ένα παραδοσιακό πιάτο με γουρνοπούλα, φτερούγες γουρνοπούλας.
0: Τρομερό, έτσι. Θα το δοκιμάσω αυτό.
1: Βέβαια.
0: Θα μου το δώσω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το μαγαζί που είναι?
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα. Πώς λέγεται?
1: Έχει πρωτότυπο όνομα η Γουρνοπούλα.
0: Η Γουρνοπούλα. Αλλά στην Καλαμάτα θα είναι το top, έτσι, φαντάζομαι.
1: Ναι, νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι, μάλλον.
0: Σίγουρα, από αυτό που βλέπω εδώ. Επίσης, εδώ, Ελλάδα, παιδιά, έτσι, όλος ο κόσμος στη Γουρνοπούλα είναι. Γεια σας, Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Γουρνοπούλα, ναι, βέβαια. Ράμεν όμως. Σας περιμένουμε, έτσι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα έρθω να δοκιμάσω, μου το επισκέφθηκες.
1: Θα κεράσουμε ό,τι θέλετε.
0: Έτσι. Θέλω φτερούγες.
1: Φτερούγες, το είναι γουρνοπούλι, είναι
0: το
1: πτηνό.
0: Ράμεν. Θέλω το ράμεν να δοκιμάσω. Μπράβο.
1: Και τα δύο.
0: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, σας περιμένουμε, έτσι. Η γουρνοπούλα είναι και το πρώτο μαγαζί με το που μπαίνει. Με το που μπαίνει, πέφτει πάνω στο γουρνοπούλα και παίρνει ράμεν. Κόσμος 93,6 εδώ, στο παλιό μου ξεστάσιο, το ΣΥ. Στον Γκάζι.
2: 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6 στο παλιό αμαξοστά το ΣΥ στον Γκάζι. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Παναγιώτης του Πίστη, φροντίδα του ήχου και ο Αργύρης Παντελιάδης. Κόσμος Πάρτι. Το μεγάλο Κόσμος Πάρτι έρχεται κάθε χρόνο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Athens Jazz. Θα απολαύσουμε πρώτα τρεις μέρες γεμάτες jazz και μετά το μεγάλο πάρτι του Κόσμος με δροσιά στην Ταράτσα. Συναυλίες φοβερές. Έρχονται οι Cure. Έρχεται η Florence, Florence and the Machine. Το τόνο δεν έρχεται, που ντρέπονται. Αλλά τα μυστικά αυτής της πίτσας θα τα μάθουμε εδώ τώρα, γιατί είναι ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία, γιατί είναι από τις ωραιότερες πίτσες και να βλέπω έρχονται. Τα κατάφερα να φέρω το τόνο εδώ, στο να μας μιλήσουνε. Γρήγορα, να. Θα τα μάθετε όλα. Από τις ωραιότερες πίτσες στο Χαλάνδρι. Οι περισσότεροι που είστε στο Χαλάνδρι έχετε φάει το τόνο. Πώς σε λένε?
1: Με λένε Αντρέα, εσένα?
0: Κλάουντια.
1: Γεια σου, ρε Κλάουντια.
0: Γεια σου, Αντρέα. Είσαι σεφ.
1: Είμαι, ναι.
0: Εσύ κάνεις αυτή την πίτσα?
1: Ναι.
0: Λέγε.
1: Τι θες να σου πω?
0: Τα πάντα. Πώς κάνεις αυτή την πίτσα? Καταρχάς, να ξέρεις, είναι από τις ωραιότερες πίτσες. Χαρακτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τη φροντίζετε πάρα πολύ. Έχετε και ωραίες σαλάτες.
1: Σωστά. Εδώ γενικά έχουμε κατέβει μόνο με τις πίτσες προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το ζυμάρι μας είναι αργής ορίμανσης, 72 ώρων. Κάνουμε ένα προζύμι 24 ώρες. Την επόμενη μέρα ζυμώνουμε και αφήνουμε άλλη μια μέρα μας στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα που μου κάνουμε μπαλάκι και έρχεται σε μια διαδικασία ψησίματος. Αυτή είναι η κλασική ναπολιτάνικη πίτσα. Ψήνουμε σε 350 βαθμούς, 440 με 450.
0: Είχα έρθει στο Χαλάνδρι, ψήνεται σε ξυλόφουρνο.
1: Σε ξυλόφουρνο, σωστά. Τώρα το έχουμε κλειστό προς το παρόν το μαγαζί, οπότε έχουμε κατέβει εδώ λίγο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Κλειστό γιατί? Έχει κλείσει το μαγαζί τώρα, δηλαδή δεν μπορούμε να φάμε
1: εκεί,
0: το
1: εκεί όχι, μπορείτε να φάτε στον Όλιο στα Μελίσια, αν θέλετε.
0: Α, στα Μελίσια υπάρχει.
1: Έχουμε τον Όλιο, ένα άλλο μαγαζί.
0: Α, okay.
1: Είναι πιο εστιατορικό.
0: Ωραία.
1: Όχι μόνο δηλαδή πίτσα. Πάστα με φρεσκό ζυμαρικό και όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά μετά για το ζυμάρι και για το όλο το κόνσεπτ, είναι όλα ιταλικά-ταλικά. Άλευρα, τυριά, σάλτσες.
0: Και ταξιδεύετε, πριν που μιλήσαμε, μου είπαν τα παιδιά ότι ταξιδεύουν συχνά, συνέχεια στην
1: Σωστά.
0: Νάπολη.
1: Σωστά. Πάμε σίγουρα μια φορά το χρόνο στην Νάπολη. Καλά και στην Ιταλία, αλλά κατά βάση στην Νάπολη πηγαίνουμε μια φορά το χρόνο. Βλέπουμε, δοκιμάζουμε, γευόμαστε και φέρνουμε καινούργιες ιδέες εδώ.
0: Μπράβο. Θα ήμουν σίγουρο ότι τη φτιάχνει Ιταλός αυτή την πίτσα, έτσι, Αντρέα. Συγχαρητήρια.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και γι' αυτό, επειδή δεν θα βρείτε το τόνο τώρα στο Χαλάνδρι, είναι ευκαιρία όσοι είστε εδώ, ελάτε και είναι και εδώ και ο Αντρέα. Με τα χεράκια του τα φτιάχνει εδώ στο Athens Street.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Αντρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
13: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε.
2: Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Κόσμος 93,6 στο παλιό αμαξοστάσιο του στον Γκάζι. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Γκάζι. Η μέρα γιορτής, η μέρα του φαγητού. Είναι το Athens Street Food Festival. Έχω δίπλα μου, να πούμε ότι για εσάς που στέκεστε στο δρόμο, κάνετε ένα U-turn και έρχεστε στον παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Ιδιαίτερα αν είστε σε φάση που πάτε κάπου να διασκεδάσετε. Εδώ θα γευτείτε όλες τις γεύσεις του κόσμου. Και πολύ ωραίες γεύσεις, γιατί έχω διαλέξει και λοκάρει ότι θα το φάω αυτό το φαγητό σήμερα. Γιατί έχω τη Μαρουά.
1: Μαρουά.
0: Μαρουά και την Ειρήνη, δύο πανέμορφες γυναίκες εδώ. Θα ανεβάσουμε φωτογραφίες για εσάς που είστε συντονισμένοι και δεν βλέπετε. Γιατί πρέπει να έχετε εικόνα από τόσο όμορφες γυναίκες που τρέχουν αυτό το pop-up store. Δεν θα το βρεις πουθενά. Και είναι φαγητό από πού?
1: Είναι από Δυτική Αφρική και Μέση Ανατολή. Κυρίως Αίγυπτο και Νιγηρία.
0: Πω, και τι, ποιο είναι το specialty?
1: Έχουμε διάφορα. Θα σου πω τις Μέσης Ανατολής και να σου πει για Δυτική Αφρική.
0: Τέλεια.
1: Το σαουέρμα, το chicken shawarma wrap, είναι κοτόπουλο μαριναρισμένο με πιπεριές, μπαχαρικά της Μέσης Ανατολής, σως δικιά μας. Γενικά σου τρέχουν τα σάλια.
0: Είναι καυτερό.
1: Μπορείς να το κάνεις άμα θες.
0: Τέλεια.
1: Από όποιος αντέξει το κάνει. Και έχει δίπλα και συνοδευτικό, τηγανιτές πατάτες.
0: Τέλειο.
1: Και το τρώμε έτσι ζεστό και ωραίο.
0: Και πού μπορεί να σας βρει κάποιος αν θέλει να φάει αυτό το φαγητό?
1: Θα μας βρει σίγουρα στο Instagram, Afro Arab Flavors, και στο TikTok.
0: Και στο TikTok, τέλειο.
1: Και γενικά αναλαμβάνουμε events, parties.
0: Το ακούτε? Θα έχετε τέτοιες γεύσεις άμα κάνετε events και party. Εδώ με πανέμορφα κορίτσια που το φαγητό το είδαμε, παιδιά, από κοντά. Είναι top. Ειρήνη, για πες μας για τη Δυτική Αφρική.
2: Λοιπόν, έχουμε το καλύτερο ρύζι στη Δυτική Αφρική, είναι το καπνιστό ρύζι. Φτιάχνεται με ντοματένια σως και special μπαχαρικά και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αυτό το καπνιστό.
0: Αυτό που είδα, αυτό που σου έδειξα είναι, με το που έχει το ρύζι και το...
2: Ναι, και το κοτόπουλο. Συνήθως το τρώνε και πιο καυτερό, αλλά δεν το έχουμε μετριάσει για εσάς.
0: Ναι, είναι μέτριο, φαντάζομαι. Τι είναι το μέτριο, κόκκινη θα φύγω.
2: Όχι, όχι, αυτό το έχουμε μετριάσει αρκετά.
0: Είναι μέτριο φοράς ή μέτριο για εσάς?
2: Μέτριο...
0: Που έχετε συνηθίσει τα καυτερά.
2: Για μας είναι τίποτα.
0: Για κάποιον που δεν τρώει καυτερά, πώς το κρίνεις?
2: Μπορεί να το φάει.
0: Μπορεί να το φάει κάποιος.
2: Έχουμε και κάτι έξτρα για αυτούς που τρώνε καυτερά. Αλλά το έχουμε μετριάσει τόσο πολύ.
0: Εγώ θέλω το καυτερό καυτερό.
2: Για σένα έχουμε καυτερό, special.
0: Έρχομαι να το πάρω. Και υπάρχει και ένα ποτό φοβερό. Τι ποτό είναι αυτό, Στέλλα, έλα να μας πεις. Τι ποτό είναι αυτό που δώσατε?
2: Είναι καρύδα.
0: Μέσα
2: καρύδα. Στην Νιγηρία είμαστε γεμάτο καρύδες και έτσι...
0: Και κάνετε τέτοια ποτάκια.
2: Ναι, εννοείται.
0: Εσύ, για πες, για δώστε.
2: Να γίνουμε λίγο πιο τροπικοί στην Ελλάδα, έχουμε και ζέστη.
0: Και αυτό πώς μπορεί κάποιος να το παραγγείλει, πώς θα τι θα ζητήσουμε?
2: Coconut mocktail.
0: Έχετε μόκτελ και έχει και με αλκοόλ?
2: Όχι, δεν έχουμε αλκοόλ εδώ πέρα.
0: Μόνο μόκτελ.
2: Μόνο μόκτελ. Σε τρεις διαφορετικές γεύσεις.
0: Οπότε παίρνουμε αυτό το πιάτο. Πώς λέγεται το πιάτο που μου είπες?
2: Τζολοφ.
0: Τζολοφ.
2: Ναι.
0: Το θέλω, παιδιά, αυτό είναι φανταστικό.
2: Είναι τέλειο. Πάρα πρέπει πολύ, να το δοκιμάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες μας, Στέλλα, εσύ που το ήπιες. Γιατί έχουμε άτομο, έχουμε εδώ άνθρωπο που το ήπιε. Στέλλα. Πες μας.
3: Εγώ για την ώρα το μόκτεϊλ έχω πάρει με το μάγκο. Πάρα πολύ δροσερό και όμορφο. Η καρύδα λέει στο τέλος τρώγεται. Δεν έχω βρει πώς να τη σπάσω και πώς να τη φάω, αλλά θα το κάνω και αυτό.
0: Όντως.
3: Και έχω και ριφίλ, έμαθα. Οπότε θα πάω να βάλω και
0: έχει ριφίλ.
3: Έχει ριφίλ. Ειδικά για μας.
4: Έχει ριφίλ για σας.
3: Οπότε θα πάω να δοκιμάσω και την.
0: Και εγώ θέλω.
3: Τέλειο.
0: Ωραία, έρχομαι να πάρω.
3: Μαζί με το πιάτο με το ρύζι, το κόκκινο.
0: Εσύ θα πάρει το ρύζι το άλλο, όχι το.
3: Όχι το καυτερό, εγώ θα είμαι το μαλακό.
0: Εντάξει, ωραία. Σας περιμένουμε εδώ, σας περιμένουν και τα κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ροζάνα Μαϊλάν. Ροζάνα Μαϊλάν θα ερμηνεύσει ζωντανά στο πάρτι του κόσμου που έρχεται. Ετοιμαστείτε. Γυαλίστε παπούτσια χορού. Μάθετε Λάτιν. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά θα βρεθείτε στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου, που είναι το μεγάλο κόσμος πάρτι με Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή, 11 μελή ορχήστρα, και θα χορέψουμε και Λάτιν και όλα στο πλαίσιο του Athens Jazz Festival που γιορτάζει και γιορτάζει και ο κόσμος. 25 χρόνια κόσμος, 25 χρόνια Athens Jazz. Και σας περιμένουμε στον Γκαζάρτε. Μεγάλη συναυλία στο καλοκαίρι, είναι φοβερό. Ήρθε από ό,τι βλέπουμε, από τη ζέστη, αν κρίνει κανείς. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Cure, ζωντανά, Florence and the Machine. Όλα θα τα δούμε αυτή τη χρονιά. Athens Street Food Festival. Η γιορτή του φαγητού, η γιορτή της γεύσης, με χρώματα πολλά, όπως είναι ο κόσμος, χρώματα μουσικές. Μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει. Είναι φανταστική η μαύρη πίτσα του Τοτόνο, παιδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να την πάρετε. Γιατί είναι και ευκαιρία, το Τοτόνο είναι εδώ πρώτη φορά στο Athens Street Food Festival και πάστα η αμόρε. Πάστα η αμόρε. Έχω εδώ, να βρω τα ακουστικά, να τα, εκεί είναι τα ακουστικά μας. Να τα, εδώ είναι, μισό λεπτό. Γιατί έχω εδώ...
1: Γεια σας.
0: Γεια. Τι γίνεται.
1: Καλά.
0: Για πείτε μας εδώ, τι γίνεται στο Pasta e Amore.
1: Το Pasta e Amore είναι ένα πολύ... Εγώ είμαι εγώ, η Δελογιάννη, αρχικά. Το Pasta e Amore είναι ένα πολύ αγαπημένο μου pop-up. Το τρέχω τώρα 3 χρόνια. Το χειμώνα, 2-3 μήνες το χειμώνα. Και είπαμε να το φέρουμε στο φεστιβάλ έτσι για να... Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν προλαβαίνει να έρθει στο pop.
0: Ναι.
1: Οπότε να το φέρουμε εδώ πέρα, να είναι εύκολα προσβάσιμο σε πολύ κόσμο κτλ.
0: Και τι καλό θα δοκιμάσουμε εδώ.
1: Κάνουμε μία μακαρονάδα με πέστο φιστικιού.
0: Ναι.
1: Πιστάκιο, ενώ κελιφωτό φιστίκι, σαν της Αίγινας.
0: Ναι.
1: Κάθε εβδομάδα έχουμε άλλο ένα πιατάκι ημέρας. Κάνουμε το σουπλί, που είναι το πιο ωραίο street food κατ' εμέ της Ρώμης, που είναι ένα ριζότο κοκκινιστό, το οποίο είναι επαναρισμένο και θα φέρω τώρα να το δοκιμάσετε εδώ.
0: Οπωσδήποτε, πάει αυτό.
1: Και το τυραμισού μας.
0: Πού είναι αυτό, δεν το
1: είναι μέσα στο ψυγείο, γι' αυτό δεν φαίνεται, δεν το έχω
0: παίξει. Θα το δοκιμάσουμε.
1: Οπωσδήποτε, είναι, δεν θα φύγεις αλλιώς.
0: Από τα χεράκια σου.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει να φάτε από τα χεράκια της γογός, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι μια ευκαιρία, once in a lifetime, να πετύχεις γογό εδώ, δίπλα σου, να τα μαγειρεύει με τα χεράκια της και να τα τρως και να ακούς μουσική του κόσμου. Δηλαδή, πού είστε, U-turn. Αμαξοστάσιο, το παλιό του ΟΣΥ στον Γκάζι, για τη μεγαλύτερη γιορτή της γεύσης. Και, άρα, προτείνεις το τυραμισού. Και ποιο από τα φαγητά πιστεύεις ότι είναι το πιο
1: Εμένα είναι το πολύ αγαπημένο μου, είναι το πέστο με το φιστίκι.
0: Με το φιστίκι,
1: ναι, βέβαια.
0: Θα το δοκιμάσετε. Γρήγορα όσο είναι εδώ, εγώ προλαβαίνετε να φάτε από real chef χέρια. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα
1: εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Καλή συνέχεια
0: Έρχομαι
1: σε
0: να τα φάω όλα.
1: Εδώ, μόλις τελειώσεις, είμαι ακριβώς πίσω σου.
0: Έχω βάλει μεγάλο παντελόνι για αυτό το λόγο.
1: Αυτό είναι.

0: Athens Retreat Festival, Κόσμος 93,6, Κλαόδια Μάτωλα, Παναγιώτης του Πής, Αργύρης Παντελιάδης και η Βασιλική Κακαβά, που βρίσκεται, να ξέρετε, Βασιλική Κακαβά πίσω από ό,τι βλέπετε και στα social media και σε όλα. Σε όλη την οργάνωση του κόσμου, αν δεν είχαμε τη Βασιλική που τη ρωτάμε για όλα. Νερό, Βασιλική. Βρέχει, Βασιλική. Ήλιος, Βασιλική.
1: Φωτογραφίες, και τώρα, Βασιλική.
0: Φωτογραφίες, Βασιλική. Βίντεο, Βασιλική. Τώρα τη βάλαμε τη Βασιλική, θα δοκιμάσει όλα να μας πει. Για πες μας από αυτά που δοκίμασες, Βασιλική.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που με βάλετε να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προτιμήσατε για να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα την αποστολή μου.
0: Είναι και πολλά τα pop-ups.
1: Είναι πολλά τα pop-ups. Όταν ολοκληρώσω την αποστολή μου, τώρα είμαι στα μισά του φαγητού, σε λίγο θα πάω στα γλυκά.
0: Αλλά αυτά που έφαγες, είναι ένα όλα που σου ξεχώρισε.
1: Υπέροχα. Εντάξει, εγώ αγαπώ γουρουνοπούλα.
0: Και εσύ.
1: Κάθε χρόνο.
0: Και εσύ βρούτε όλοι σήμερα με τη γουρουνοπούλα.
1: Και θέλω να ακούσουν οι υπεύθυνοι. Μου λείπει ο Αστακός φέτος. Πού είναι ο Αστακός?
0: Ο Αστακός λείπει και έχει έρθει το κούνατο.
1: Το κούνατο, ξέρω,
0: ζήτα το,
1: ξέρω.
0: Το φάτο. Είναι ιδέες που έχει κάνει ο Νίκος, που κουνάς, βάζεις μέσα πρωτεΐνη και πατάτες και το κουνάς και το τρως. Αλλά το ότι θέλω να ενημερώσω το κοινό ότι ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος δοκίμασε
1: ράμεν γουρουνοπούλα.
0: Απ' όλα λέει. Και εγώ και τώρα τις φτερούγες, φοβερές οι φτερούγες.
1: Υπέροχες οι φτερούγες.
0: Γουρουνοπούλα.
1: Αλλά θέλουμε Αστακό. Νίκο, Αστακό.
0: Και είπαμε έτσι, μαύρη πίτσα το τόνος, φοβερή. Τα κορίτσια από Δυτική Αφρική και Ασία, φοβερό φαγητό και που πίνεις και το κοκτέιλ.
1: Αγαπάμε αυτή την κουζίνα.
0: Πάστα ελαμόρε, banana boy. Μπορείτε για γλυκό να δοκιμάσετε, βάζετε την μπανάνα σε σοκολάτες και υπάρχει και το φραούλο μαγαζί δίπλα. Το Ρούμπις. Δηλαδή έχει και για μπανάνα και για φράουλα που βάζεις απλά παγωτό από πάνω. Δηλαδή για πιο. Έτσι το λες και.
1: Το λες.
0: Το λες fit επιλογή.
1: Ναι, όλα τα λες fit επιλογή. Όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Ευχαριστούμε, Βασιλική.
1: Και εγώ, για.
0: Αν είναι fit αυτά, πάει. Weekend. Weekend σε περιοδία, Αλλά, Eject Festival, παιδιά. Cure. Florence and the Machine. Θα γίνει χαμός το Eject Festival φέτος. Ο Weekend σε περιοδία στο εξωτερικό, όποιος είναι τυχερός, θα τον δει, θα παρακολουθήσει μία από τις σημαντικότερες περιοδίες της χρονιάς αυτής μαζί με τον Bruno Mars. Εδώ με τη Ροζαλία, Weekend.

Just Might από τον Bruno Mars. Bruno Mars και Weekend ακούσαμε και οι δυο τους στο πικ της καριέρας τους σε περιοδίες στο εξωτερικό. Κόσμος 93,6 ζωντανά από το παλιό μαξιτός του ΣΥ στον Γκάζι. Athens Street Food Festival. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλαούντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές. Παναγιώτης του Πίστα φροντίζει τον ήχο, σιγά σιγά γεμίζει και ξέρετε ότι η Παρασκευή είναι και πιο χαλαρή ωραία μέρα γιατί ξεκινάει το τριήμερο αυτό εδώ χαλαρά και το Σαββατοκύριακο κορυφώνεται όλη μέρα με γεύσεις από Νιγηρία, Μεξικό, από όλα τα μέρη της γης. Γλυκό, φαγητό, τα καλύτερα, γιορτινή ατμόσφαιρα, Athens Street Food Festival. Δεν θα μπορούσε να μην έχει το soundtrack του Κόσμος, Κόσμος 93,6. Σας περιμένουμε γιατί στις 9 θα παρακολουθήσετε και stand-up comedy εδώ στο παλιό μαξιτός του ΣΥ στον Γκάζι. Ο Μιχάλης Καμάκας θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο εδώ. DJ sets και το Σάββατο το βράδυ. Είναι μεγάλη η γιορτή, πολλές γεύσεις και βολεύει να δοκιμάσεις και πολλά διαφορετικά πράγματα.

0: Athens Retro Festival, Κόσμος 93,6. Έχω τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο από το... Πώς λέγεται?
1: Ούρφα.
0: Ούρφα. Λίγο...
2: Βέβαια.
0: Για εξήγησέ μας λίγο, Αλέξανδρε, τι είναι το Ούρφα.
2: Το Ούρφα είναι ένα σύγχρονο, ας πούμε, ψητοπολείο ψυταριά.
0: Ναι.
2: Που έχει βάσει στην Ελλάδα και επιρροές από Ανατολή, Λίβανο, Τουρκία.
0: Ναι. Και έχετε κάποιο ιδιαίτερο πιάτο που έχει και κάποια ιστορία που και λόγο που το φτιάξατε?
2: Το πιάτο που ξεκίνησε να συζητάμε για να έρθουμε εδώ δεν υπάρχει.
0: Γιατί?
2: Υπάρχει το φρικαδέλι.
0: Τι είναι το φρικαδέλι?
2: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας τι έχει. Και βλέπω εγώ Ζόρζ Λεσέφ.
2: Ναι, ναι.
0: Είσαι σεφ και εσύ είσαι σεφ.
2: Ναι, και
0: είστε και δύο σεφ και εσείς τα φτιάχνετε. Κοντοσούβλι βλέπω εδώ, σιγομαγειρεμένο.
2: Σωστά.
0: Κεμπάπ Ούρφα.
2: Είναι όλα χειροποίητα.
0: Όλα χειροποίητα.
2: Ναι,
0: πώς
2: ναι.
0: τα φτιάχνετε δηλαδή?
2: Τι πώς τα φτιάχνουμε?
0: Ακριβώς πώς γίνονται δηλαδή? Βλέπω εδώ καπνιστό κάρι,
2: ναι.
0: σπετσέρικο σε πίτα και φρυγαδέλι.
2: Μαρινάρουμε το κοντόπουλο σε
0: ναι.
2: κάρι και σπετσέρικο.
0: Ναι.
2: Φτιάχνουμε ένα δροσερό γιαούρτι. Και έχουμε κάνει και μια κέτσαπ με από πιπεριά φλωρίνης.
0: Ανάτατα
2: ναι.
0: αυτά.
2: Ναι.
0: Φανταστικό αυτό.
2: Ναι.
0: Ακούτε dip με πιπεριά φλωρίνης. Κέτσαπ
2: ναι.
0: από πιπεριά φλωρίνης.
2: Και το σπετσέρικο που έχει επιρροές από Ιόνια, από Κέρκυρα, ας πούμε.
0: Από Κέρκυρα, είστε από την Κέρκυρα, μήπως.
2: Είναι κάτι, μας αρέσει πολύ η κουζίνα της.
0: Το μαγαζί σας πού θα το βρούμε? Flames and Spices βλέπω εδώ. Είναι και καυτερό.
3: Δεν είναι καυτερό, βασίζεται κυρίως σε πολλά μαχαρικά, έντονες γεύσεις, πολύ καπνιστό λόγω του καρβουνού και έχει έντονες γεύσεις, αλλά δεν είναι όλα καυτερά.
0: Δεν είναι όλα καυτερά, όμως.
3: Που...
0: Τι προτείνετε, ποιο είναι το πιο hot πιάτο?
3: Εμείς προτείνουμε όλα, αλλά το φρυγαδέλι είναι λίγο πιο ιδιαίτερο σε γεύση και για αυτό το μουσικού έχουμε δύο πιάτα που δεν είχαμε το προηγούμενο.
0: Ναι,
3: είναι αρνίστα καρβουνα και παραδοσιακό κοκορέτσι.
0: Εδώ κοκορέτσια, γουρνοπούλες, όλα παιδιά έχει εδώ πέρα ο Παξές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς
0: πού θα σας βρούμε εκτός από εδώ?
3: Εδώ έχουμε έρθει, είμαστε ένα pop-up.
0: Pop-up, ναι.
3: Είμαστε για το φεστιβάλ και μελλοντικά θα σκεφτούμε για κάποια κατάσταση.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Να είστε καλά.

0: Κόσμος 93,6 στο Athens Street Food Festival στο παλιό μαξιλάζο του στο Γκάζι. Με όλες τις γεύσεις του κόσμου, όλες τις μουσικές του κόσμου, όλους εσάς εδώ σε ένα τριήμερο φοβερό που ο κόσμος θα βρίσκεται εδώ σε αυτό το τριήμερο. Μιχάλης Καμάκας αύριο, Σάββατο και το βράδυ DJ set από DJs εδώ στο παλιό μαξιλάζο του στο Γκάζι και σε λίγο στις 9 stand-up comedy από...
1: Δήμητρα Νικητέα και Μελίνα Κόλια.
0: Ακριβώς. Εκπληκτικό stand-up comedy, μην το χάσετε, στις 9 η ώρα ξεκινάει. Ο κόσμος θα είναι εδώ και Σάββατο και Κυριακή σε αυτό το τριήμερο στη γιορτή του φαγητού. Εμείς θα τα πούμε και από το στούντιο του κόσμου. Καλό Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε θα σας δούμε εδώ στο παλιό μακριστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Καλό βράδυ.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
4: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή και 15 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπαμπής Ντούκαρος στον ήχο. Και πάμε λοιπόν για ωραίες μουσικές. Για να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά live. Έχουμε live σήμερα, έχουμε αύριο, έχουμε την Eurovision. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο καθίστε αναπαυτικά. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλό. Όσο ορίσατε στην παρέα μας.

ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Αυτό είναι το Undefeated Eyes, το τελευταίο single που κυκλοφόρησε ο Fantastic Negrito, εδώ με μια εξαιρετική συνεργασία με τον Sting. Το είχαμε πει εξάλλου ότι ο Fantastic Negrito είναι ένας μουσικός που συμπλέκει πάρα πολλά είδη μουσικής. Έχει φτιάξει ένα δικό του είδος μουσικής, συμπλέκοντας την R&B, την jazz και φυσικά την blues εκεί στην Καλιφόρνια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε και τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα. Ακούσαμε τους Coral, και το Dreaming of You, και πάμε να συναντήσουμε τον Marvin Gaye. Marvin Gaye, και να πειράζουν λίγο το I Want You.

λέγαμε για το Marvin Gaye και το I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ που θα το δούμε, θα το ακούσουμε, θα το παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στις 6 Ιουλίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Ακούσαμε και σήμερα το πρωί τον Χωσέ Τζέιμς να μιλάει στον Προκόπη Δούκα σε ένα live που ούτως ή άλλως το περιμένουμε όλοι για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι το I Want You θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο ιστορικά και επιδραστικά άλμπουμ στη soul μουσική. Δεύτερον γιατί ο Χωσέ Τζέιμς έδωσε ένα συγκλονιστικό live πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο και είναι και ένας από τους λόγους που άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και όλοι έλεγαν, και εγώ παρέα, ότι πρέπει κάποια στιγμή να τον δούμε και σε ένα χώρο για να μπορούμε πραγματικά να νιώσουμε αυτό το vibe που νιώθει αυτός ο καλλιτέχνης. Και να βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή, βρέθηκε ο Ιούλιος για να έρθει παρέα με Τζάινα Μόζες και να παρουσιάσει το I Want You, την εμβληματική αυτή μελωδία, το εμβληματικό και επιδραστικό άλμπουμ σε παραγωγή του Leon Ware. Τον ακούσαμε και σήμερα, μας είπε πάρα πολλά πράγματα. Είπε πολλά πράγματα στον Προκόπη ο Χωσέ Τζέιμς και τον περιμένουμε να τον δούμε στην Αθήνα μέσα στο κύλο του θεάτρου, στην κυριολεξία, δίπλα στο κοινό.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι όλους τους διαγωνισμούς να τους παρακολουθείτε, γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά προσκλήσεις για events, για βιβλία, για οτιδήποτε. Γι' αυτό καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αν κερδίσετε, σας έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας που τον ρεμιξάριο με σχέμινι μάλ, μάλιστα εμφανίστηκαν οι δυο τους και τους είδαμε, τους απολαύσαμε πέρυσι στο Γκαγκάριν το χειμώνα, αφενός μεν με το νέο άλμπουμ του με σχέμινι μάλ, αφετέρου με τα νέα τραγούδια του Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Κέντρα Μόρις και το In My House. Σε λιγότερο από 40 λεπτά υπολογίζω να ανέβει στη σκηνή στο Λυκαβητό η μεγάλη Πάτι Σμιθ, που κάθε φορά που έρχεται στη χώρα μας, κάθε φορά που ανεβαίνει επάνω σε οποιοδήποτε stage, πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η Πάτι Σμιθ είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της punk μουσικής και όχι μόνο, και κάθε φορά που δίνεται η δυνατότητα να την δούμε, έστω και σε αυτή την ηλικία, είναι πραγματικά μια εμπειρία. Η Πάτι Σμιθ που βγήκε σε περιοδία με αφορμή τα 51 χρόνια του Horses, του εμβληματικού αυτού άλμπουμ της, είδατε 75-76 βγήκε το Horses, βγήκε το I Want You, είχαμε μια πολύ θερμή δισκογραφική εποχή και είναι και ένας από τους λόγους που η Πάτι Σμιθ έρχεται ξανά στην Αθήνα.

0: 103,6. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
6: Ακούτε Κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου κι αν βρίσκεστε, έρχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού μας ακούτε και μας ακούτε και διαδικτυακά και από την τηλεόρασή σας και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με την Μπάρμπαρα Άγκλιν στα τέλη της δεκαετίας του 60 και το Am I the Same Girl. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε την Casey Musgraves, η οποία κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ την προηγούμενη Παρασκευή και φυσικά επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με το Dry Spell.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και Κόσμος Jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τα πάντα. Τις εκπομπές, τις λίστες, τα podcast, τις θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να το ακούσετε live alive on demand μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, κάνετε follow και like, κυρίως στα reels που τρέχουν, οπότε αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Και έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας, ανοίγει και ο χερός ό,τι πρέπει είναι, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και ο χερός ό,τι πρέπει είναι, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Amen, λοιπόν, αυτό είναι ο Σαμπούζη. Ο Σαμπούζη που πήρε γράμμι με αυτό το τραγούδι, αν και ο ίδιος εδώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται πόσο πολύ έχει δουλέψει και πόσο πολύ έχει γίνει αγαπητός στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Φυσικά έκανε τη μεγάλη επιτυχία ανεβαίνοντας στο νούμερο 1 στο Billboard, γίνοντας κοινός αποδεκτός από όλα τα είδη μουσικής. Φυσικά με ποιο άλλο, με το Tipsy. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, με τη Ράι. Η Ράι με το εξαιρετικό τελευταίο της άλμπουμ, με δύο πολύ δυνατές συνεργασίες. Μία με τον Hans Zimmer, αυτόν τον θρύλο της κλασικής και cinematic μουσικής, και βέβαια τον μεγάλο Al Green. Ράι λοιπόν και Al Green από το τελευταίο της άλμπουμ Mr. Henry.

λέγαμε νωρίτερα ότι σε λίγη ώρα θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή του Λυκαβητού η Πάτι Σμιθ. Αύριο όμως, Σάββατο 16 του μήνα, η Τιν Άριγουεν, οι θρυλικοί ποιητές της Σαχάρας και θεμελιωτές των Desert Blues, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Floyd Music Venue. Ένα live με τις κιθάρες τους να φυσάει ο άνεμος του Σαχέλ και κάθε τραγούδι τους να κουβαλά τη φλόγα της ελευθερίας. Παιδιά της ερήμου με ήχο που συνδυάζει τη μελαγχολία, το blues, του rock και τη μυσταγωγία της ερήμου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τινάρι Γουέν και ο ήχος της Ερήμου. Εμείς μέχρι τις 9 πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Γιον Μπατίστ. Γιον Μπατίστ να διασκευάζει μια παλιά γνωστή επιτυχία των Daft Punk που ηχογράφησε στο Electric Lady Studio, στο κλασικό all time studio, θρυλικό studio στη Νέα Υόρκη, που είχε ηχογραφήσει πριν από πολλά χρόνια ο Jimi Hendrix.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι. Επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή ακρόαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και είπα να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Rufus Wainwright και το I'm a Stranger Here Myself, ένα άλμπουμ αφιέρωμα live, άλμπουμ live ηχογράφηση για τα τραγούδια και για τα θέματα του Kurt Weill.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Brian Jackson και το Is That Jazz, ένα θέμα που ηχογράφησε στη Γαλλία. Brian Jackson, είχαμε τη χαρά να τον δούμε πέρυσι για πρώτη φορά στη χώρα μας μετά από τόσα χρόνια. Αυτός ο εξαιρετικός τραγουδιστής, ακτιβιστής, ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα με τον Jill Scott Heron και μέσα στη δεκαετία του 70 άλλαξε τα δεδομένα στην μουσική των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στη μουσική όλου του κόσμου με το spoken word τραγούδι και θέμα The Revolution Not Be Televised. Και φυσικά υπάρχει ακόμα ηχογραφή. Είχαμε, σας λέω, τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο του Κόσμος, αλλά και να τον δούμε στην Αθήνα για πρώτη φορά. Και εγώ προτείνω να πάμε να παραμείνουμε για λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να συναντήσουμε τους The Sacred Soul, αυτή την μπάντα που κάνει ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s στην Καλιφόρνια από το τελευταίο τους άλμπουμ Got a Story to Tell. Live for You.

Αυτό είναι το Live for You, η The Sacred Souls. Εσείς μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τα mixed, τα podcast, όλες τις εκπομπές, τα family mixtapes. Εμείς αυτό το Σάββατο αναλαμβάνουμε τα decks, η εκπομπή με funky, soul, world και electronica sound. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτό το Σάββατο, Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα στις 12, 12 με 2. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και social media, φυσικά Facebook και Instagram.

ένας από τους καλλιτέχνες που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση μέσα στη δεκαετία του 60. Spanish Latin American, μιλάμε για τον Τρίνι Λόπεζ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Έγινε γνωστός με το If I Had a Hammer, ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ και στην Ελλάδα, όπως και το Lemon Tree σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πορεία και η καριέρα του Τρίνι Λόπεζ ήταν πάρα πολύ δυνατή μες στην δεκαετία του 60 και δει μες στην δεκαετία του 70. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που έβαλε πραγματικά με την κιθάρα του, με τους στίχους και με την μουσική του όλο αυτό το πλαίσιο για να γεννηθεί το Spanish Latin και κατ' επέκταση στο τεχάνο, έτσι, καθότι γεννήθηκε στον Τάλας του Τέξας το 37. Σα σήμερα αποκαλύφθηκε από τον Don Costa, αυτόν τον μεγάλο μουσικό παραγωγό και φίλο του Frank Sinatra, και το πρώτο του άλμπουμ, το ομώνυμο, το Live στο BJ's, κυκλοφόρησε το 1963. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μιας και μιλάγαμε για τον Don Costa, συνεργάστηκε με τον Frank Sinatra, έπαιξε αρκετές ταινίες, κυρίως μες στην δεκαετία του 60, και έφυγε από τη ζωή το 2020, ετών 83, από επιπλοκές δυστυχώς από τον COVID.

Αυτό είναι λοιπόν το Αμέρικα. Αυτό είναι ο Τρίνι Λοπέζ από το 1963. Ζωντανά και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τους Κερμές και το Sunday Glide.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε Κόσμος

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Λέγαμε νωρίτερα για πάρα πολλά live, για πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες. Έχουμε ένα πολύ θερμό πραγματικά καλοκαίρι και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, και το λέω αυτό διότι όλα τα live και γενικά το συναυλιακό καλοκαίρι τώρα αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά. Φυσικά δεν ξεχνάμε την παρουσία μας στο Festival Jazz που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Τεχνόπολη, και δύο ημέρες, Δευτέρα και Παρασκευή, με αποκορύφωμα στο τέλος της εβδομάδας, στο Σάββατο, το μεγάλο πάρτι που θα κάνει ο κόσμος με την Ροζάνα Μαϊλάν καλεσμένη, με 11 μέλη ορχήστρα, για να περάσουμε όλοι εμείς καλά, να περάσετε εσείς καλύτερα. Ένα πάρτι με Latin Spirit και με DJs από τους παραγωγούς του κόσμου.

Αυτή είναι λοιπόν η Σίλια Κρούς και το I Will Survive, όπως το διασκεύασε η ίδια. Είπαμε λοιπόν, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Καζάρτε και θα βρεθούμε στο Roof Stage του Καζάρτε το Σάββατο 30 Μαΐου, στο πάρτι που κάνει ο Κόσμος και παρουσιάζει το 5ο Κόσμος Jazz Party, ένα εκρηκτικό live από την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Η παρουσία της, φυσικά η παρουσία της κουβανής συνθέτριας και τραγουδίστριας, υπόσχεται ένα πάρτι με πολύ ρυθμό, πολύ χορό. Έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος με τέτοιες μουσικές. Όπως καταλαβαίνετε, η είσοδος είναι δωρεάν και φυσικά δεν ξεχνάμε Δευτέρα 25 και Παρασκευή 29 Μαΐου, την ημέρα έναρξης δηλαδή του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, αλλά και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Ο Κόσμος θα βρίσκεται εκεί, όπως κάθε χρόνο θα βρισκόμαστε, θα μεταδώσουμε ακριβώς και θα σας δώσουμε τον παλμό, το ρυθμό, λίγο πριν το μεγάλο μας πάρτι.

Αυτή λοιπόν είναι η Lucene και το τελευταίο της single, το Shoot You Dead. Ένα από τα καλύτερα single, ίσως το πιο εμπορικό, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτή τη λέξη, από την κοπέλα από το Manchester, που είναι θέμα χρόνου. Πότε θα κάνει το μεγάλο μπαμ, θα ανέβει και εκείνη στην κορυφή, θα μπει μέσα στα chart και θα ακουστεί πολύ περισσότερο, για να μην πω και έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Και μιας και μιλάμε για την Μεγάλη Βρετανία και βρισκόμαστε εκεί στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε τον Paul McCartney. Paul McCartney που περιμένουμε το 18ο solo studio του άλμπουμ, το The Boys of Dungeon Lane, που θα κυκλοφορήσει τώρα 29 Μαΐου το 2026, ένα άλμπουμ παραγωγής των Andrew Watt και ένα άλμπουμ το οποίο περιγράφει ο ίδιος ο Paul McCartney ότι είναι αυτοβιογραφικό και νοσταλγικό, με ένα τραγούδι που είναι, θεωρείται τραγούδι έκπληξη, το single και τη συνεργασία που έκανε μετά από πάρα πολλά χρόνια με τον μεγάλο Ringo Starr, το έτερον ήμιση και ο μόνος ζωντανός θρύλος και μέλος παρέα με τον Paul McCartney από τους Beatles. Home to Us λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε ολοκληρωμένο το άλμπουμ του Paul McCartney την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Paul McCartney. Paul McCartney που σαν σήμερα το 82 ανέβηκε στην κορυφή των τσαρτ με το Ebony and Ivory, το κομμάτι που είχε κάνει επιτυχία τότε με τον Stevie Wonder. Και εμείς φίλες και φίλοι, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, πάμε να συναντήσουμε τη Μίνα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, όπως ακριβώς την πείραξε ο Mark Ronson.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο, έχουμε την Eurovision, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Πολλά live, πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τρέχει φυσικά και το Street Food Festival στον ΟΣΥ. Καλό είναι λοιπόν όσοι βρίσκεστε και θέλετε να περάσετε μια βόλτα, ό,τι πρέπει είναι αυτές τις μέρες με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας. Εκεί βρίσκεται και ο κόσμος. Εκεί ο κόσμος με ζωντανές εκπομπές και με DJ sets θα βρίσκεται το τριήμερο. Καλά να περάσετε λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρεθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

αγαπημένοι ακροατές οι οποίοι στέλνουν βίντεο από τον Καβιτό και την Πάτη Σμιθ, ευχαριστούμε πολύ. Ένας ασφιχτικά γεμάτος Καβιτός, συναυλία sold out. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Παρασκευής 15 Μαΐου. One World, ο Brian Eno εδώ με τον John Cale. Σήμερα γενέθλιο ο Brian Eno, κλείνεται 78. Brian Peter George Eno, παραγωγός, στιχουργός, μουσικός, visual artist. Sound designer, ένα από τους πρωτοπόρους της ambient μουσικής αλλά και της ηλεκτρόνικα. Μέλος των Roxy Music αλλά και παραγωγός πολλών μουσικών.

μια καριέρα που ξεκινάει παλιά, από τη δεκαετία του 70, και συνεργασίες όπως Robert White, Robert Fripp, Harmonia, Cluster, David Bowie, John Cale, David Byrne. Θα ακούσουμε λοιπόν σε όλη την εκπομπή σήμερα επιτυχίες του Brian Eno. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1937 γεννιέται ο Τρινιδάδ Λοπέζ, ο τρίτος, ή άλλος Τρένι Λοπέζ. Κιθαρίστας, έκανε το πρώτο cover στο If I Had a Hammer, θα το ακούσουμε από Μέλ Τορμέ αργότερα. Και σχεδίασε και δύο κιθάρες για την εταιρεία Gibson, που θεωρούνται συλλεκτικές.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Floyd Music Venue το τραγούδι της Ερήμου, οι Τεναριγουέν έρχονται στην Αθήνα για άλλη μια φορά. Οι οποίοι μεταμόρφωσαν τη μουσική της Αχάρα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Τη δεκαετία του 2000 η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από μεγάλα φεστιβάλ, Coachella, Glastonbury, Woman. Συνεργάστηκαν με κορυφαίους. Τον Bono, τον U2, Robert Plant, Carlos Santana, τον Bjork, Jack White.

είναι αυτοί που θεμελίωσαν τον άλλον ήχο, τον οποίο αποκαλούμε σήμερα Desert Blues. Αυτοί το ονομάζουν Ασούφ, που στη γλώσσα Ταμασέκ σημαίνει λαχτάρα, απώλεια και μοναξιά. Ψυχεδελικά στοιχεία, κιθάρες, blues, rock στοιχεία, όλα αυτά λοιπόν αύριο στο Floyd.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο ο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.

εργασία του Ibrahim Alouf με De La Soul και συγκεκριμένα τον Post το Quiet Culture. Αμα ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Capacity to Love. Και ένα η τρομπέτα μπορεί να παίξει και στο hip hop, γιατί όχι. The scenery's interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 15 Μάη. Τρένι Λοπέζ, If You Wanna Be Happy For The Rest Of Your Life. Θέλεα Κρούς, Λόριν Χιλ, Wyclef Jean, όλοι μαζί. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παραγεκόμενα μια ώρα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

κέρδισε το χιούμα, τη μεγάλη επιτυχία του Rag & Bone. Το οποίο είχε πάει και πάρα πολύ καλά βεβαίως στις πωλήσεις.

93,6. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

το άλμπουμ Another Day on Earth, άλλη μία μέρα σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη. Ο Μπράιαν Ίνο έβαλε λόγια μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχε πει στη μουσική σε αυτό το καταπληκτικό this. This heart, this water, this sun, this daughter, this day, this time, it's all mine.

του μη για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι τη Δευτέρα να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

0: I like a tub.
1: Το 1990 που ηχογραφείται αυτό στην Jive Records με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι ξεκινούσαν τα ταξίδια τους με ένστικτο. Έτσι και οι Tribe Called Quest φρόντισαν να φτιάξουν αυτό το κομμάτι, αυτό το άλμπουμ δηλαδή, το οποίο είπανε People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm. Όσο για τα μονοπάτια του ρυθμού, εδώ είμαστε να τα περπατήσουμε, να τα κλωτσίσουμε και να κήκεται από τους Tribe Called Quest που έρχονται στον Νίκο να ανοίξουν την πόρτα της

Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη γυρνάει τα ρολόγια πίσω και μιας και μιλάμε για τα ρολόγια, σχετικός ο χρόνος, στη Free Dust θα βρεθούμε, με τους More Horizons θα πορευτούμε, που κάνουν καλή δουλίτσα εδώ και χρόνια. A hero ain't nothing but an Italian sub. I hit the road, get some wins, and I tally him up. It's time for war, call the troops, and we rally him up. It's free dust on the track, then you gotta get up. Yeah, de Carolina a Catalunya. Catch me in the two-door coupe, bumping some cumbia. Messing with the melody, so they calling me crooner. That's when I say both.

αυτό το άλμπουμ που ηχογράφησαν μέσα στο 2025 με τίτλο Havana News, υπήρξε και αυτό εδώ που έκανε τη λιγότερη εντύπωση. Με κάποιο τρόπο οι Free Dust μπλέκουν Did You Hear The News, και εδώ οι Mo Horizons φτιάχνουν και το remix. Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν είστε τίποτα αφροναύτες, καλώς ο Ash Walker έρχεται και μας πάει στο διάστημα.

παραμένουμε στο νότιο Λονδίνο, σε αυτές τις γειτονιές, στα παιδιά που πήγαν εκεί με πολλά όνειρα. Σίγουρα ήταν η Ezra Collective τέτοιοι. Και το Colonian Metality, ένας ύμνος για τον αγαπημένο τους Φέλλα, με το δικό τους τρόπο πάντα.

0: Hey, Donnie, can I get a martini?
1: Ακριβώς, ακριβώς εκεί είμαστε. Στον Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can you get me a martini? Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Gran Fabio και την τεράστια παρέα του. It's been a hard night.

λίγο πιο πίσω, στην Panchita Records, άλλες παρέες φτιάχνουν μουσικές και ιδέες, μη σου πω. Real Humanity είναι το κομμάτι των Charlotte 59, αλλά και των Soul Adventures, που συνδράμουν για αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια.

δικά μας, αυτά που φτιάχνονται με πολύ κόπο στη χώρα μας, ο Blend Miskin έρχεται να αποκαλύψει ότι τα πράγματα είναι εύκολα αν αγαπάς αυτό που κάνεις. Blend Miskin, μαζί του ο Πάνος Δημητρακόπουλος με το Κανονάκι και το Mirror City Rhythm, κυκλοφορεί ελεύθερα.

περιεξομολόγησης και οι Soulands έρχονται να ρεμιξάρουν ο Cam Meslier, έτσι κι αλλιώς βρίσκεται ως φαντό μας, και εμείς παρακολουθούμε αυτά τα electric remixes.

ένας τρομπονίστας, ένας τραγουδιστής, ένας συνθέτης, ο Ρόμπινσον Κιούρι, έρχεται στην ηλικία των 28 να γράψει αυτές τις μελωδίες. Δίπλα του η Λίν Αντίμπ και μαζί φτιάχνουν αυτό το Κουάνα κομμάτι, το οποίο ηχογραφείται στο Παρίσι από το άλμπουμ Μία μέσα στο 2024. Φτιάχνουν.

Προβοκατόρικος ο τίτλος που διάλεξε ο Αθηναίος κατά τα άλλα DJ, ο Anatolian Weapons, αλλά φαίνεται πως έχει πολύ δίκιο. Dream Weapons and Fantastic ήχοι είναι οι μουσικές που φτιάχνει και εδώ αντλούμε την καρδιά από την Ασία, Heart of Asia. Ο Anatolian Weapons και η Samansky Beat που έρχονται να συνδράμουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Let's get together που λένε εδώ και τα παιδιά, οι Echomen δηλαδή, που φτιάχνουν αυτό το 45 στο σήμερα, στην Trump Records με έδρα τη Γερμανία.

Θεοδωρίτσα. Αλέξανδρος Κασελάκης συνεχίζει ακάθεκτος να φροντίζει τον ήχο. Εγώ εύκολα και πολύ σίγουρα πάω με τον Delvon Lamar, αλλά και το όργαν τρίο του που κρύβονται στο Σικάγο μεριά και φτιάχνουν ένα chicken leg για όλα αυτά που συμβαίνουν.

Να φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε αφού μπορούμε, ακριβώς μέσα στο δρόμο, ο Τσουίτο and the Latin Unix. 1998 βρίσκεται στο δρόμο ο Τσουίτο. Spanish Maiden, το κομμάτι που φτιάχνει από

ηχογραφηθεί Caribbean Music στο Brooklyn. Βεβαιότατα η Combo Lulo είναι εδώ για αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Και το Paramancini το αντλούμε από αυτό το super album που φτιάξανε με τίτλο Neotropic Dream. Στη Name You Can Trust, ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Brooklyn. Αυτά τα ωραία και παρακαλώ εντός του 2021.

Στη Βραζιλία θα βρεθούμε σε μια μεγάλη παρέα. Θα φιλοξενηθούμε. Ένα Ponta Polen έρχεται από το άλτο άλμπουμ τους. Εδώ Κόσμος και Κοσμάκης, η Καραμίν, ο Ρούσο Πασαπούσο και ο Αντώνιος Κάρλος μαζί και ο Τζοκαφή. Άλτο Νταμαραβίλια είναι ο τίτλος του άλμπουμ που έφτιαξα.

Λίγο πιο κάτω στο χάρτη φτάνουμε στην Καλιφόρνια. Ζεστό το κλίμα. Εκεί ηχογραφούνται όλα στην The Third Mind και τα πράγματα έρχονται με τον Chuck Blake να μπλέκει. Spellbinder είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε τις μουσικές αυτές.

μουσική επηρεαζόμαστε εννοείται, οι Σίμα Φανκ το ξέρουν, ο Τσούκο Βαλτές εννοείται. Πόσος κόσμος έχει μαζευτεί εδώ, 25 χρόνια κλείνουν και εδώ ακριβώς βρίσκονται και στα Latin Grammy να το γιορτάσουν, να γιορτάσουν τα 25 χρόνια.

Μπέρικαν μαζί νύχτα και ο Night Owl και φτιάξαν ένα κομμάτι γιορτής. The Celebration Song, το είπαν. Yes.

0: your bird and I, above an ocean of tigers.
1: Θα κλείσουμε με την απολογία του Anthony Joseph, που ξέρει να εξομολογείται και να φτιάχνει τραγούδια μαζί ταυτοχρόνως. Με αυτόν εδώ τον τύπο θα σας αφήσω. Θα παραδώσω και το κλειδί στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί και να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίες δημιουργικές ώρες. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Your bird and I, in perilous air but flying.
2: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may. Maybe I have a etheric sight.

0: στον κόσμο είναι δύο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος Radio.gr.